Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

κόσμος. On the radio, he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: desire.
1: Κόσμος 93,6 και 107.
2: Dance me to the end of love.
3: Κάνε τον κόσμο δικό σου.

κόσμος.

for you. I'll be there no time. Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.

0: 93,6.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Αχμάτ Τζαμάλ, γεννήθηκε σαν σήμερα, 1 Ιουλίου 1930, έχει φύγει από τη ζωή από το 2023, ένας από τους πιο επιδραστικούς και κορυφαίους βέβαια Αμερικανούς πιανίστες, συνθέτες και διευθυντές ορχήστρας. Στην ιστορία της jazz μουσικής, μια καριέρα πάνω από 7 δεκαετίες επαναπροσδιορίσε στην ουσία την ιστορία της jazz μουσικής. Μάλιστα συχνά είχε αναφερθεί σε αυτόν ο Miles Davis και πόσο τον είχε επηρεάσει και στο δικό του έργο. Καλημέρα, είναι 6, πήγαν από 5 αλλά είναι 6 λεπτά μετά τις 6, είναι 5, είναι 2 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ηλιάνα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, τα υπόλοιπα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας.

Πάμε να δούμε λίγο και το δελτίο καιρού για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται λέει βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν το μεσημέρι στα επιρωτικά τοπικές βροχές και στα ορεινά της Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη μέχρι 36, Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς, Πελοπόννησος μέχρι 36 βαθμούς, Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη και εκεί θα έχουμε βροχές, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα λέει θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 34 βαθμούς. Βροχές στην Αττική δεν έχουμε, ο καιρός λέει θα είναι έθριος, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει στους 35-36 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 25 βαθμούς. Στα υπόλοιπα, στην ταυτότητα της ημέρας, σήμερα λέει είναι παγκόσμια ημέρα UFO, παγκόσμια ημέρα για τα αγνωστοιπτάμενα αντικείμενα. Συγκεντρώνονται λέει σε πολλές χώρες του κόσμου οι λάτρεις στον Ατία και στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό για την ανίχνευση αγνώστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων. Λέγαμε τις προάλλες ότι ήταν, πότε ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα, μία ημέρα που ήταν Take Your Dog to Work Day. Τα κουσμαρία ήταν η μέρα στην προηγούμενη εβδομάδα, μια μέρα που είχε καθιερηθεί, δεν ξέρω, στην Αμερική, που μπορούσες να πάρεις το σκυλί σου στη δουλειά. Νομίζω ότι αυτή την εποχή εμείς εδώ στην Ελλάδα περνάμε την εποχή Take Your Children to Work. Είναι η εποχή που έχουν τελειώσει τα σχολεία, δεν έχουν φύγει ακόμα τα παιδιά για διακοπές, οι γονείς, και πολλοί γονείς κάποιες μέρες παίρνουν τα παιδιά τους μαζί στη δουλειά. Και νομίζω ότι δεν ξέρω αν γίνεται αυτό σε άλλες χώρες, αλλά εδώ στην Ελλάδα που το έχω δει σε διάφορες εταιρείες που έχω εργαστεί να έρχονται κάποιες μέρες τα παιδιά στη δουλειά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ τρυφερό και ωραίο. Στα υπόλοιπα, στο ημερολόγιο της ημέρας, 1966 σαν σήμερα, Φρανκ Σινάτρα ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με το Strangers in the Night.

Πριν δεν ξέρω αν βέβαια γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά εδώ στην Ελλάδα το καλοκαίρι συνηθίζουμε να παίρνουμε κάποιες φορές τα παιδιά μας στη δουλειά. Διαβάζω μια περίεργη συνήθεια που υπάρχει στη Σουηδία, λέγεται η κραυγή του Φλόγστα. Φλόγστα Scream. Είναι, λέει, μια φοιτητική συνήθεια στη συνοικία Φλόγστα στην Ουψάλα της Σουηδίας. Κάθε βράδυ, ακριβώς στις 10 το βράδυ, εκατοντάδες φοιτητές βγαίνουν στα παράθυρα και ουρλιάζουν. Συλλογικά όλοι μαζί για λίγα λεπτά, και ο σκοπός αυτός είναι, για να ουρλιάξουν δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται κάθε βράδυ στις 10, είναι η εκτόνωση από το άγχος των εξετάσεων. Βγαίνουν όλοι μαζί στα μπαλκόνια και αρχίζουν και ουρλιάζουν 10 ώρα το βράδυ. Αυτή η Σουηδία έχει διάφορα περίεργα, έτσι, περίεργα πράγματα, περίεργες συνήθειες. Διάβασα τις προάλλες ότι ένα έθιμο, θέλει μια παράδοση που έχουν στη Σουηδία, είναι όταν φτάνουν μια κάποια ηλικία, όχι πολύ μεγάλη, ξέρω εγώ, εκεί κοντά στα 60 τους χρόνια, αρχίζουν το decluttering στα σπίτια τους, δηλαδή αρχίζουν και πετάνε πράγματα που έχουν μαζέψει όλα αυτά τα χρόνια στο σπίτι τους και πετάνε ό,τι δεν τους είναι πλέον χρήσιμο. Γιατί ο λόγος αυτό, το κάνουν όλοι αυτό, είναι δηλαδή μια παράδοση, είναι για να μην αφήσουν στις επόμενες γενιές ένα σπίτι γεμάτο έτσι άχρηστα αντικείμενα που δεν θα ξέρουν τι να τα κάνουν. Οπότε αρχίζουν και τα πετάνε όλα μαζί, και αυτό το είχα βρει εξαιρετικά ενδιαφέρον. 22 λεπτά μετά τις 6, πάτε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Είναι πολύτιμα έτσι τόσο νωρίς το πρωί.

0: Ακούτε Κόσμος. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

Μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο με αφορμή από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1975 David Bowie λαμβάνει το τέταρτο χρυσό άλμπουμ του για το Young Americans. 35 λεπτά μετά τις 6, ας βουτήξουμε σε αυτό το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα. Φαντάζομαι θα ακούσετε περισσότερα και από τον Προκόπη Δούκα. Σαν σήμερα το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, που μετέπειτα έγινε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Είναι αυτό το νέο κλασικό στην Οδό Πανεπιστημίου. Σαν σήμερα το 1897 ο Ιταλός επιστήμονας Γουλιέλμος Μαρκόνι λαμβάνει στο Λονδίνο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για το ραδιό. 1900 πραγματοποιείται η πρώτη πτήση με αερόστατο. 1916 αρχίζει το πρώτο Κόπα Αμέρικα και το 1932 η χώρα μας υιοθετεί την θερινή ώρα. Επίσης, σαν σήμερα το 1999 φεύγει από τη ζωή ο Μάριο Πούζο, αυτός ο συγκεκριμένος Ιταλοαμερικανός συγγραφέας, σεναριογράφος, παγκοσμίως γνωστός βέβαια. Ξεκίνησε από το 1969 η φήμη του με την έκδοση του εμβληματικού με τη ιστορία Ο Νονός. Υπάρχει και μια ιστορία που τη βρίσκω πάρα πολύ αστεία, οπότε διαβάζω για τον Μάριο Πούζο, τη θυμάμαι. Είχε συνεργαστεί με τον Φράνσις Φορντ Κόπολα για το σενάριο του Νονού και του είχε αναδεθεί να γράψει το σενάριο. Αυτός δεν είχε ξαναγράψει ποτέ στη ζωή του σενάριο, έκανε ό,τι μπορούσε. Μετά λοιπόν που βραβεύτηκε και γνώρισε επιτυχία ο Νονός, αποφάσισε ο Μάριο Πούζο ότι επιτέλους πρέπει να μάθει επίσημα να γράφει τα σενάρια. Αγόρασε ένα εκπαιδευτικό βιβλίο πώς να γράφεις σενάρια. Όταν άνοιξε λοιπόν το εγχειρίδιο και έφτασε στο πρώτο κεφάλαιο, η βασική συμβουλή που του έδινε ο συγγραφέας ήταν πολύ απλή. Αν θέλετε να μάθετε πώς να γράφετε ένα καλό σενάριο, μελετήστε την ταινία «Ο Νονός». Το βρήκα πάρα πολύ έτσι ηρωνικό αν θέλετε, αλλά και αστείο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήξερε να γράφει σενάρια, κάπως έγραψε τον Νονό και όταν αποφάσισε να μάθει του είπανε κοίτα τον Νονό και θα καταλάβεις πώς γράφονται τα σενάρια. Αυτή είναι η Καλέξικο, Under the Wheels.

πράγματα που λατρεύουμε το καλοκαίρι και κάνει και ξεχωριστή τη χώρα μας είναι η θερινή κινηματογράφη. Διαβάζω στο Αθηνόραμα ένα άρθρο που θα βρείτε, λέει, δωρεάν θερινό σινεμά στην Αθήνα, και όχι μόνο δωρεάν, υπάρχουν και κάποιοι χώροι που εκτός από αυτούς που έχουν ελεύθερη είσοδο, που έχουν και ένα μικρό αντίτιμο και είναι έτσι περίεργες, ωραίες τοποθεσίες. Διαβάζω λοιπόν ότι έχουμε το Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος, που κατά βάση εκεί οι προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου. Έχουμε στο Πάρκο Ελευθερίας, που και εκεί προβάλλονται γίνονται διάφορες κινηματογραφικές βραδιές από το Δήμο Αθηναίων. Έχουμε φυσικά το Athens Open Air Film Festival, που πάντα σας ενημερώνουμε για τις επόμενες προβολές. Επίσης διαβάζω ότι στα μουσεία ανθίζει και το σινεμά, προβολές έχουν και το Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπως και διάφοροι δήμοι της Αντικής και τα πολιτιστικά Ινστιτούτα και Πρεσβείες, και μάλιστα υπάρχει στο Αθηνόραμα μια ειδική κατηγορία που λέγεται Ειδικές Προβολές της Εβδομάδος, και μπορείτε να μπείτε να βρείτε ποιες προβολές γίνονται αυτή την εβδομάδα. Διαβάζω, ας πούμε, ότι έχουμε προβολές ταινιών μικρού μήκους στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη σήμερα στις 9, How to Shoot a Ghost, και θα προηγηθεί και συζήτηση με τον Τσάρλι Κάφμαν και την σεναριογράφο. Έχουμε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σήμερα επίσης στις 9 η προβολή της ταινίας Έξαψη. Και γενικά μπορείτε να μπείτε να δείτε στο Αθηνόραμα διάφορες προβολές ιδιαίτερες που γίνονται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Συνεχίζεται βέβαια και το 16ο Athens Open Air Film Festival. Η επόμενη προβολή είναι τη Δευτέρα 6 του μηνός, 9:30, στο ΛΑΙΣ, στο κινηματογράφο, στην Ενιοθήκη της Ελλάδος, με την ταινία «Η άπιστη γυναίκα». Μπορείτε και εκεί να μπείτε να δείτε. Έχουν και καινούριες ταινίες στους κινηματογράφους. Θα τα πούμε σε λίγο, γιατί προς το παρόν θα ακούσουμε το Rod Stewart. Τον θυμηθήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας, όχι τον ξεχνάμε και ποτέ. Σαν σήμερα 1983, στο νούμερο 1 της Αγγλίας.

νέα μας έρχονται από τη Ford, την εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα. Αναγκάστηκε, λέει, να επαναπροσλάβει 350 πολύ έμπειρους μηχανικούς. Γιατί είχε αφήσει τα πάντα πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη και δεν της βγήκε. Διαπίστωσε, λέει, ότι η υπερβολική εξάρτηση από τεχνητή νοημοσύνη για ελέγχους, σχεδιάσεις κτλ. Ποιότητα δεν έδινε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είχε απολύσει πάρα πολλούς, βέβαια, έτσι. Και μάλιστα σε μια εποχή που δίνουμε όνομα σε ό,τι γίνεται γύρω μας, βάζουμε και μια ταμπέλα. Αυτοί οι έμπειροι μηχανικοί ονομάστηκαν Grey Birds. Birds, μάλλον στο πω σωστά, έτσι με την προφορά. Δηλαδή, επειδή έχουν λευκά μουσια, τους ονομάσαν ότι ξαναγύρισαν οι μεγάλοι σε ηλικία, αλλά οι έμπειροι όμως, έτσι. Η εταιρεία έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για συστήματα AI, κάμερες και τα λοιπά, αλλά αυτά τα συστήματα δυσκολευόντουσαν να γνωρίσουν σύνθετα ή ασυνήθιστα, αν θέλετε, έτσι, περίεργα πράγματα που συνέβαιναν κατά την παραγωγή, και μόνο η εμπειρική γνώση αυτών των βετεράνων μηχανικών μπορούσε να τα λύσει. Και αυτό σημαίνει ότι, όπως καταλαβαίνουμε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ ανθρώπων και AI και τεχνητής νοημοσύνης, διότι δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να τα κάνει όλα, και προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορεί να αντικαταστήσει τους ανθρώπους. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και είμαι φαν της τεχνητής νοημοσύνης, γενικά της τεχνολογίας, αλλά κάπου υπάρχει και ένα όριο, νομίζω. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις την αξία της εμπειρίας των ανθρώπων, του ανθρώπινου νου, αν θέλετε.

0: 93,6.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
3: I'm in The Godfather.
4: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Quantic, αλλιώς ο κύριος Will Holland. Έχει έρθει και πολλές φορές στη χώρα μας και για DJ set, για συναυλίες. Atlantic Oscillations, το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είναι 4 λεπτά μετά τις 7, είναι 5η, είναι 2 Ιουλίου. Και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω, αν ταξιδεύετε με πλοίο αύριο από Ραφίνα, έχει ανακοινωθεί ότι θα έχουμε 24-ωρη απεργία στα επιβατικά οχήματα ογά πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας, από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η απεργία θα ξεκινήσει 6 ώρα το πρωί της Παρασκευής και θα λήξει στις 6 ώρα το πρωί του Σαββάτου. Βέβαια, ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλών και Κρουαζιέρας, διαβάζω εδώ, έχει καταθέσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της απεργίας. Αλλά η ανακοίνωση λέει η απεργία θα πραγματοποιηθεί κανονικά, ανεξάρτητα από την έκβαση της δικαστικής διαδικασίας. Αυτό για να το ξέρετε, μην ταλαιπωρηθείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσετε να πάτε στο λιμάνι της Ραφίνας αν ταξιδεύετε αύριο. Τι άλλο να σας πω, ότι από αυτά τις ειδήσεις που ενδεχομένως να κάνουν τη ζωή σας πιο εύκολη, ότι ξεκινήσανε θερινά δρομολόγια δαστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη από σήμερα. Ενισχύονται οι γραμμές, κυρίως για αυτούς που θέλουν να πάνε προς τη θάλασσα, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης προς τις παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ενισχύονται διάφορες γραμμές λεωφορείων, διαβάζω 69, 70, 71, εκεί στη Θεσσαλονίκη ξέρετε ακριβώς ποια είναι αυτά τα λεωφορεία. Και να ξέρετε ότι λοιπόν έχουν τεθεί και νέα θερινά δρομολόγια. Τι άλλο, ημερολόγιο της ημέρας, να ακούσουμε και ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα, ο Tom Petty και οι Heartbreakers κυκλοφορήσαν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, Into the Great Wide Open. Από αυτό το άλμπουμ, Learning to Fly.

0: αυτός είναι ο T.Y. Έχουμε πει συχνά πυκνά γι' αυτόν. Έχετε καταλάβει πόσο πολύ μου αρέσει το καινούριο του άλμπουμ, το Outsider. Το τραγούδι αυτό το άλμπουμ λέγεται Electric Spanish. Είναι σε παραγωγή Adrian και Santa το άλμπουμ. Και ο T.Y. μου επιβεβαίωσε γιατί αγαπώ τόσο πολύ το ίντερνετ. Μας φέρνει πιο κοντά. Αγόρασα το άλμπουμ πρόσφατα και το πόσταρα εκεί πέρα στο Instagram. Τάγκαρα τον T.Y. και μου απάντησε. Μου λέει ευχαριστώ πολύ που αγόρασες το άλμπουμ. Και μου φάνηκε πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και ενθουσιάστηκα. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα, τουλάχιστον κάποια από αυτά. Απογευματινή, σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Ελεύθερος τύπος, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ακροαριστερή δολοφόνη. Το πρωτοσέλιδο στον ελεύθερο τύπο. Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Στα νέα, το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα, νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών. Και τέλος, ναυτεμπορική, το ενεργητικό ξεπέρασε το ορόσημο των 32 δις. Ποιοι παράγοντες στηρίζουν το φαινόμενο της ανόδου, ρεκόρ 25 ετών στην αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων.
1: Ακούτε Κόσμος

μιλώντας για τα σημεία των καιρών, λέγαμε πριν για την εταιρεία Ford, η εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα, που αναγκάστηκε να επαναπροσλάβει τους μηχανικούς αυτοκινήτων που είχε απολύσει, τουλάχιστον κάποιους από αυτούς, ένα μεγάλο 350 άτομα, γιατί συνειδητοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να τα κάνει όλα και δεν μπορούσε να λύσει όλα τα προβλήματα που προκύπτουν. Από τα σημεία των καιρών λοιπόν αυτά, άλλη μια έτσι μάλλον δυσάρεστη είδηση. Διαβάζω ότι διάφορες προκλήσεις αντιμετωπίζει το BBC Radio 4 και ιδίως η εκπομπή Today, που είναι μία από τις σημαντικότερες ενημερωτικές εκπομπές της Βρετανίας, και επειδή η ακροματικότητα της εκπομπής μειώνεται, αποφασίσανε λοιπόν οι διευθυντές εκεί ότι θα πρέπει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή να ασχολούνται περισσότερο με τα κοινωνικά δίκτυα και τις ψηφιακές πλατφόρμες και να ανεβάζουν TikTok και διάφορες ιστορίες στο YouTube και στο Instagram, για να μπορέσει, λέει, να ανέβει περισσότερο η ακροματικότητα, γιατί έχει πέσει, γιατί όλος ο κόσμος στρέφεται στα κοινωνικά δίκτυα. Βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις εκεί, ανησυχία ότι υποβαθμίζεται η σημασία του ραδιοφώνου. Είναι κάτι που γίνεται καιρό αυτή η προσπάθεια να υποβαθμιστεί η σημασία του ραδιοφώνου, αλλά εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το μουσικό, σαν σήμερα το 1977, στο νούμερο 1 του Billboard βρισκόταν το Gonna Fly Now, που είναι το μουσικό θέμα από την ταινία Rocky. Εμείς θα ακούσουμε, θυμηθήκαμε, και θα ακούσουμε μια εξαιρετική διασκευή που είχαν κάνει πριν από 15 χρόνια περίπου, η Menahan Street Band, και το όνομα σαν Going the Distance.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο, καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων, λέει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ντόχα. Νέος γύρος επαφών μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τα στενά του ορμού βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Τεχεράνης, τονίζει ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη θετική πρόοδο στις συνομιλίες. Τουλάχιστον 3 νεκροί σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόουνς, 8 νεκροί και 25 τραυματίες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για την επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους φωνικούς σεισμούς. 7ήμερο εθνικό πένθος, μάχη για να σωθούν εγκλωβισμένοι. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΕΠΕΚΕΠΕ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
0: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
0: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Γιώτα Κοτσέτα. Cosmos 93,6.

Νομίζω η πιο έτσι σουρεάλ είδηση από αυτές τις light ειδήσεις σήμερα είναι ότι ο Καναδάς λέει συμμετάσχει για πρώτη φορά στην Eurovision το 2027. Δεν έχει ξανασυμμετάσχει. Είναι η πρώτη χώρα που εντάσσεται στο διαγωνισμό μετά την Αυστραλία που μπήκε το 2015. Βέβαια ο Καναδάς είχε μια σύνδεση με την Σελίν Διόν που είναι Καναδί, είχε κερδίσει το διαγωνισμό το 1988 και μήπως θα πρέπει να αλλάξουν τη λέξη Eurovision, να την κάνουν World Vision ας πούμε. Λέω εγώ μια ιδέα γιατί το Euro τη σημασία έχει πια, μόνο Ευρώπη δεν είναι εκεί, έχουμε από όλες τις χώρες του κόσμου. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο 36 λεπτά μετά τις 7 με Puccio and the Latin Soul Brothers. Το τραγούδι λέγεται Hit, κατάλληλο για τη σημερινή μέρα και τις επόμενες μέρες που ανεβαίνει η θερμοκρασία. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Σιλιάνα Μαστάθη, Μαρία Παπακυρίτση εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Είναι το Viber, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα. Θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας εκεί. Είναι και τα social media φυσικά και το Instagram και το Facebook με τα Messenger και αυτά που μπορείτε να στείλετε μηνύματα γραπτά ή να τηλεφωνήσετε αν θέλετε 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε και τις ταινίες τους κινηματογράφους σήμερα που βγαίνουν. Δηλαδή έχουμε το πάρτι γενεθλίων φυσικά με τον William Dafoe, που είναι μια ιστορία βασισμένη στην ιστορία του Ωνάση, βασίστηκε στο best seller του Πάνου Καρνέζη. Έχει και μια ωραιότατη σκηνή με τον William Dafoe να χορεύει σε μπέκικο. Έχουμε την πρόσκληση, είναι η Olivia Wilde, σκηνοθέτης του Μην ανησυχείς αγάπη μου, σκηνοθετεί και πρωταγωνιστή δίπλα από Penelope Cruz και Edward Norton. Όσα ξέρει η Μάριελ, μια ακόμα ταινία, γερμανικό δράμα που έκανε πρεμιέρα στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου. Έχουμε την Πανούκλα που είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ. Αυτό είχε κάνει πρεμιέρα στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα στο Φεστιβάλ των Κανών. Έχουμε το θάνατο του Ρόμπιν Χουντ. Ο Χιου Τζάκμαν αναλαμβάνει τον ομώνυμο ρόλο σε αυτή εδώ την ταινία. Έχουμε το τελευταίο ρίσκο, που εδώ είναι ο Ράσελ Κρόου που πρωταγωνιστεί σε μια ταινία, διαβάζω, για ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης. Έχουμε η μυτιλής ιστορία της Σίμα, που είναι ιρανικό πρωταγωνιστή δράμα. Σε μια ταινία, διαβάζω, για ένα παιχνίδι εξαπάτησης, εξουσίας και επιβίωσης. Έχουμε η μυτιλής ιστορία της Σίμα, που είναι ιρανικό κοινωνικό δράμα. Το Manhunter είναι η επανέκδοση της εβδομάδος. Ο Michael Mann φέρνει, λέει, με μεγάλη μαεστρία τον Hannibal Lecter για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη, μόλις λίγα χρόνια πριν ταυτιστεί ο χαρακτήρας με τον Anthony Hopkins, μια ταινία του 1986. Πάμε και για ένα Cosmos Classic. Cosmos Classic.

Αυτός είναι ο John Legend. Την τελευταία μέρα του Ιουνίου έπαιξε και στο Ηρώδιο. Ήταν τελευταία μέρα πριν κλείσει το Ηρώδιο. Θα κλείσει για τα επόμενα 3 χρόνια για να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες αναστήλωσης. Κάπως έτσι πλησιάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Μαρία Παπακυρίτση εδώ ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως πάντα για τις επόμενες 2 ώρες ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο στις 6 ώρα το πρωί.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που είχε τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πυρήνα πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούγλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να αφαιρεί ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕΔ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνς προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης, τονίζοντας πως παγιδεύτηκαν κάτοικοι κάτω από τα συντρίμμια. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, αποφάσισαν να τεθεί άμεσα σε λειτουργία ειδικός διάβλος επικοινωνίας με σκοπό την καταγραφή και την αξιολόγηση πιθανών παραβιάσεων του μνημονίου, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Ιρανός αξιωματούχος ανακοίνωσε επίσης συμφωνία για σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων Ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent

0: Περίπου 13.000 πολίτες έχουν μείνει χωρίς στέγη, ενώ χιλιάδες ζουν σε πρόχειρους καταβλισμούς, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και βασικές συνθήκες υγιεινής. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημμυροδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 40 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. 3 συλλήψεις για πυρκαγιές από Αμέλεια σε Πρέβεζα και Χαλκιδική και 145 αυτόφορες συλλήψεις από την αρχή του έτους.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Ρωμαίος,
8: Ιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: μα σύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε.
9: Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Ιουλίου, Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαΐς Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ για εξάχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι σε μια προσπάθεια να μην προχωρήσουν γιατροί σε ακροδιαισμό. Όλα έγιναν το απόγευμα τη Τετάρτη. Στα σχοινάρια ρεθύμουν το αγοράκι επέβαινε με τον πατέρα του σε δίκυκλο, όταν σύμφωνα με πληροφορίες ένα όχημα συγκρούστηκε με το δίκυκλο με αποτέλεσμα το παιδάκι.

και να τραυματιστεί σοβαρά και να κινδυνεύει με ακροτηριασμό. Όπως είπε στην ΕΡΤ Χανίων, ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Γιώργος Παπακοσταντής, το παιδάκι δεν είναι διασωληνωμένο, δεν κινδυνεύει η ζωή του και η αεροδιακομιδή γίνεται σε μια προσπάθεια να σώσουν γιατροί το πόδι του. Ο πατέρας του 6χρονου έχει τραυματιστεί ελαφριά, ενώ τα αίτια τροχαίου διερευνά το αστυνομικό τμήμα σπηλίου. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 55χρονος μοτοσυκλιστής που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο της περασμένης Παρασκευής στον επαρχιακό δρόμο Ηρακλείου μεταξοχωρίου. Ο άντρας νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή, ωστόσο δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατήσει τη ζωή. Είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του όταν μετά τη σύγκρουση μοτοσυκλέτας του με αυτοκίνητο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο δίκυκλο. Στιγμές αγωνίας εκτελήθηκαν σε παραλία του Αγίου Νικολάου όταν ένα παιδάκι κινδύνεψε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στη θάλασσα. Σύμφωνα με το Ανατολή.com, το παιδί φέρεται να ξέφυγε λίγο από την προσοχή της οικογένειάς του, αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην παραλία. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση υγείας του είναι καλή. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε δρόμο κοντά στο Παγνί όταν συγκρούστηκαν ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο με δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά η κοπέλα και ο νεαρός οδηγός που βρισκόταν στη μηχανή. Εξηχνιάστηκε χθες στο Ρέθινο μια υπόθεση κλοπής για την οποία ταυτοποιήθηκε 30χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, αφού κατά το χρονικό διάστημα από 27 έως 29 Ιουνίου. Ήταν ο δράστης που αφαίρεσε προκατάξιο οικία, σταδιακά εργαλεία, ηλεκτρικά και μπαταρίες συνολικής χρηματικής αξίας 14.000 ευρώ. Από την έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή του στις κλοπές. Έρευνα πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος εξοπλισμού που κατασχέθηκε και αποδόθηκε στους κατόχους του. Επίσης στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαίνης. Από 1 έως 3 έτη είναι οι ποινές που επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Δικείο Αθηνών στους 57 καταδικαστέντες, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Στις ποινές δόθηκε τριετής αναστολή, ενώ το δικαστήριο, το οποίο ομόφωνα απέρριψε τα αιτήματα για τη χορήγηση ελαφρυντικών, με την απόφασή του, σε 28 από τους καταδικαστέντες, επέβαλε και χρηματικές ποινές που κυμαίνονται από 500 έως 8.000 ευρώ. Επιπλέον, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην ευθύνη τριών ελεγκτών του ΟΠΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Το δεύτερο, προκειμένου να διερευνηθεί αν υφίσταται ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020. Σύμφωνα με την δικογραφία, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει βοσκότοπο στην Καστοριά και καλλιέργεια ελιά και αμυγδάλου σε περιοχές που δεν μπορούν να δοκιμήσουν λόγω υψομέτρου, εισπράττοντας επιδοτήσεις 1.000 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα 2019-2022. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή νότια των Χανίων. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 12 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της χώρας Φακίων, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της περιφερειακής ανότητας Χανίων, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν προβλήματα. Με την αγόρευση της αγγελέως θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή στο Μικτόρκο στο δικαστήριο Λασιθίου η δίκη για δολοφονία της 54χρονης Βρετανίδας, η οποία είχε βρεθεί νεκρή στο λιμάνι του Ηρακλείου το Μάρτιο του 2009. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αμαρτύρων, η εισαγγελέα ζήτησε χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει το σύνολο των στοιχείων της υπόθεσης πριν καταθέσει την πρότασή της. Στο εδόλιο κάθισε ένας 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Οι συγγενείς της άτυχης γυναίκας αναμένουν την εξέλιξη της δίκης προσδοκώντας την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Στη σύλληψη ενός 50χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος Χερσονήσου μετά από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό σε περιοχή των Μαλίων. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι ακινητοποιήθηκε απάγνωστο άνδρα έξω από το ξενοδοχείο και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο που φέρεται να σημειώθηκε και επίθεση. Τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τις απολωτριώσεις του πρότμηματος του ΒΟΑΚ στις περιοχές Απτέρων και Καλυβών ενημερώνει ο Δήμος από Κορώνα ότι έχει κατατεθεί αγωγή για τον καθορισμό της αποσμίωσης. Η εκδίκαση υπόθεση θα πραγματοποιηθεί στις 22 Σεπτεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απευθυνθούν εν καιρό σε δικηγόρο της επιλογής τους. Αντίγραφο της αγωγής είναι διαθέσιμο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στα Χανιά, στο ΚΕΠ Καλυβών και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου από Κορώνα.
Αλλαγή σκητάλη στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτη επήλθε κατά τη χθεσινή του ειδική συνεδρία του οργάνου για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο. Η Περιφερειακή Σύμβουλο Χανίων Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη υπερψηφίστηκε ομόφωνα ως η νέα πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέση που διατηρούσε μέχρι πρώτη ο Βαγγέλη Ζάχαρη. Με ομόφωνη εκλογή συμπληρώθηκαν και οι υπόλοιπε θέσει του Προεδρείου με αντιπρόεδρο τη Μαρία Βάρτα από την παράταξη τη Μίζωνο Μειοψηφία Κρήτη Μασαλιό με επικεφαλή τον Σπύρο Δανέλη και γραμματέα τον Δημήτρη Βρύσαλη και από την Ελλάδα μειοψηφία και την παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης με επικεφαλή στον Αλέκο Μαρινάκη. Την παράταξη της θητείας των αντιδημάρχων για ένα έτος αποφάσισε ο Δήμος Χανίων. Με καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί από κατάπλωση του επιβατηγού οχηματογωγού πλοίου Κίσαμο στο λιμάνι της Σούδας, καθώς μετά τον απόβλητο από τον Πειραιά επέστρεψε στο λιμάνι για να αποβάσει ασθενή. Ανακοινώνεται με απόφαση τη Διεύθυνση Αστυνομία Ηρακλείου έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής εκδήλωσης στον οικισμό Χερσονήσου. Ειδικότερα λόγω της αναμενόμενης αυξημένης προσέλευσης κοινού και της ανάγκης ασφάλειάς του, αποφασίζεται απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί των οδών Νικολάου Φιλιππάκη και Διονύσου στην πλατεία Μαρκαβούσα στον οικισμό Χερσονήσου από τις 9 σήμερα το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Παρασκευής. Την απαγόρευση κάθε θαλάσσιας δραστηριότητας ακτίνα 200 μέτρων γύρω από το βυθισμένο φορτηγό πλοίο Manassa Rose M στο Δραπανιά, στον κόλπο της Κισάμου, ανανέωσε το κεντρικό λιμεναρχείο Χανίων. Έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια σε όλο το νησί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤돌아시.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα σε όλη την Κρήτη. 2 Ιουλίου σήμερα, Πέμπτη, είμαστε στον αέρα, στην Δυτική Κρήτη κάνει λίγο δροσιά. Η φίλη και συνάδελφος Μαρία Μανδακάκη που είναι στο Ηράκλειο μου λέει ότι έχει πολύ ζέστη στο Ηράκλειο από νωρίς σήμερα το πρωί, την καλημέρα μας. Έρθει Ηρακλείο από τους 97,5 και τους 105,6 στα FM με τον Πάρος Χωραλαπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρθει Χανίων από τους 104 στους 100,6 στα FM, όλοι μαζί από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, www.erteco.gr. Ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.earthnews.gr. Είναι ο Βάιος Χειμώνας στην Τράπεζα του Ήχου και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, στην επιμέλεια την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά κόσμια είναι η Κατερίνα Πολυζού. Και μπορεί να έχει έρθει το καλοκαίρι και όλοι οι άνθρωποι να λαχταράμε τις ανάσες μας στη θάλασσα, στην ομορφιά του ηλιοβασιλέματος, στη σελήνη της φράουλας και όλα τα σχετικά. Όμως όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μας επιτρέπουν πολλά χαμόγελα. Δύο δράστες και έναν τσιλιαδόρο αναζητάει η αστυνομία για τον τραγικό θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ένας φρικτός θάνατος που δεν αξίζει για κανέναν άνθρωπο. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και η κένωση της διπλανής αποκαλύπτει το μεγάλο κενό που έχουμε σαν χώρα στο πόσο πολεοδομικά κινούμαστε και πόσο οργανώνουμε κάθε λογής δραστηριότητα. Το Ελνίνιο έρχεται και αλλάζει την Ευρώπη. Ο καύσωνας σε Γαλλία, Βρετανία, Ισπανία, προάγγελος για το επικίνδυνο φαινόμενο που ευθύνεται για μαζικές ξηρασίες και για πολλούς θανάτους. Το νου σας έρχονται μελτέμια και στη χώρα μας. Προσοχή στις θάλασσες και στις καύσεις. Αλλαγή στον προσωπικό γιατρό. Ενώ ο προσωπικός γιατρός είχε ξεκινήσει ότι θα ήταν δωρεάν οι υπηρεσίες για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμα και βασικές ειδικότητες όπως της γενικής ιατρικής και της παθολογίας θα μπορούν να πληρώνονται από τους ασφαλισμένους. Με νέα απόφαση του Υπουργείου ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι μπορούμε να επιλέγουμε και γενικούς γιατρούς και παθολόγους ως προσωπικούς γιατρούς, τους οποίους όμως θα τους πληρώνουμε από τη τσέπη μας εάν δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Είναι γιατί υπάρχει ένα αδιέξοδο στο θέμα των προσωπικών γιατρών. Θα το κουβεντιάσουμε τις επόμενες ημέρες με τους κατάλληλους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον κλάδο των γιατρών. Στη Βενεζουέλα σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες. Μια εβδομάδα μετά τους σεισμούς, αγώνας επιβίωσης χωρίς νερό και τρόφιμα, με την απειλή νόσων εντός των πυλών πια. Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λεβέντης, ένας ιδιόρυθμος πρόεδρος από τις τηλεοπτικές εκπομπές του 1990, στην είσοδο του στη Βουλή το 2015 και στην εντατική λόγω κορονοϊού. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Ο κύριος Κασελάκης δηλώνει ότι αν δεν εκλεγεί θα είναι το τέλος της πολιτικής του καριέρας. Στο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλος αναβρασμός, καθαρές δηλώσεις Πολάκη. Παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Παναγιώτου από το ΣΥΡΙΖΑ. Η πρωτοβουλία Τσίπρα, οικοδομία, ένα ρεύμα προοδευτικής αλλαγής, είπε. Ένταση γενικά και στην Κρήτη χάσαμε έναν άνθρωπο από τροχαίο. Ένα παιδάκι κινδυνεύει να ακροτηριστεί από τροχαίο.
Καλά πάει και αυτό.

0: Στο μεταξύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα καθήκοντα που αναλαμβάνει η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, η Σοφία Μαλανδράκη. Βαριά καθήκοντα, βαριά ατζέντα στην αυτοδιοίκηση. Είμαστε βέβαιοι ότι η Σοφία τα πάει καλά, όπως γενναία έχει δώσει μάχες για την αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα. Όμως ο Δήμαρχος και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης βάλουν ανοιχτά κατά του νέου νόμου για την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα ο κύριος Αρνωτάκης δεν δίστασε να πει μπορεί η κυβέρνηση να καταργήσει το θεσμό του Περιφερειάρχη και του Περιφερειακού Συμβουλίου και να αναθέσει τα καθήκοντά μας στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Δεν χρειαζόμαστε έτσι που πάει το πράγμα. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Πλατανιά, μέλος και εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Κρήτης, τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πολίδου, καλημέρα στους ακροατές σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι αυτό που έχει γύρει τόσες ενστάσεις. Και μάλιστα λέγεται ότι γίνεται και φωτογραφικά όλο αυτό μετά την ήττα του κυρίου Μπακογιάννη από τον κύριο Δούκα στην Αθήνα.
1: Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αυτό το οποίο ψηφίστηκε με μερικές μέρες ήταν λίγο πολύ συζητημένος ως νόμος και τα προηγούμενα χρόνια είναι ο λεγόμενος νέος κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο προηγούμενος κώδικας είχε βγει το 2006. Οι νόμοι που έχουν μεσολαβήσει εντωμεταξύ από τότε, οι λεγόμενοι καλλικράτες, κλεισθένες κλπ, είναι νόμοι οι οποίοι έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα πράγματα στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, ενώ το σύνταγμα, ας το πούμε έτσι, της λειτουργίας και της δομής αυτοδιοίκησης πρώτου και β' βαθμού είναι ο λεγόμενος κώδικας. Επειδή στη διάρκεια όμως των ετών είχαν γίνει πάρα πολλές τροποποιήσεις, τροπολογίες, διατάξεις, οι οποίες τροποποιούσαν άλλες διατάξεις κ.ο.κ., υπήρχε μια πασπερμία νομοθεσία. Στο κομμάτι λοιπόν αυτό της πασπερμίας της νομοθεσίας, ο κώδικας ο καινούριος όντως
0: βοηθάει.
1: Έχει έρθει και μα έχει μαζέψει πράγματα, έχει κάνει διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΑΒ βαθμού και πολιτείας. Έχει καταργήσει παλιούς νόμους ώστε να μην υπάρχει η συνέχεια του ενός νόμου στη συνέχεια του άλλου νόμου και όπως αντιλαμβάνεστε η ερμηνεία του ενός και η ερμηνεία του άλλου. Αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι ότι μετά την κωδικοποίηση πάμε να δούμε τι αλλαγές επέρχονται ή τι τομές επέρχονται. Από τη στιγμή που έχει λειτουργήσει ο Καλλικράτης, δηλαδή ο τρόπος διοίκησης των Δήμων της χώρας, η 332, εδώ και πόσα χρόνια, από το 2010. Εκεί λοιπόν έχουμε μία διαδικασία στην οποία ο νομοθέτης σε πάρα πολλά πράγματα δεν έχει κάνει αυτό το οποίο περιμέναμε. Και για να είμαι λίγο πιο σαφής. Επειδή είναι 700 σελίδες αυτό το νομοθέτημα, δεν είναι ούτε 5 ούτε 7, άρα πρέπει να διαβάσει ή αυτό που θες ή φυσικά να θες πολύ χρόνο να το διαβάσεις όλο. Το κομμάτι του εκλογικού νόμου που αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας είναι ένα κομμάτι του νόμου, το οποίο προφανώς δεν το συμφώνησε κανείς, είμαστε κάθετα αντίθετοι όλοι και ο λόγος είναι πολύ απλός και προφανής. Εδώ της ουσίας σταματάει να υπάρχει δημοκρατία στις επιλογές, διότι θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εσείς κυρία Πολίδου ψηφίζετε σήμερα, έχετε την άλφα σας επιλογή και σου λέει ο νομοθέτης βάλει και μια β' επιλογή. Πολύ ωραία. Και βάζεις μια β' επιλογή σήμερα που είναι Κυριακή και ψηφίζεις για να εκλέξεις δήμαρχο περιφερειάρχη. Αν δεν εκλεγεί με το ποσοστό του 43% το μειωμένο από την πρώτη Κυριακή ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης με το συνδυασμό του, τότε έχουμε επαναληπτικές. Και λέει δεν θα κάνουμε επαναληπτικές, διότι θα δούμε πόσοι πήραν πιο πολλά δεύτερα σε επιλογές, θα τα αφρίσουμε για τους δύο πρώτους, μιλάμε φυσικά πάντα, και έτσι θα δούμε ποιος είναι ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, ο συνδυασμός από την πρώτη Κυριακή και διάρκεια θα γίνει δεύτερη. Η αιτιολογία ότι δεν κάνει δεύτερη Κυριακή γιατί δεν θέλει να ξοδέψει λεφτά. Αντιλαμβάνεστε ότι τα λεφτά με τη δημοκρατία δεν μπορούν να μπαίνουν σε μια ζυγαριά. Όταν τα λεφτά δεν είναι και κανένα αστρονομικό νούμερο, έχουν να κάνουν με τις αμοιβές των γραμματέων, δικαστικών αντιπροσώπων κλπ. Και φυσικά το κόστος της διαδικασίας. Γιατί τα ψηφοδέλτια και την άλλη διαδικασία δεν την πληρώνει το κράτος, την πληρώνει υποψήφοι. για μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση, έτσι,
0: ναι,
1: όλο το κόστος μιας προεκλογικής εξαρτίας, ψηφοδέλτια, όσον αφορά το μηχανισμό που θα πληρώσει, διαφημίσεις, προβολή, τα πάντα, όλα είναι το κράτος δεν πληρώνει. Πληρώνει τους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι μετακινούνται πολύ βέβαια ανά την Ελλάδα, δεν υπάρχουν τόσοι σε κάθε τοπική περιοχή για να καλύπτουν, έτσι, και τα διοικητικά έξω των αποτελεσμάτων. Το δεύτερο που βάζει ο νομοθέτης κομμάτι αυτό είναι ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει πολύ μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Προσεκτού το που υπάρχει μειωμένη συμμετοχή στο δεύτερο γύρο, εμείς τι κάνουμε, το προλαβαίνουμε, πώς το προλαβαίνουμε, αυξάνουμε τη συμμετοχή, όχι. Αυτός ο τρόπος αυξάνει τη συμμετοχή, αυξάνει αν θέλετε το κομμάτι που αναλογεί στον πολίτη να είναι συμμέτοχος στη δημοκρατία και να παροτρύνεται, να συμμετέχει και να έχει ευθύνη στη λήψη των αποφάσεων. Νομίζω πως όχι, καμία σχέση δεν έχει. Άρα στην ουσία εσείς κυρία Πολύζου, αν από τη μία Κυριακή που θα βάζατε τον κύριο Μαλανδράκη δεύτερη επιλογή, θα με την επόμενη Κυριακή που είναι σήμερα ο νόμος και είχατε ένα περιθώριο να ακούσετε εκείνη τη βδομάδα θα συμπράξει σε κάποια πράγματα που για εσάς είναι σημαντικότατα ο τρίτος με τον πρώτο. Θα υπάρξει μια δέσμευση ότι αυτό το οποίο ο τρίτος θέλει να ενισχύσει τον πρώτο, ο πρώτος θα το ενστερνιστεί. Δεν υπάρχει. Και δεν μου λέτε και πώς μπορεί να αλλάζει η γνώμη του πολίτη από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη. Για πείτε μου.
0: Αρκετές φορές.
1: Έχετε δημοσκοπήσεις και κάθε 1-15 μέρες μπορεί να γίνει ή την ίδια εβδομάδα και να δείτε τροποποιήσεις στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων. Ως εκ τούτου, για να ολοκληρώσω αυτό που με ρωτήσατε, οι αντιδράσεις, επειδή σας ακούτε πάρα πολύ στο κομμάτι του εκλογικού νόμου που δεν το συζητάω, αλλά είναι και άλλα πράγματα κέρια μέσα στον κώδικα. Προφέσεις ακούσατε, καταργείται λίγο θεσμός του διταλεμένου συμβούλου που έχει να κάνει με τη ρήξη ενός δημιουργού και καταργείται. Δεν κοστίζει. Είχε μια αρμοδιότητα, την έπαιρνε από το Δήμαρχο ή από τον Περιφερειάρχη και ασχολιόταν με ένα τομέα. Okay.
0: Ποιο το σκεπτικό της κατάργησης, ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ναι, λέτε να το καταργεί, δηλαδή τι κάνει, συγκεντρώνει όλη την διοίκηση του Δήμου υποχρεωτικά στο Δήμαρχο και στους αντιδημάρχους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι και ένα πεπερασμένος αριθμός, γιατί και εκεί είναι πολύ φιδωλός, και είχε στο εντεταλμένο για να μπορεί να λειτουργήσει σε συγκεκριμένο αντικείμενο με τον συγκεκριμένο άνθρωπο που τον ενδιέφερε, που προφανώς θα προσφέρει συγκεκριμένο χρόνο από την ημερήσια εργασία του και μπορούσε να εξειδικεύσει το αντικείμενο. Και τώρα σου λέει το καταργώ, γιατί, τι σκοπιμότητα έχει. Συγκεντρωτισμό, τι, το ζητήσαμε, όχι. Συνεχίζω, υπάρχουν και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την αυτοδιοίκηση στο κομμάτι αυτό. Τον τρόπο με τον οποίο γίνονται η λειτουργία των έργων αναδημοτική ενότητα. Η καλλικρατική δήμη, όταν δημιουργηθήκαν το 10, γίνανε κάτι τεράστια μορφώματα, κυρία Πολύζου. Δηλαδή, ήρθαμε και ενώσαμε σε ένα χάρτη.
0: Ναι.
1: Μην νομίζω ότι έγινε καμιά αξιολόγηση τότε, κοινά χαρακτηριστικά, κοινή τοπική οικονομία, κοινή πολεοδομική ενότητα και έτσι πηγαίναμε και ενώ. Πηγαίναμε στο χάρτη και λέγαμε ποιοι είναι κοντινοί, αυτοί οι τρεις, αυτοί οι τέσσερις. Βγάλε τον πέντε, βγάλε τον έξι. Αυτό έγινε το 10, αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Δεν πήγαμε να εξετάσουμε και ίσως δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς, γιατί γεωγραφικά πώς θα γίνει συνένωση, αν δεν είναι όμορφοι κάποιοι. Από εκεί και πέρα όμως έχουν αποδειχθεί στη διαδρομή αυτή πάρα πολλά πράγματα που θέλανε διόρθωση. Γιατί αυτά τα τεράστια μεγέθη, και μιλάω για τους καθήλυν καλλικρατικούς δήμους, δεν μιλάω για τους αστικούς δήμους, και έχουμε ξαναπεί ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής που είναι 60 δήμοι, είναι και άλλοι 30 δήμοι στην Θεσσαλονίκη, μιλάω για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ενιαίους φορείς τύπου ΕΙΔΑΦ, και τη φυσικά τις περιφέρειες που έχουν πολύ ισχυρό ρόλο εκεί, ειδικά τα τμήματα που έχουν να κάνουν με την οδοποιία, περιφερειακούς δρόμους κλπ. Είναι μια τελείως άλλη κατηγορία δήμων από τους αμυγός καλλικρατικούς δήμους, όπως είναι δήμοι που είναι 300, 400, 500 χιλιόμετρα, 1500, 2000, 2500 οδοποιία, νερά. Δεν έχουν νερά π.χ. μεγάλη δήμη. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, για να μην επαναλαμβάνω, δεν ληφθήκαν υπόψη στον κώδικα και να μπορέσουν να δώσουν κάποια εργαλεία στους δήμους οι οποίοι είναι και ΕΙΔΑΠ, για τους Αθηναίους, ΕΙΔΑΘ για τους Θεσσαλονικούς, το ΕΒ και ανδέσεις που υπάρχουν στα όρια μας, εμάς παντού, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Άρα αυτή η διαφορετικότητα, γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι, μπορεί να λέμε ότι είμαστε ίσοι, αλλά ίδιοι δεν είμαστε, δεν ελήφθη υπόψη τον κώδικα. Και ξαναλέω ότι το σημαντικό της μάζοξης και της κατηγοριοποίησης μια σειρά διατάξεων, κυκλίων κλπ. Ναι, αυτό υπάρχει στον κώδικα.
0: Και είναι καλό,
1: και διότι... Και θέματα για τη ΔΕΙΑ κλπ.
0: Ναι, ναι. Αυτό το κομμάτι που είναι οι φόροι του και το υπερδήμου και μπαίνουν στον λογαριασμό της ΔΕΗ και θα βγουν τώρα και θα βγαίνουν τα πινάκια, όπως αν κατάλαβα καλά, ο ΕΝΦΙΑ μέσω ΑΔΕ σας βρίσκει σύμφωνος ή διαφωνείτε, προκειμένου να μειωθεί το κόστος στους λογαριασμούς ρεύματος, γίνεται αυτό βέβαια, έτσι.
1: Εντάξει, εδώ υπάρχουν κάποια τρίκ και πρέπει να λέμε αλήθεια στον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι, κυρία Πολύσου, αν εσύ παίρνεις ένα λογαριασμό και λέει μέσα η ΕΡΤ, θα βγάλει την ΕΡΤ, μια και μιλάω στην ΕΡΤ τώρα κι εγώ. Για πείτε μου.
0: Να σα πω, ξέρετε ότι δεν μπορώ να σα απαντήσω σε αυτό.
1: Δεν
0: έχω καμία εμπλοκή κυβερνητική.
1: Λοιπόν, έχει λοιπόν ο λογαριασμό τη ΔΕΗ ή του οποιοδήποτε εναλλακτικού πάροχου, είναι μέσα, ενσωματώνει μέσα τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη. Αυτά ποια είναι? Τα τέλη καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού. Για να μην νομίζει κανεί, αφού μα ακούει, ότι παίρνει τίποτα φόρη η Δήμη από το. Μέσα του λογαριασμού ρεύματο. Μέσα έχει πηγή το ανταποδοτικό τη ΣΕΡ. Πρέπει να έχουμε ραδιοφωνία, δημόσια, για να μπορεί να υπάρχει αυτό το καθολικό σε όλη την επικράτεια της χώρας. Επίσης, έχει μέσα, τι άλλο έχει, έχει το ΡΑΔΜΙΕ. Είναι υπηρεσία που πληρώνουμε αυτόν ο οποίος μεταφέρει το ρεύμα. Έχει μέσα αναδιανομή λεφτά που μαζεύουν και τα δίνουν σε αυτούς που παράγουν ενέργεια από τη ΣΑΠ. Δεν τα είπε αυτά ο κώδικας, σας τα λέω όμως εγώ. Και θα τα ρίξει τον λογαριασμό οποιοδήποτε ακροάτης, θα τα διαβάσει. Δεν μου λέτε, κάνει κανένα διαχωρισμό σε όλα αυτά? Να λέει τη ΣΕΤ είναι άλλο μπιλιέτο, του Δήμου είναι άλλο μπιλιέτο, του ΓΑΔΜΙΕ είναι άλλο μπιλιέτο, τη αναδιανομή των χρημάτων που παίρνω για να πληρώνω όλου αυτού που παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ είναι άλλο μπιλιέτο? Όχι. Όχι. Άρα το ζητούμενο για εσά, κύριε Πολίτη, είναι να πάρετε 7 λογαριασμού που θα κάνουν το ίδιο άθροισμα, ή έστω και ο ένα να ξέρετε τι πληρώνετε και αν αυτό που, για το οποίο πληρώνετε παρέχονται υπηρεσίε που σα αναλογούν. Παίζουμε λιγάκι, καταλάβατε, σε αυτά τα πράγματα. Τώρα πρέπει να λέμε στους ανθρώπους την πραγματικότητα και τα γεγονότα όσο έχουν. Άρα, και δεν μου λέτε μετά, θα πάει ο Δήμος να εισπράξει τα δημοτικά τέλη. Από πού θα τα εισπράξει, από εσάς? Με ποιο τρόπο θα εισπράξει, θα στείλει άλλο ένα λογαριασμό στο σπίτι, σωστά?
0: Σωστά.
1: Τι εξυπηρετεί αυτό? Θα φτιμήσει το ρεύμα έτσι? Άμα είναι να φτιμήσει το ρεύμα έτσι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτιμίζει έτσι. Άρα, αυτό το πράγμα. Με τον ΕΝΦΙΑ, επειδή αναφέρατε στην αρχή της ερώτησής σας, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Δηλαδή, η φιλοθέα και το ψυχικό. Θα παίρνει ο Δήμος φιλοθέα και ψυχικού το ΕΝΦΙΑ που του αναλογεί. Αντιλαμβάνεστε γιατί αντικειμενικές τιμές μιλάμε στις περιοχές εκείνες, σωστά?
0: Ναι.
1: Και θα παίρνει, ας με επιτρέψει, ξέρω εγώ, μια περιοχή της Ελλάδας, ξέρω, η Γάβδος, να πω μια που είναι κοντινή μας, να μην πω κάποια άλλη, να παίρνει το δικό της ΕΝΦΙΑ. Είναι αυτό ισοτιμία? Για πείτε μου. Είναι αυτό που προσφέρει μια δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων? Φανταζούμε πως όχι. Άρα ο ΕΝΦΙΑ, το που θα πρέπει να γίνει είναι όπως και το τέλος διανυκτέρευσης των περιβόητων, μάλλον ανθεκτικότητα να το πω για τι έτσι το χρησιμοποιούν, το οποίο δεν αποδίδεται στους Δήμους καθόλου, παρότι οι Δήμοι είναι αυτοί που φιλοξενούν τον τουρισμό και παρέχουν τις υποδομές και τη λειτουργία των υποδομών. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το πράγμα να έρθει και να ενισχύσει τους πόρους μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις, για να βλέπει και ο πολίτης ότι αυτό που πληρώνει του γυρίζεται ανταποδοτικά. Και όχι να πάει σε έναν κουβά και πάει ο εκάστοτε υπουργός της εκάστοτε κυβέρνησης και το χρησιμοποιεί κάτω από το δοκούν και κάτω από το πώς μπορεί να εξυπηρετήσει ανάγκες που έχει γίνει την ώρα η κυβέρνηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, ο ΕΝΦΙΑ θα μπορούσε να είναι πραγματικά ένας πόρος. Αφού είναι ένας φόρος και να μετατραπεί σε πόρο με αποτέλεσμα, αλλά όχι να λέμε ότι θα αντικαταστήσει ο ΕΝΦΙΑ για κάθε Δήμο τα έσοδά του από τους λεγόμενους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
0: Θέλω τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μελανδράκη, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο ρόλος αυτοδιοίκησης. Εγώ πιστεύω πολύ και στην αυτοδιοίκηση ούτως ή άλλως. Αυτό που λέγεται και η κατάργηση πολεοδομιών, υπάρχει μια σειρά νέων νόμων που αφενός και νέων δεδομένων που αφενός λες ωραία έχει, δημιουργούνται πάρα πολλές πλατφόρμες ας πούμε που γίνονται υποτίθεται ή και για να μειωθεί η γραφειοκρατία, να απαλλαγεί ο κόσμος από, από την ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια επαναφορά στην υπερσυγκέντρωση εξουσιών ή κάνω λάθος?
1: Εντάξει. Εδώ υπάρχουν κάποια
0: αρμοδιοτήτων, θα έλεγα, όχι εξουσιών, αλλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για τα πάντα θα αποφασίζει το κεντρικό κράτος μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
1: Για το θέμα είναι θα αποφασίζει το κράτος. Εδώ θα ρωτήσω κάτι. Φεύγουν οι πολυδομικές λεϊάδες και πάει στο κτηματολόγιο, σωστά.
0: Ναι.
1: Το κτηματολόγιο στη χώρα μας υπάρχει σε όλες τις περιοχές. Δεν χρειάζεται να απαντήσω μόνο, μου ξέρουν ναι. πολύ καλά οι ακροατές σας εδώ στα Χανιά τι γίνεται με το κτηματολόγιο, τι γίνεται με το δασολόγιο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Δεύτερον, αυτή τη στιγμή υπάρχει η στελέχωση του κτηματολογίου ώστε να μπορέσει το κτηματολόγιο να φύγει από ένα αντικείμενο που είναι καθαρά τοπογραφικό, αποτυπωτικού χαρακτήρα με τις νομικές φυσικά από κάτω από λήξεις και να πάμε σε ένα πολυσύνθετο, γιατί έτσι είναι δυστυχώς το νομικό πλαίσιο της Ελλάδας στο κομμάτι της πολεοδομίας και είναι τόσο δεδαλώδες, πρώτο 77, πρώτο 85, εντός οικισμού, με πρόσωψη, μη, όχι, όλα αυτά τα πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί το κτηματολόγιο αυτή τη στιγμή να τα υποστηρίξει? Η απάντηση είναι πάλι λογικά όχι. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να αλλάζεις φορέα κάθε φορά που διαπιστώνεις ένα πρόβλημα, είναι να μπορείς να εντοπίζεις το πρόβλημα και να το λύνεις το πρόβλημα. Αλλιώς, συγγνώμη, το μετακινείς. Αν λοιπόν είναι να το μετακινούμε, πολύ ωραία, πας από ένα φορέα στον άλλο. Εγώ δεν άκουσα τον τρόπο με τον οποίο θα λύσεις το πρόβλημα. Αυτή είναι η απάντησή μου στο ερώτημά σας.
0: Κύριε Μανεδράκη, ακούγονται πολλά και λέγονται πολλά για τα οικονομικά των Δήμων. Και η μία άποψη είναι ότι οι Δήμοι πάντα γκρινιάζουν ενώ παίρνουν πολλά χρήματα. Η άλλη άποψη είναι ότι πολλοί Δήμοι ασφιχτιούν οικονομικά και δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν, ειδικά μετά την αύξηση του ενεργειακού κόστους που έχει μετακυλήσει σε πολλές δραστηριότητες και δεν μπορούν να επιβιώσουν επειδή δεν εισπράττουν αυτά που η πολιτεία έχει προκαθορίσει ως έσοδό τους.
1: Επειδή κάποιοι μου γνωρίζουν δηλαδή, και τα οικονομικά του, να πάμε λίγο πολύ γρήγορα. Δηλαδή και ο κώδικας προσδιορίζει ποια είναι τα έσοδα των Δήμων. Ο νέος, ξέρετε τι λέει μέσα ο κώδικας?
0: Mm-hmm.
1: Ότι δύνατο ο Δήμος για να έχει πιο πολλά έσοδα να αρχίσει να επιβάλλει ο ίδιος στην περιοχή, στη διοικητική του έκταση,
0: Φόρους.
1: Νέα τέλη, τα οποία φυσικά θα προσδιορίζει το λόγο που τα επιβάλλει και το λόγο για τον οποίο αυτά εισπράττονται στη συνέχεια και γιατί οι δράσεις θα γίνουν και τι έργα θα γίνουν κλπ. Κλπ. Δεν μου λέτε, εσείς το λέτε στην παρούσα κατάσταση, την οικονομική, τον ενδεδειγμένο τρόπο να έρθει ένας Δήμος και να πει ορίζω ένα τέλος πρασίνου. Γιατί αυτή δεν υπάρχει τέλος πρασίνου. Τα κλαδιά, οι κλαδοκοπές, η καθαριότητα στο πράσινο και μόνο, στο αστικό πράσινο, στο περιβαλλοντικό πράσινο, έτσι, στα κλαδέματα που είναι άπειροι, οι δρόμοι που χρειάζονται ή το αστικό περιβάλλον που χρειάζεται. Κάποια παιδιά θα βάλω ένα τέλος πρασίνου για να μπορώ να ανταποκριθώ σε αυτό το πράγμα το οποίο είναι και ουσιαστικό και ασφάλειας είναι. Μην τυχόν έχουμε φωτιές, αλλά και αισθητικής αναβάθμισης της περιοχής μας είναι. Αυτό νομίζετε ότι μπορεί αυτή να το δημιουργήσει ένας Δήμος ως νέο τέλος για τη συγκεκριμένο λόγο που είπα και να το επιβάλλει και να το εισπράξει? Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία πώς θα το εισπράξει και με τι μηχανισμό. Ή θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή όταν π.χ. ο Δήμος Πλατανιά, για να κατανοήσουν οι ακροατές σας, το 2010 που συστήθηκε, τα λεφτά που έπαιρνε για να κάνει αγροτική οδοποιία οι τέσσερις τότε Δήμοι, γιατί τώρα έχουμε γίνει ένας, ήταν περίπου σε αιτήσια βάση 2 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν ένα ποσό το οποίο διεινόταν η λεγόμενη ΣΑΤΑ στους Δήμους οι οποίοι είχαν οδοποιία για να τη συντηρούν, να την καθαρίζουν κλπ. Εν έτη 2026, 10 χρόνια μετά, ο ενιαίος καλλικρατικός Δήμος Πλατανιά, το ποσό που εισπράττει ακριβώς για τον ίδιο λόγο και σκοπό, είναι 380.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ που είναι 24%. Άρα δεν μου λέτε, όταν λέμε για τα οικονομικά των Δήμων, έχουν άδικο οι Δήμοι, ή όταν έχουμε το περιβόητο τέλος ανθεκτικότητας. Το λέω από το 18,
0: σε αυτό έχετε 24
1: στα συνέδρια της 5, και είναι ένα τέλος το οποίο ανήκει και έχει κάνει μια πρόταση, την οποία την έχει κάνει δεκτή και η ΚΕΔΕ και το Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων. Και τι λέει? Λέει ότι το 40% του πράγματος θα μπαίνει σε ένα κουβά για να μπορεί όλη η αυτοδιοίκηση συντεταγμένα και, και συγκροτημένα και με προτάσεις οι οποίες θα είναι σωστά φτιαγμένες, να πάει να υποβάλει και να πάρει για τη λειψιδρία, να πάρει για τις καταστροφές, να πάρει για την ανθεκτικότητα μιας περιοχής σε υποδομές, προτάσεις, μελέτες, έργα, υλοποίηση. Από εκεί τι παίρνουν οι Δήμοι? Μηδέν. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, κυρία Πολύζου. Τα μισθώματα των παραλίων για τα προλοκαθίσματα, που ήταν μια δουλειά των Δήμων, αναντάμ παπαντάμ. Έτσι. Την πήρε και αυτό το κράτος, μια και λέγατε για συγκεκριμένο προηγουμένως, το 24. Και μόλις φέτος το 26 μας είπανε, πάρτε λέει 60 χιλιάρια για το 24 από τα μισθώματα των παραλίων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς 3 χρόνια δουλεύουμε τις παραλίες με ένα βαγωσός για καθαριότητα με λεφτά του Δήμου. Και όταν έπρεπε να μας τα δώσουν, δεν μας τα δώσανε. Και μετά από 2 χρόνια που αντέξαμε οικονομικά να πληρώνουμε από τα λεφτά του Δήμου τις δαπάνες που έπρεπε να μας έχουν δώσει, τα λεφτά μας. Είναι ποσοστό των μισθωμάτων που παίρνει το κράτος από επιχειρηματίες, επαγγελματίες, οι οποίοι μισθώνουν τον αγιαλό και βάζουν τα προλοκαθίσματα, τραπεζοκαθίσματα και ούτω καθεξής. Μας δίνει ένα ποσό το οποίο προφανώς είναι πολλαπλάσιο αυτού που μας αναλογεί, και όταν του λες φέρε μου να δω πόσα μισθώματα έκανες για να δω αν το 60% είναι τόσο, σου λέει στα δίνω και ως επιδότηση. Τα ακούτε τι λέει? Στα δίνω, λέει, ως επιδότηση τα λεφτά σας, τα δικά μας, μας τα δίνει ως επιδότηση. Και άλλο στον κωδικό θα σας ακούσετε και εσείς και ακριβώς θα πούνε, επιχορηγήθηκαν οι Δήμοι ένα αλφα ποσό, τώρα επιχορηγήθηκαν και με ένα παραπάνω ποσό. Εντάξει, δεν πρέπει να παίζουμε με τις λέξεις, πρέπει να μιλάμε την αλήθεια για να μπορούμε να είμαστε και χρήσιμοι.
0: Τώρα αυτό, εκεί παίζει ρόλο όμως και η εκπροσώπησή σας, η συνδικαλιστική, αναφέρομαι στην ΚΕΔΕ. Διότι...
1: Και εγώ συμφωνώ στο κομμάτι αυτό, ότι ναι, και σε πάρα πολλά πράγματα έχει βάλει, αν θέλετε, τον πύχη των διεκδικήσεων με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος ναι μεν αναφέρονται, ναι μεν διεκδικούνται, αλλά ο τρόπος διεκδίκησης, ο τρόπος προτεραιοποίησης και ο τρόπος με τον οποίο τα βάζεις στο τραπέζι και λες αυτό πρέπει σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο βέβαια, να γίνει πράξη, φοβάμαι ότι δεν το κάνει καθόλου.
0: Κύριε Μανωδράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά.
1: Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι πρωί-πρωί στους ακροατές σας. Να είστε καλά και εσείς, με υγεία.
0: Χαιρετώ σας, γεια σας.

5 λεπτά μας χωρίζουν, 4 λεπτά μας χωρίζουν για το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio ή του πάλι ποτέ πρώτου προγράμματος. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να σας αποχαιρετούμε στην Ανατολική Κρήτη από το Βάιο Χειμώνα που ήταν στη φροντίδα του ήχου και την Κατερίνα Πολύζου στις λοιπές δυνάμεις, όπως και από την Κλιγερία Γρηγορίου που ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Καλημέρα στην Ανατολική Κρήτη και στους συναδέλφους και στους ακροατές και στους ακροατριές μας. Πρώτα θώς, αύριο στις 8 θα τα πούμε το πρωί. Γεια σας.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Τρία άτομα που φέρονται να κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες εξετάζεται από τις αρχές ότι αποτελούσαν τον επιχειρησιακό πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον Αντένα, ανέφερε ότι εμπλέκονται τουλάχιστον τρία άτομα και θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί, να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η ΟΝΕ διοργανώνει στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί, όπως είπε, η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν, όπως ανέφερε, δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, ενώ αναφέρθηκε και στο Ρουβίκονα, λέγοντας ότι η δράση του δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύον ζήτημα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ακόμη ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στόχος ήταν ένοπλα μέλη της Χαμάς. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου

0: σεισμών ενδέχεται να προκαλέσουν ευρύτερη υγειονομική κρίση. Ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη που κρίθηκαν ένοχοι για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
1: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου, Κήπο Θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο. Πλησιάζει το Σαββατοκύριακο. Κατηφόρα είναι μπροστά μας, λοιπόν, και είναι καλός ο καιρός και έφυγε και η υγρασία, αυτή η απίστευτη υγρασία που είχαμε χθες στα βόρεια της Κρήτης και μας ταλαιπώρησε αρκετά και ανέβασε ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία. Σήμερα δεν είναι η ίδια κατάσταση και βεβαίως θα ενισχυθεί και όλο το μελτεμάκι, που από τη μια θα μας ανακουφίσει, από την άλλη όμως πρέπει να προσέχουμε για να μην μας δημιουργήσει προβλήματα. Τα έχουμε πει, θα τα λέμε πάντα, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να αναφερόμαστε στο θέμα αυτό. Λοιπόν, και θα δουν και κάποιες βροχές. Υπάρχει το ενδεχόμενο, κυρίως στα δυτικά, να δουν ασθενείς βροχές, όπως στα Ανόγια, όπως στο Βάμο, στα Χανιά. Είναι περιοχές που υπάρχει σήμερα το ενδεχόμενο βροχής. Δεκατιάνο ενημέρωσης εδώ μαζί από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου. Μαζί θα δούμε και σήμερα την επικαιρότητα. Μας ακούτε από τους 97,5 στα βόρεια της Κρήτης, από τους 105,6 στα νότια, στο Λασίθι από τους 102,4 και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας ΕΡΤ ΕΚΟ, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου στο Ηράκλειο, υψηλή θερμοκρασία. Θα ενισχυθούν, όπως σας έλεγα, οι άνεμοι στη διάρκεια της ημέρας, σταδιακά, εκεί προς το μεσημεράκι. Θα φτάσουν οι ρηπές του ανέμου τα 55 χιλιόμετρα την ώρα. Θα έχουμε πεντάρι και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει, υποσκιάν βεβαίως, τους 32 βαθμούς στα βόρεια της Κρήτης. Στα νότια θα είναι πιο υψηλή. Η υγρασία όπως σας είπα, έχει πέσει. Φανταστείτε ότι το μεσημέρι θα έχουμε γύρω στο 57%, στο 57% θα είναι η υγρασία. Αύριο επίσης θα έχουμε μελτεμάκια και θα ανέβει όμως η θερμοκρασία περισσότερο, δηλαδή θα έχουμε περίπου 32 βαθμούς, αλλά η αίσθηση θα είναι για πολύ πιο πάνω, πάνω από τους 35 βαθμούς το μεσημέρι, και θα συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, δηλαδή με ενισχυμένους βοριάδες, και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι βλέπω, είναι ενισχυμένοι οι βοριάδες στην περιοχή μας.

Και όπως σας είπα, κάποιες περιοχές της Κρήτης, κυρίως τα δυτικά, θα δουν, υπάρχει το ενδεχόμενο. Υπάρχει, δεν θα δουν, δεν είναι σίγουρο, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο, αυτό λένε οι μετεωρολόγοι, να έχουμε κάποιες βροχές, ασθενείς βροχές όμως, όπως τα Ανόγια. Λοιπόν, επίσης λόγω των μελτεμιών και των ενισχυμένων βόρειων, βορειοδυτικών ανέμων, υπάρχει και επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Είμαστε τρεις νομοί της Κρήτης σήμερα, είναι στο 3. Υπάρχει ψηλή επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, είναι το Ηράκλειο, τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Στο Λασίθι είναι πιο χαμηλός ο βαθμός, είναι διάρρη, δηλαδή μέση επικινδυνότητα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος και ότι θα πρέπει όλοι μα όλοι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είτε κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, είτε είμαστε στη θάλασσα και θέλουμε να απολαύσουμε το μπάνιο μας και αυτοί οι κυματισμοί και τα ρεύματα μπορούν να είναι επικίνδυνοι. Το έχουμε δει, το βλέπουμε συνέχεια, πως οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν καθημερινά και χρειάζεται έτσι ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση όταν μπαίνουμε στη θάλασσα. Οι άσχημες ειδήσεις δεν λείπουν και είναι δυστυχώς αυτές οι οποίες τις περισσότερες φορές κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Αναφέρομαι στην είδηση που μας ήρθε από το Παγνί, εκεί όπου νοσηλευόταν ο 60χρονος μετά από το τροχαίο που είχε πριν από λίγες ημέρες και ήταν δικυκλιστής και χτύπησε με ένα άλλο αυτοκίνητο και σύρθηκε στην άσφαλτο και πήρε φωτιά, η μηχανή του εγκλωβίστηκε σε αυτή, πέστη εγκάβματα, εκτός από τον τραυματισμό του άνθρωπος υπέστη εγκάβματα στο 90% του σώματός του, δόθηκε μεγάλη μάχη για να κρατηθεί αυτός ο άνθρωπος στη ζωή, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και χθες το απόγευμα έφυγε από τη ζωή. Μεγάλη θλίψη που υπάρχει στο χωριό του, στο Μεταξοχώρι. Το τροχαίο έγινε στον κόμβο των Αρχανών, κοντά στην έξοδο προς Μεταξοχώρι. Και υπάρχει τώρα μία έκκληση από την πλευρά της οικογένειας. Έκαναν μία ανάρτηση χθες και ζητούν όποιος γνωρίζει κάτι για το τροχαίο, αν είναι αυτό της μάρτυρας, αν τράβηξε κάποια φωτογραφία ή κάποιο βίντεο από το συμβάν, ζητεί η οικογένεια να επικοινωνήσει με την αστυνομία ή με την ίδια να παραδώσει το υλικό και να βοηθήσει προκειμένου να λάμψει όπως η αλήθεια, γιατί αυτό το οποίο λένε είναι ότι δεν είναι και ακριβή τα δημοσιεύματα σε σχέση με το πώς έγινε, κάποια δημοσιεύματα, όχι όλα, κάποια δημοσιεύματα στον τύπο σε σχέση με το πώς προκλήθηκε το τροχαίο και πέρα και πάνω απ' όλα βεβαίως είναι ότι προκλήθηκε εκτός από το πώς εκδηλώθηκε η φωτιά στο όχημα, το ένα όχημα έπεσε πάνω στο άλλο και θέλουν έτσι να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, όποιος μπορεί να βοηθήσει βεβαίως και έχει τη δυνατότητα και πέρασε από εκεί και έχει κάποιο στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει και την προανάκριση, καλό θα ήταν να το κάνει. Η άλλη είδηση που μας έρχεται από το Ρέθυμνο, στα Σχοινιάρια εκεί στο Μπλακιά είχαμε ένα περιστατικό με ένα 6χρονο αγοράκι το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα, ήταν μαζί με τον πατέρα του. Το παιδί μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση, είναι πολύ σοβαρός ο τραυματισμός στο πόδι του, κινδυνεύει να χάσει το πόδι του, να σας το πούμε απλά. Γι' αυτό και οι γιατροί, σε συνεννόηση με εξειδικευμένο, με το ΚΑΤ δηλαδή στην Αθήνα, το οποίο είναι εξειδικευμένο νοσοκομείο, αφού σταθεροποίησαν την κατάσταση της υγείας του και συνεννόηση με το ΚΑΤ, χθες υπήρξε διακομιδή του, μεταφέρθηκε δηλαδή στην Αθήνα με ειδική πτήση και εκεί τώρα οι γιατροί προσπαθούν να σώσουν το τραυματισμένο άκρο του παιδιού.

Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις, αλλά να μην σας τις πούμε όλες με το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Έχει ενδιαφέρον και η δίκη που γίνεται στο Λασίθι και αφορά στη δολοφονία πριν από 17 χρόνια της Βρετανίδας, που τόσα χρόνια οι τρεις γη της προσπαθούν να ρίξουν φως στο θάνατο της μητέρας τους και να φέρουν στο ακροατήριο του δικαστηρίου τον άνθρωπο ο οποίος ευθύνεται. Να θυμίσουμε ότι είναι μια δίκη η οποία ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με ένα 55χρονο κατηγορούμενο, αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια για το θέμα αυτό. Πάμε σε άλλες ειδήσεις. Είχαμε χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αλλαγή σκυτάλης στην Προεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου και έχουμε την κυρία Σοφία Μαλανδράκη να είναι η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Προέρχεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ήταν η πρόταση του Περιφερειάρχη Κρήτης προς το Σώμα. Λοιπόν, η νέα πρόεδρος εκλέχθηκε ομόφωνα και έχουμε για τις άλλες θέσεις τώρα τη θέση της αντιπροέδρου και πρόεδρος και αντιπρόεδρος γυναίκα. Είναι έτσι από τις πολύ σημαντικές ειδήσεις. Αντιπρόεδρος λοιπόν εκλέχθηκε η Μαρία Βάρδα, η οποία προέρχεται από την παράταξη «Η Κρήτη αλλιώς» του Σπύρου Δανέλη. Γραμματέας του οργάνου εκλέχθηκε ο Δημήτρης Βρύσαλης από την Ελλάσσονα μειοψηφία της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωση με επικεφαλής τον Αλέκο Μαρινάκη. Λοιπόν, και βεβαίως περιμένουμε τώρα γιατί έχει λήξει και η θητεία των αντιπεριφερειαρχών και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τους αντιπεριφερειάρχες. Ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι αλλάζουν, όλα αυτά τα περιμένουμε ίσως και εντός της ημέρας.

Λοιπόν, και από τις ειδήσεις που θα βρούμε την άλλη εβδομάδα, αλλά ξεχωρίζει από σήμερα, είναι η παρουσία, έρχεται ξανά στην Κρήτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Θα έχουμε τα εγκαίνια την ερχόμενη εβδομάδα της υποδιεύθυνσης της Μεσαράς. Είναι μία απόφαση, μάλλον ήταν ένα ζήτημα και ένα αίτημα από πάρα πολλών χρόνων. Το συζητούσαν, το ξανασυζητούσαν, δεν κατέληγαν. Μετά όμως και από την ιστορία στα Βορίζια και αυτό το μακελιό που είχαμε, ελήφθησαν οι αποφάσεις και θα έχουμε λοιπόν τα εγκαίνια της αστυνομικής υποδιεύθυνσης στη Μεσαρά, παρουσία του Υπουργού, του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Να θυμίσουμε ότι επικεφαλής της υποδιεύθυνσης θα είναι η κυρία Ρένα Σημιανάκη. Το κτίριο που θα στεγαστούν οι υπηρεσίες είναι στο πρώην στρατόπεδο έξω από τις Μοίρες, στο δρόμο προς τη Γαλλιά, και θα έχουμε στην νέα υποδιεύθυνση, θα υπάγονται το ΤΑΕΜ Σαράς, το αστυνομικό τμήμα Φεστού και το τμήμα των Αστερωσίων. Θα υπάρχει ομάδα έρευνας και δίωξης ειδικών εγκλημάτων, θα υπάρχει ομάδα Δίας και ομάδα ΟΕΠΤΑ. Θα είναι έτσι με ισχυρή παρουσία πλέον, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα στον αφορά την αστυνομική κάλυψη της ευρύτερης περιοχής της Μεσαράς από τη στιγμή που θα έχουμε την υποδιεύθυνση, με αυξημένες αρμοδιότητες λοιπόν για την ευρύτερη περιοχή.

Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας? Λοιπόν, θα έχουμε μία κουβέντα με τον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Φρογάκη. Είχαμε μία σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης εδώ στο Ηράκλειο, παγκρίτια σύσκεψη, συμμετείχαν οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων της Κρήτης. Γιατί τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν, να είναι σοβαρότατα, όπως αναφέρθηκε και χθες, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Το κόστος δεν πέφτει, το κόστος παραγωγής. Υπάρχει το ζήτημα με τις επιδοτήσεις, υπάρχουν παραγωγοί κτηνοτρόφοι που δεν έχουν δει ακόμα χρήματα, δεν είναι οι περισσότεροι, αλλά είναι σημαντικό κομμάτι του κτηνοτροφικού κόσμου. Υπάρχουν περικοπές στις επιδοτήσεις, υπάρχει το θέμα της τιμής του γάλακτος που παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν ζητήματα με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών κτηνοτρόφων από τον ΑΑΔΕ. Υπάρχει το ζήτημα με τους δασικούς χάρτες, που εκεί και αν γίνεται το έλα να δεις, τα 2/3 των κτηνοτροφικών περιοχών της Κρήτης χαρακτηρίζονται δασικές περιοχές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, είναι πολλά τα ζητήματα. Έχουν αποφασίστηκε, αλλά θα τα πούμε και με τον κύριο Φρογάκη, ότι πάνε σε γενικές συνελεύσεις και θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους το άμεσο χρονικό διάστημα, τις επόμενες ημέρες. Πάντως υπάρχει το ενδεχόμενο να τους δούμε και πάλι στους δρόμους, να τους δούμε και πάλι σε κινητοποιήσεις, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, αφού θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, με τον κύριο Φρογάκη. Λοιπόν, και μία είδηση που χαροποιεί πολλούς από εμάς και έχει να κάνει με τα ενετικά τείχη, αυτό το κομμάτι το οποίο έχει δοθεί για να μπορούμε να είναι προσβάσιμο πλέον στον κόσμο, και έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Αυτό το κομμάτι στα τείχη που μπορούμε να ανέβουμε και να πάμε μέχρι από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η λειτουργία των δύο αναψυκτηρίων που έχουν δημιουργηθεί. Το ένα είναι πάνω από τη Χανιόπορτα και το άλλο είναι στην πύλη Ιησού. Θα λειτουργήσουν από τη ΔΕΠΑΝΑΛ. Βεβαίως με περιορισμούς, και θα τους δούμε αυτούς, ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί, και δεν θα είναι βεβαίως όλη την ημέρα. Δυστυχώς το ΚΑΣ, το Υπουργείο Πολιτισμού, έχει βάλει περιορισμούς σε σχέση με την λειτουργία τους, τη χρήση τους και το τι θα προσφέρουν στον κόσμο, ο οποίος θα μπορεί να επισκέπτεται την περιοχή, και είναι πάρα πολύ αυτή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον Κώστα Βαρβεράκη, να μας πει ακριβώς τι πρόκειται να δοθεί σε χρήση και πώς έτσι σκέφτεται, όχι πώς σκέφτεται, πώς θα αναπτύξει αυτά τα δύο αναψυκτήρια η ΔΕΠΑΝΑΛ. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να πάρουμε ένα νερό, ένα αναψυκτικό, όσοι ανεβαίνουμε στα τείχη και θέλουμε να κάνουμε τη βόλτα μας εκεί, και κυρίως εκείνοι οι οποίοι είναι οικογένειες, είναι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, αυτοί που γυμνάζονται πάνω στα τείχη, είναι ό,τι καλύτερο νομίζω. Μια αρχή είναι αυτή, ελπίσουμε να δοθεί δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά, όπως σας είπα, στη συνέχεια. Λοιπόν, 9 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Θα μας βοηθήσει ο Παράσχος σε αυτό, έχει επιλέξει και σήμερα τα τραγούδια μαζί με την Ελένη Ξυλούρη. Λοιπόν, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κάποιοι θα πούνε επιτέλους, γιατί τα βλέπουμε τώρα εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτά τα δύο κτίσματα, τα δύο αναψυκτήρια που έχουν δημιουργηθεί πάνω στα τείχη και όλοι ρωτούσαν μα πότε επιτέλους θα λειτουργήσουν. Να, έφτασε η ώρα, κάλλιο αργά παρά ποτέ που λένε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν. Αύριο θα ξεκινήσει η λειτουργία του ενός και το άλλο το Σάββατο, αλλά να ακούσουμε καλύτερα τον πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ, τον κύριο Κώστα Βαρβεράκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Κατσουλάκη, καλημέρα στο κροατές σας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη ώρα, έτσι, θέλω να πω καλοκαιριάτικα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Όλοι θέλουμε να ανέβουμε σε αυτά τα όμορφα τείχη και σε αυτή την ανάπλαση που έχει γίνει. Αλλά πολλές φορές θέλεις, ρε παιδί μου, και κάτι. Δηλαδή θες ένα μπουκάλι νερό, θέλεις κάτι να σε βοηθήσει να συνεχίσεις τη βόλτα σου ή να παραμείνεις πάνω στα τείχη, και αυτό δεν το είχαμε.
1: Έτσι, κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα και ήδη έχει καθυστερήσει. Δεν οφείλονταν σε εμάς φυσικά η καθυστέρηση αυτή. Ήταν επίσης μια μεγάλη διαδικασία της παραχώρησης των τείχων στο Δήμο Ηρακλείου. Υπήρχαν συγκεκριμένοι όροι από την αρχαιολογική υπηρεσία όσον αφορά γενικότερα και τη χρήση του χώρου όλων των τείχων, αλλά και ειδικά και τα αναψυκτήρια. Έτσι, μετά από σχετική απόφαση του ΚΑΣ, τα αναψυκτήρια θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένους όρους που έθεσε η αρχαιολογική υπηρεσία, και μάλιστα μέσα στους όρους αυτούς είναι να τους λειτουργήσει αποκλειστικά η ΔΕΠΑΝΑΛ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν με δικό σας προσωπικό θα λειτουργήσουν και τα δύο αναψυκτήρια, έτσι?
1: Ακριβώς έτσι. Με δικό μας προσωπικό, με δική μας ευθύνη. Όπως έχουμε το προσωπικό μας, όπως γνωρίζετε, έχει τεράστια εμπειρία στα καταστήματα εστίαση, τα οποία λειτουργούν όπως τουλάχιστον έχουμε τα μήνυματα ακούμε με άψογο τρόπο. Ειδικά αυτή την εποχή που είναι σε πλήρη ανάπτυξη όλα τα καταστήματα εστίασης, ακόμα και τα εποχιακά. Και μέσα σε όλα αυτά προστίθενται και τα δύο αναψυκτήρια, τα οποία ευελπιστούμε ότι θα τα λειτουργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην εξυπηρέτηση των δημοτών, των επισκεπτών και βέβαια τηρώντας όλους τους όρους που μας έχει θέσει η αρχαιολογία.
0: Λοιπόν, να πούμε και πού βρίσκονται αυτά τα δύο αναψυκτήρια.
1: Το ένα αναψυκτήριο, το πρώτο που θα λειτουργήσει την Παρασκευή, βρίσκεται στην πύλη Σούο πάνω, στο Ασίλιο, δίπλα δηλαδή στον υπαίθριο χώρο που γινόταν εκδηλώσεις, μουσικές εκδηλώσεις πριν λίγες μέρες. Μέσα στο Ασίλιο υπάρχει αυτό το αναψυκτήριο, είχε δυστυχώς βανδαλιστεί για άλλες φορές.
0: Όλοι το θυμόμαστε, ναι, δυστυχώς.
1: Έχει αποκατασταθεί τώρα πλήρως, έχει με όλες τις σχετικά με όλες τις παροχές. Και από εκεί και πέρα.
0: Και το δεύτερο.
1: Το δεύτερο βρίσκεται πάνω από τη Χανιόπορτα, στη Βίλη Παντοκράτορα. Είναι ακριβώς πάνω από τη Χανιόπορτα. Η είσοδος είναι δεξιά, όπως βλέπουμε, τη Χανιόπορτα, στο απέναντι. Εκεί σε ένα πάρκινγκ. Ένα πάρκινγκ που υπάρχει στην. Άτυπο τώρα δεν επιτρέπεται εκεί η στάθμιση.
0: Από τη σκάλα που βρίσκεται εκεί στη Χανιόπορτα δεν μπορούμε να ανέβουμε?
1: Αυτές τις... ναι,
0: από εκεί, σκάλα. Οι σκάλες λοιπόν που υπάρχουν εκεί. Μπορούμε να ανέβουμε και να πάμε στο αναψυκτήριο.
1: Επίσης, επειδή κάποιοι ρωτάνε και για αμαία, δεν είναι μόνο σκάλες. Η πρόσβαση μπορεί να γίνει και από το παλιό μηχανολογικό. Από εκεί υπάρχει πρόσβαση. Και μπορεί να ανέβει κάποιος με το ποδήλατο.
0: Και αντιστήγως από τη Βίγλα, δεν μπορεί?
1: Και από τη Βίγλα, ναι, για το άλλο αναψυκτήριο.
0: Ναι, εννοώ για τους ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά έχουν προβλεφθεί και είναι όλες οι προδιαγραφές. Υπάρχουν, επίσης, να συμπληρώσω ότι σε κάθε αναψυκτήριο υπάρχουν τουαλέτες και για αμαία.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στους περιορισμούς, κύριε Βαρβεράκη. Λοιπόν, τι περιορισμούς σας έχει βάλει το ΚΑΣ?
1: Κοιτάξτε, οι περιορισμοί, εντάξει, είναι να έχουμε μια έτσι γενικά. Υπάρχει ένας περιορισμός στα είδη που θα πουλάμε, που θα παρέχουμε.
0: Δηλαδή, τι δεν επιτρέπεται και τι επιτρέπεται?
1: Δεν επιτρέπεται αλκοόλ. Όμως, εκεί υπάρχουν και κάποια άλλη περιορισμοί, δεν τα έχω τώρα μπροστά μου λεπτομέρειες.
0: Πάντως ένα καφέ, ένα αναψυκτικό, ένα νερό ή κάτι σε κάνα σάντουιτς θα μπορείτε να το προσφέρετε, έτσι.
1: Εννοείται. Φυσικά, επειδή έχουν γίνει πολλοί περιορισμοί, έχει κάνει ο Δήμος αίτηση έτσι ώστε να προσαρμοστούν τα είδη που θα παρέχονται, διότι είναι γνωστό ότι εντάξει, δεν είναι. Αν είναι ένα είδος το οποίο μπορεί να το βρει κάποιος και κάπου αλλού και το φέρει, το καταναλώσει.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε να υπάρχει μια ανοχή κατά κάποιο τρόπο σε κάποια είδη τα οποία φυσικά δεν θα προκαλέσουν έτσι.
0: Εννοείται μια μπύρα χωρίς αλκοόλ, δηλαδή κάτι τέτοιο να πούμε τώρα. Για κάποιον που θα ήθελε να πιει μια μπύρα.
1: Ακόμα και με αλκοόλ, γιατί όχι. Σιγά το αλκοόλ τώρα δεν είναι τόσο.
0: Εξαρτάται πόσες θα καταναλώσεις, έτσι. Αλλά όπως είπατε, δεν είναι μακριά για κάποιον να πάρει τις μπύρες του και να ανέβει πάνω στα τείχη.
1: Ναι, προφανώς δεν είναι χώρος για να γίνονται πάρτι.
0: Σωστό.
1: Οι ακραίες καταστάσεις είναι σε χώρος ήπιας αναψυχής. Οπότε, ό,τι μπορεί να εξυπηρετηθεί αυτή η ήπια αναψυχή και ενδεχομένως και κάποιες εκδηλώσεις που θα γίνουν αργότερα, όλα αυτά εμάς μας ενδιαφέρει ως δημοτική αρχή να έχουμε να αυξηθεί η επισκεψιμότητα στα τείχη.
0: Γιατί δεν σας επιτρέπει κάποια τραπεζοκαθίσματα να μπορείτε έτσι, να μπορεί ο κόσμος να ξεκουράζεται?
1: Και αυτό το έχουμε στήσει
0: να αλλάξει, έτσι.
1: Ναι, να αλλάξει. Προφανώς φοβούνται μήπως γίνεται, δεν ξέρω, υπερβολική έτσι.
0: Εντάξει, αν μπουν κανόνες, ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος κυνηγάει εκείνους που δεν τηρούν τους κανόνες. Άρα εσείς πρέπει πρώτα και καλύτεροι να τηρείτε τους κανόνες. Περιμένουμε δηλαδή ότι ό,τι αποφασιστεί θα το τηρήσετε. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, έτοιμα για να γίνει μια προσαρμογή, να έχουμε δυνατότητα να παρέχουμε και κάποια παραπάνω είδη. Το οποίο, οπότε οι πληροφορίες μου είναι ότι το βλέπουν θετικά από την αρχή.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να γεμίσετε εκεί το χώρο με τραπεζοκαθίσματα, έτσι.
1: Όχι βέβαια. Μα υπάρχουν.
0: Για να μην πάμε και στο άλλο άκρο, αυτό εννοώ.
1: Υπάρχουν παγκάκια τα οποία είναι μέσα στον εξοπλισμό του χώρου. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είναι και ο χώρος ο οποίος είναι τελείως γυμνός, ας πούμε, και δεν μπορεί να κάτσει κάποιος.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο όμως.
1: Ενδεχομένως να βάλουμε και κάνα παγκάκια ακόμα, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει αυτό.
0: Πάντως το έχετε δηλαδή, είναι από εκείνα τα θέματα τα οποία έχετε θίξει ήδη στο Υπουργείο, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για μια περιορισμένη χρήση τραπεζοκαθισμάτων.
1: Ακριβώς.
0: Πέστε μας και για το ωράριο τώρα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα.
1: Κοιτάξτε, το ωράριο λειτουργίας που έχουμε πρώτη φάση θα είναι από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10.30.
0: Μέχρι τις, συγγνώμη.
1: 10.30.
0: Τώρα το καλοκαίρι λέτε, έτσι.
1: Ναι, για τώρα το καλοκαίρι. Τώρα, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια εκδήλωση, κάποια μεγαλύτερη ψηψιμότητα λόγω ζέστης και τα λοιπά, ενδεχομένως θα μπορούμε να το...
0: Θα έχετε μια ευελιξία, λέτε.
1: Το
0: πρωί γιατί δεν θα είναι ανοιχτά? Το λέω αυτό γιατί είναι... Πάρα πολλοί και οι τουρίστες οι οποίοι ανεβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας και τις πρωινές ώρες πάνω στα τείχη.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση δεν έχουμε και το... Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το θέμα του
0: προσωπικού.
1: Δηλαδή, μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι, όπως καταλαβαίνετε, σαν ανώνυμη εταιρεία μας ενδιαφέρει να δίνουν παροχές, αλλά να έχουμε και αντίστοιχη, ας πούμε, να έχουμε την δυνατότητα να τα παρέχουμε αυτά.
0: Άρα δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο σας περιορίζει το ΚΑΣ και το Υπουργείο, έτσι. Εσείς θα ορίσετε το ωράριο λειτουργίας.
1: Εμείς θα το ορίσουμε, όμως αυτή τη στιγμή θα το δούμε, ξεκινήσουμε τώρα να λειτουργούμε το απόγευμα και αν δούμε ότι η επισκεψιμότητα αυξάνει και υπάρχει μεγάλη δυσχεσιμότητα για τα πρωινά, φυσικά θα το
0: προσαρμόσετε.
1: Θα το προσαρμόσουμε. Mm. Επίσης, κοιτάξτε, ο χώρος, ειδικά στην πλευρά της Πύλης του Κράτορα, δεν έχει το πράσινο, τα δέντρα που έχει στο Αρσίλιο που είναι στην άλλη μεριά.
0: Στην Πύλη Ιησού, λέτε, ναι.
1: Εκεί στην Πύλη Ιησού προσφέρεται περισσότερο. Εκεί ενδεχομένως να μπορείς να λειτουργήσεις και πρωινή βάρδια. Mm. Θα το δούμε, ας ανοίξουμε τώρα, να δούμε πώς θα πάει. Να δούμε.
0: Σωστά. Βήμα-βήμα.
1: Βήμα-βήμα, έτσι, ακριβώς. Δεν κάνουμε έτσι, κάποιες έτσι υπερβολικές, ας πούμε, κινήσεις. Σιγά-σιγά θα το δούμε. Μπορούμε να το λειτουργήσουμε και τις
0: υπόλοιπες. Πάντως είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, έτσι, σε σχέση με την ανάπτυξη των τειχών, έτσι όπως τη θέλετε να γεμίσει, που ήδη είναι γεμάτη με κόσμο, αλλά να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο πάνω στα τείχη, έτσι, να γνωρίσουν τα τείχη.
1: Βέβαια. Γι' αυτό που μας κάνει εντύπωση τώρα που, με αφορμή τώρα αυτό που έχουμε, πάμε, ανεβαίνουμε συχνά τα πρωινά, βλέπουμε πάρα πολλούς ξένους και έρχονται, τουρίστες. Δηλαδή μπορώ να πω ότι τα πρωινά οι περισσότεροι που συναντάμε στο τείχη πάνω είναι επισκέπτες από άλλες χώρες. Και είναι ένας θησαυρός που έχουμε στην πόλη, το οποίο μέχρι τώρα δεν είχε αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, ενδεχομένως για το τουρισμό, για να έχουμε την επισκεψιμότητα που...
0: Μα και για τους ίδιους τους κατοίκους αυτής της πόλης, δηλαδή αν ανέβεις μια φορά στα τείχη και δεις το Ηράκλειο από ψηλά και δεις πόσο όμορφα είναι και μπορείς να κοιτάξεις κάτω και να δεις και πώς είναι διαμορφωμένα τα τείχη, με τις πύλες, με τα χίλια δυο που έχει, θα ξανανέβεις. Και όχι μια και δύο φορές, δηλαδή θα είναι μέσα στο πρόγραμμα της βόλτας που θα κάνεις για να πας όταν θα κατέβεις στο κέντρο.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα να πω εδώ ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια έτσι... ενδεχομένως, και επειδή δεν ήταν στην ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου, μια παρεμβατικότητα πάνω στα τείχη, όταν υπήρχε επαρκής. Και είχαμε έτσι, πολλές φορές αποφεύγανε, υποβόταν κάποιος να πάει να περπατήσει. Τώρα όμως που έχουν φτιαχτεί, έχουν φωτιστεί επαρκώς, έχει...
0: Και βρίσκεται κόσμος μέχρι αργά πάνω στα τείχη.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει μεγάλη δυνατότητα, ειδικά τα απογεύματα που πέφτει ο ήλιος, βλέπουμε και γίνεται πάρα πολύ, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, για τους εργαλειώτες, ενώ για τους ντόπιους, ψησιμότητα.
0: Σωστό, μα το βλέπουμε και εμείς. Αύριο, τι ώρα θα γίνουν τα εγγένεια, θα ξεκινήσει η λειτουργία, δεν ξέρω τι έχετε προγραμματίσει.
1: Θα είναι ανοιχτά από τις 5 η ώρα το απόγευμα και κατά 8 η ώρα θα σε κάποιο εδώ θα κάνουμε έτσι μια
0: τελετή,
1: μια μικρή γιορτούλα.
0: Και το αντίστοιχο θα γίνει και για το άλλο, στη Χανιόπορτα, το Σάββατο.
1: Ναι, το Σάββατο στη Χανιόπορτα θα γίνει το αντίστοιχο, το Σάββατο 8 η ώρα πάλι το βράδυ θα έχουμε πάλι και κάποιο event.
0: Για την προστασία τους, επειδή μας είπατε για τους βανδαλισμούς που είχαμε και όχι μια φορά σε προγενέστερο χρόνο, έχουν ληφθεί μέτρα, κύριε Βαρβεράκη?
1: Εντάξει, υπάρχουν κάμερες, έχουν κάμερες, υπάρχει παρουσία
0: φύλακα.
1: Φύλακα και έχουμε κάποιες, έτσι, υπάρχει ένας έλεγχος εκεί. Βέβαια δεν μπορεί να τα προλαβαίνει και όλα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι η έκταση μεγάλη.
0: Μεγάλη, όντως.
1: Ό,τι μπορούμε να προλάβουμε, νομίζω ότι τουλάχιστον αισθάνεται...
0: Η Δημοτική Αστυνομία θα έχει παρουσία πάνω στα τείχη?
1: Η Δημοτική Αστυνομία είναι παντού όπου της ανατεθεί, είναι παρούσα. Τώρα συγκεκριμένη βάρδια για τη Δημοτική Αστυνομία δεν έχω υπόλοιπη.
0: Ας μην τα ψηρίζουμε. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή αρχή και είμαστε σίγουροι θα πάνε καλά και μακάρι να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο και να φέρουν ακόμα περισσότερους και ξένους και ντόπιους, έτσι, γιατί θέλουμε και οι κάτοικοι αυτής της πόλης να τα γνωρίσουν, να τα αγκαλιάσουν τα τείχη. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας και πρέπει να τη γνωρίζουμε την ιστορία μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να πω εδώ ότι επίσης θέλουμε εμείς στο μέλλον, δηλαδή υπάρχει η προοπτική όσον αφορά την Δεμπανάρ, να αξιοποιήσουμε και το πέρασμα που έχει από τη γέφυρα που πάει προς το ποντιστικό για να έχουμε και μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και στους χώρους του ποντιστικού. Αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Είπαμε βήμα-βήμα. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε και την σχέση της πόλης με τα τείχη και γενικότερα με όλες τις δραστηριότητες που λειτουργούν γύρω από αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βαρβεράκη, για το χρόνο που μας διαθέσατε και καλή επιτυχία. Να πάνε όλα καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, τα προβλήματα, η δυσαρέσκεια, η ανησυχία παραμένει στο κτηνοτροφικό κόσμο της Κρήτης. Γι' αυτό και είχαμε την σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή των προέδρων όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων του νησιού. Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Φραγουάκη, να δούμε τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, ποια είναι τα ζητήματα ή ποια είναι τα ζητήματα που δεν τέθηκαν, που έχουν λυθεί, θα έλεγα εγώ, και να δούμε και τι λένε και τι αποφάσισαν να κάνουν οι κτηνοτρόφοι του νησιού μας. Τον έχουμε τον πρόεδρο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για Κατσουλάκη, σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κύριε Φρογάκη. Έλεγα πριν, ποιο είναι το θέμα που δεν συζητήσατε, γιατί επιλύθηκε. Γιατί όλα αυτά τα οποία τέθηκαν στο τραπέζι είναι ζητήματα τα οποία τα συζητάτε, τα ξανασυζητάτε, τα έχετε συνέχεια μπροστά σας, αλλά λύση δεν βλέπετε.
1: Τα προβλήματα είναι γνωστά, τα έχουμε πει και ξαναπεί και ξαναπεί.
0: Και κινητοποιήσεις έχουν γίνει και έχουν ξαναγίνει.
1: Και ξαναγίνει, μας φέρνουν αντιμέτωπους με τους ανθρώπους. Εμείς δεν έχουμε σκοπό, δηλαδή, να βρεθούμε αντιμέτωποι, αλλά μας αναγκάζουν. Τα αιτήματα, αν όχι όλα, τουλάχιστον να ξεκινήσουν από το βασικότερο.
0: Κάνετε μια ιεράρχηση των προβλημάτων, κύριε Φρογάκη.
1: Ναι, τα έχουμε βάλει με τη σειρά, τα έχουμε στείλει, τα έχουμε ξαναστείλει. Δεν υπάρχει...
0: Τώρα με τον νέο υπουργό τι γίνεται, τον κύριο Μαργαρίτη?
1: Τίποτα, δεν έχουμε... θα τα τακτοποιήσουμε.
0: Υπάρχει προσέγγιση με το Υπουργείο, όχι με τον Υπουργό, αλλά με τους επιτελάρχες του εκεί.
1: Μιλάμε, έχουμε επικοινωνία. Αυτό που λένε είναι να μην κάνουμε... όλα λύγονται με διάλογο, όλα μπορούμε να τα... πώς θα τα λύσουμε με διάλογο?
0: Θέλετε και φως, στην άκρη του τούνελ.
1: Έχουμε απογοητευτεί όμως να κάνουμε διαλόγους και λύσεις δεν βλέπουμε.
0: Αυτή τη στιγμή πήρατε κάποια χρήματα βέβαια τώρα, έτσι, δηλαδή...
1: Βάλανε κάποια χρήματα, σε άλλους βάλανε καλά λεφτά, σε άλλους βάλανε πια λίγα και σε άλλους καθόλου. Εάν δεν κάνω λάθος, το 30.000 με 35.000 όλη την Ελλάδα δεν πήρανε καθόλου.
0: Αυτοί τι είναι τώρα, είναι στον έλεγχο ακόμα, δηλαδή έχουν θέματα?
1: Δεν έχουν, άλλοι δεν έχουν θέματα. Τώρα έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν ξέρω τι έχει παιχτεί.
0: Εξήγηση πάντως δεν έχετε πάρει. Γιατί...
1: Δεν έχουμε, περιμένουμε τώρα. Εγώ τους έχουμε πει να απευθυνθούν στα γραφεία που φτιάξανε τα χαρτιά,
0: ναι,
1: στα κύρια, να δουν αν βρουν άκρη, αν γίνεται να κάνουν κάποια...
0: ένσταση, κάτι.
1: Ναι, να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά. Γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν τα έχουν πάρει.
0: Και κάποιοι, όπως λέτε, δεν έχουν πάρει καθόλου λεφτά. Και μιλάμε ότι δεν ξέρω αυτοί οι άνθρωποι πώς καταφέρνουν. Πώς καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή να διαχειριστούν την κατάσταση, να επιβιώσουν, να αντιμετωπίσουν το κόστος παραγωγής? Έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής?
1: Έχουν αυξηθεί όλα. Όλα έχουν αυξηθεί, κύριε Κατσουλάκη. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε. Εγώ δηλαδή βλέπω μια απογοήτευση από τους ανθρώπους, γιατί μιλάμε για θέμα επιβίωσης. Επιβίωσης. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα. Το 24 κάνανε, δεν ξέρω πόσα άτομα έχουν κάνει τα χαρτιά για νέοι αγρότες. Δεν ξέρουν ακόμη αν έχουν εγκριθεί. Και ενώ όμως το 25 το Γενάρη του 25 έχουν ξεκινήσει υποχρεώσεις. Πληρώνουν κάθε μήνα τον ΕΦΚΑ. Χωρίς να ξέρουν αν έχουν μπει.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε ομοιρία όλος ο κτηνοτροφικός κόσμος.
1: Εμείς, κύριε Κατσουλάκη, ζητάμε από την κυβέρνηση να ξέρουμε ακριβώς πότε και πόσα λεφτά και πόσα τα παίρνουμε. Μια φορά τον Οκτώβριο παίρναμε το 50%, τον Νοέμβριο τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας. Κανονίζαμε τις υποχρεώσεις μας. Τώρα είμαστε ξεκρέμαστε, δεν ξέρουμε ούτε πότε, ούτε πόσα, ούτε αν τα πάρουμε.
0: Το γάλα που για μας εδώ, σε τι τιμές πωλείται, κύριε Φρογάκη?
1: Το γάλα είναι ένα 10.
0: Εκεί σταθερά δηλαδή, έτσι, δεν βλέπετε να ανεβαίνει προς τα πάνω?
1: Πώς ανεβαίνει προς τα πάνω, αφού τα καρτέλ γίνεται στις κακομπύρες με τα καρτέλ? Τόσα να ζω, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο εγώ πρόβατα έχουν σφάξει πάνω στην Πάνω Ελλάδα. Πώς γίνεται να μην έχουν έλλειμμα στο γάλα και να μην έχουν πρόβλημα?
0: Έλα μου ντε, είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ένα ζήτημα.
1: δεν τα βλέπουν αυτά δηλαδή, οι κυβερνήσεις. Αυτή τα κάνουν, είναι καρτέλ. Έχουν πει τα καρτέλ στη μέση.
0: Μα και ελέγχουν δηλαδή τα πάντα, λέτε έτσι.
1: Τα πάντα, ναι. Μα είναι φως φανάρι, είναι. Δεν γίνεται κάτι το.
0: Εσείς πώς μπορείτε τώρα, δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί. Δεν βλέπετε φως και σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Που και αυτό σας καίει πάρα πολύ, έτσι.
1: Πώς δεν μας καίει, είσαι ένα χωράφι από τον πατέρα σου με συμβόλο ή από τον παππού σου και να στο έχουν πάρει το κράτος και να, για να αποδείξει ότι είναι δικό σου με συμβόλο πρέπει να βάλεις δικηγόρο και αν το κερδίσεις στο δικαστήριο. Πολλοί δεν έχουν χρήματα να βάλουν να πληρώνουν δικηγόρους και τα αφήνουν όπως είναι.
0: Και θα το βρουν μπροστά τους βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι αποφασίσατε?
1: Εμείς αυτό που αποφασίσαμε όλοι οι Προέδροι είναι να κάνουμε γενικές συνελεύσεις στο κάθε νομό και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος. Που ο κόσμος μέχρι τα μηνύματα που έχουμε είναι εξαισικωμός. Εάν δεν έχει βρεθεί η λύση, εμείς μακάρι να βρεθεί, να ξεκινήσει η κυβέρνηση να λύνει τα προβλήματα, όχι όλα γιατί όλα δεν μπορεί να τα λύσει. Να ξεκινήσει να λύνει τουλάχιστον τα βασικότερα, ένα-δύο προβλήματα σιγά-σιγά, να σταματήσουν οι ανθρώποι να μην ξεσηκωθούμε να πάμε για συλλαλητήρια. Είναι στο χέρι της κυβέρνησης.
0: Και είδαμε ότι και τα συλλαλητήρια έφεραν συναντήσεις, αλλά δεν έφεραν αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι τώρα.
0: Το θέμα είναι να υπάρξει αποτέλεσμα, δηλαδή να βγεις στο δρόμο, αλλά να ξέρεις ότι κάτι υπάρχει, κάτι περιμένεις, κάτι θα γίνει. Πιέζοντας βέβαια προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως ξέρετε ότι εν μέσω τουριστικής περίοδου θα έχετε θέματα και με τους υπόλοιπους επαγγελματίες.
1: Το ξέρουμε κυρία Κατσουλάκη, το θέμα είναι ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Επιλογή δεν μας έχει φύσει άλλη κυβέρνηση.
0: Πότε θα έχουμε τις γενικές συνελεύσεις, θα γίνουν άμεσα?
1: Ναι, μέχρι τις 15-20 του μήνα πιστεύω να έχουν γίνει.
0: Μάλιστα. Και από τις συνελεύσεις δηλαδή θα κάνετε, φαντάζομαι, μια νέα συνάντηση, παγκρίτια,
1: να
0: δείτε τι αποφάσισε η κάθε περιοχή και να πάρετε τις αποφάσεις σας, έτσι, αυτό κατάλαβα.
1: Εμείς τώρα κάναμε χθες μόνο χτινοτροφικοί συλλόγοι συναντηθήκαμε, αλλά την άλλη φορά στις συνελεύσεις θα είμαι και τις χτινοτροφικούς, έτσι, αγροτικούς, μεσοκομικούς, δεν έχουμε... Γιατί είναι για τον πρωτογενή τομέα, για όλο.
0: Δεν αφορά μόνο εσάς, λέτε.
1: Ναι, όλοι έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε μόνο εμείς.
0: Ναι,
1: όχι,
0: σωστά.
1: Με ηλικιοκόμηση, εγώ και σκηνοτρόφοι.
0: Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, ψάχνετε και την ενδιεύρυνση, να μην είστε μόνοι σας σε αυτό την προσπάθεια και στον αγώνα που γίνεται.
1: Ναι. Όλοι μαζί πρέπει να είμαστε, γιατί έχουμε όλοι τα ίδια κοινά προβλήματα.
0: Θα στείλετε κάποιο έγγραφο στο Υπουργείο, θα ζητήσετε κάτι από τον Υπουργό?
1: Θα στείλουμε. Τώρα, σήμερα, αύριο θα το...
0: Ετοιμάσετε.
1: Γράψουμε ένα δελτίο τύπου, να το υπογράψουμε το Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Και να τον ενημερώνετε.
1: Ναι, θα σας ενημερώσω με και εσάς όλους.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Εντάξει, εγώ
0: ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Και εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Συνέχεια στο πρόγραμμά μας, δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και στη συνέχεια θα πάμε στα Χανιά. Καλή σας ημέρα.

0: πετάξει στο πα.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έρευνες από τις αστυνομικές αρχές για τους δράστες της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλείδου, που μίλησε στο Art News Radio 105,8, ανέφερε ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε αποτελέσματα. Τρεις οι εμπλεκόμενοι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες. Η κυρία Δημογλίδου επεσήμανε ότι δεν μπορεί να κανονικοποιηθεί κάτι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς αποδείχθηκε με τον χειρότερο τρόπο. Κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι ένας εμπριστικός μηχανισμός, αποδείχθηκε ότι μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και κατοίκους. Στο μεταξύ, 4 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ενώ 2 αναμένεται να πάρουν σήμερα εξιτήριο. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες, ακολουθώντας το νομικό πλαίσιο που εφαρμόστηκε για τη Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας, ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης, με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, προσθέτοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει βάλει τέλος στις καταλήψεις και εκτίμησε ότι οι πρόσφατες αντιδράσεις προέρχονται από αυτό το χώρο. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ακόμη ένας αμπεκλωβίστηκε σώος. Οι 2 άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήσεις στο 112, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης που επιχείρησαν για ώρες στο Φαράγγι προκειμένου να τους προσεγγίσουν και να τους ανασύρουν με ασφάλεια. Μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο με πυράβλους και ντρόνους προκάλεσε εκτεταμένες πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 34 τραυματίστηκαν. Κτίριο 9 ορόφων κατέρευσε έπειτα από ρωσικό πλήγμα, όπως ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος διέκοψε ευνηδιαστικά την επίσκεψή του στο Δουβλίνο, είχε προειδοποιήσει λίγες ώρες πριν για επικείμενη μαζική επίθεση από τη Μόσχα. Η Πολωνία απογείωσε προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη, καθώς η ρωσική επίθεση βρίσκονταν σε εξέλιξη. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα και συμφώνησαν τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν αποκλειστικά για βασικά προϊόντα και αγαθά πρώτης ανάγκης. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 9 Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη λωρίδα της Γάζας. Στο μεταξύ, η αύξηση των ροών πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ επιταχύνουν την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 70,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 67,75 δολάρια. Επταήμερο εθνικό πένθος προκήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Στο μεταξύ, άνδρας βρέθηκε ζωντανός 7 ημέρες μετά τους σεισμούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι συνέπειες των καταστροφικών σεισμών

άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Πέμπτη. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη 2 του Ιούλη και εδώ είμαστε 14 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι σε συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά και Ηράκλειο. Σε όλη την Κρήτη εκπέμπουμε και σήμερα ζωντανά. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Ουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

2 του Ιούλη σήμερα και σήμερα γιορτάζει ο... Κάτσε να το διαβάσω καλύτερα γιατί νομίζω δυσκολεύομαι. Ιουβενάλιος και ο Ιουβενάλης και η Ιουβεναλία. Χρόνια πολλά σε εορτάζονται, σε εορτάζονται, αν υπάρχουν, σε όσους έχετε σήμερα την τιμητική σας για κάποιον λόγο. Χρόνια πολλά και σε επετείους και λοιπές γιορτές. Όποιοι έχετε, γιορτάστε, ξένιαστα, μια χαρά. Και με καλό καιρό και με καλοκαιρινό καιρό και με καιρό που έτσι ευνοεί, ίσως δυσκολεύει σε κάποιες περιπτώσεις, διότι μπήκε η επέλαση της ζέστης πλέον είναι συντριπτική και του καλοκαιριού με την κυριολεκτική έννοια. Νομίζω ότι και οι νύχτες αρχίζουν και γίνονται δύσκολες σιγά σιγά, αρχίζει και φορτώνει ο καιρός. Θα την παλέψουμε. Το λέω χοντρικά και λαϊκά, θα την παλέψουμε. Αυτή είναι η ρίση και το έχουμε ξαναδεί να γίνεται. Λέγαμε χθες ότι καλό θα είναι ο Ιούλης που μπαίνει να μπει με καλό τρόπο, με όσο γίνεται καλύτερες ειδήσεις. Δυστυχώς δεν είναι πολύ εύκολο αυτό και το βλέπουμε το τι συμβαίνει. Είχαμε την επίθεση σε 3 σπίτια πολιτευτών του κυβερνώντος κόμματος και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς έχουμε και ένα θάνατο. Δυστυχώς. Και είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες ότι δεν θέλουμε να βλέπουμε να επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τέτοιου είδους ενέργειες, για την τρομοκρατία τέτοιου τύπου. Απ' την άλλη βέβαια καλό θα είναι να σιωπούμε λίγο παραπάνω, γιατί δεν είναι όλα στο πεδίο μιας κομματικής, πολιτικής εν γέννη αντιπαράθεσης. Όταν ένας άνθρωπος φεύγει τη ζωή, καλό θα είναι λίγο να το κρατάμε τουλάχιστον για αρχή εκεί που πρέπει. Γιατί και το πεδίο της πολιτικής εκμετάλλευσης και της θυμβορυχίας είναι λαμπρό και το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις κατέρωθεν να γίνεται από σε διάφορα πεδία. Οπότε ας μείνουμε σε αυτό. Καμία δικαιολογία, καμία ανοχή στη βία και στη δολοφονία τέτοιου τύπου. Καμία όμως ανοχή και στην πολιτική εκμετάλλευση. Να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Και έτσι το κλείνω και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε τώρα, ναι. Θα σας πω, λέγαμε ότι υπήρχε αυτή η αναμονή χθες για να δούμε τι θα γίνει με αντιδημάρχους και περιφερειακές αρχές. Λέγαμε εκτενώς και με τον συνάδελφο τον Βασίλη Βουντουλάκη για το τι γίνεται στο Δήμο Χανίων. Και αναμέναμε αλλαγές, ανανεώσεις θητείας, σε πάση περιπτώσει τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο μέχρι και τις εκλογές του 2028, τα 2,5 αυτά χρόνια που απομένουν για τη διοίκηση. Αναμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Και ανταυτού είδαμε στα περισσότερα δημοτικά σχήματα απλές τυπικές ανανεώσεις. Δηλαδή τα ίδια πρόσωπα ξανά για ένα αντίστοιχο χρονικό διάστημα μέχρι το τέλος της θητείας της κάθε δημοτικής αρχής της αυτοδιοικητικής περίοδου. Βέβαια, το ενδιαφέρον ήρθε από τον Δήμο Χανίων που εκεί εστιαζόταν, το ξέρουμε καλά, για πολλούς λόγους. Και για λόγους, όπως λέγαμε χθες, ότι έχουμε τα ίδια πρόσωπα πολύ καιρό, πολλά χρόνια, στις ίδιες ακριβώς θέσεις, και γιατί υπήρχε φημολογία ότι θα υπάρξουν μετακινήσεις, αν όχι αλλαγές εντελώς. Ανταυτού είχαμε μια ανακοίνωση χθες από τον Δήμο Χανίων, με την οποία γνωστοποιούσε ότι θα παραταθεί η θητεία των αντιδημάρχων για ένα έτος. Είναι το ελάχιστο διάστημα, αναφέρει η ανακοίνωση, που προβλέπει ο νόμος με στόχο τη διασφάλιση και την αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η επίσημη δικαιολογία γι' αυτό, λες και ξέρω εγώ αν μπουν άλλο πρόσωπο, δεν διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και εύρυθμη λειτουργία. Αλλά τέλος πάντων, η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι είναι σε αναμονή έγκρισης ο νέος οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, ο ΟΕΗ, το νέο οργανόγραμμα, για να το κάνετε λίγο σχηματικά στο κεφάλι μας, όλοι μας. Ο οποίος προφανώς θα έχει κάποιες αλλαγές, ενσωματώνεται, αναφέρει η ανακοίνωση σχετική. Και η νέα διεύθυνση δημοτικής αστυνομίας, επανέρχεται δηλαδή η δημοτική αστυνομία εντός του έτους, οπότε θα έχουμε αλλαγή στο οργανόγραμμα, θα καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, θα υπάρχει δηλαδή μια αλλαγή, μια μετακίνηση όλο αυτό που προβλέπει, βέβαια προβλέπεται και από τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει υπερψηφιστεί το προηγούμενο διάστημα και ήταν και πεδίο αντιπαράθεσης και εξακολουθεί ενδεχομένως. Η επίσημη δικαιολογία ήταν αυτό. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα συνέβαινε αν υπήρχε μετακίνηση στα πρόσωπα ή εν πάση περιπτώσει και προσθήκες νέων. Δεν θα διασφαλιζόταν μια εύρυθμη λειτουργία σε έναν Δήμο που υποτίθεται ότι έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν τα αφήνει στα πυρόβλητο. Δεν είναι ότι επειδή κάποιος σταματάει να είναι στην εκάστοτε θέση, ξαφνικά παραλύει το σύμπαν. Τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να είναι έτσι γενικώς στον κρατικό μηχανισμό. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μόνιμοι για κάποιο λόγο. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλαδή είναι μόνιμοι για ακριβώς αυτούς τους λόγους, για να υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση και στην δημόσια διοίκηση συνολικά και στη λειτουργία του κράτους. Δεν είναι κατανοητό. Προφανώς στο να βγει μια τέτοια ανακοίνωση ήθελε να κατευνάσει ενδεχομένως η Δημοτική Αρχή και τα εντός του οίκου της, αλλά και γενικότερα τα υπόλοιπα που θα ακολουθούσαν. Κατά τη γνώμη βέβαια την προσωπική, νομίζω το αντίθετο προκλήθηκε, διότι μπήκε σε μια διαδικασία να αυτοδικαιολογηθεί ο Δήμος σε αυτό το κομμάτι, ο Δήμαρχος κυρίως, ενώ θα μπορούσε απλά να ανανεώσει, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, στους υπόλοιπους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και όχι μόνο, φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο ότι ντε και καλά, επειδή λίγη η δημοτική περίοδος, πρέπει να κάνει αλλαγές, αλλά κάπως έτσι σαν να αυτοδικαιολογήθηκε για να έχει και μια, ας πούμε, αφορμή, ότι κάτι μου αναμένω για να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, η ανακοίνωση αυτή σχετική που έγινε ταυτόχρονα με την ανάρτηση της σχετικής απόφασης Δημάρχου στη Διάβγεια, ανέφερε ότι θα είναι για ένα χρόνο αυτό, δηλαδή θα παραμείνουν ακριβώς στο ίδιο για ένα χρόνο, έτσι ώστε να εγκριθεί ο ΕΗ, το οργανόγραμμα αυτό του Δήμου, να βγει το σχετικό ΦΕΚ και μετά να έχουμε αλλαγές.

Την ίδια ώρα βέβαια που γίνεται ένας πανικός στην πόλη και σαφέστατα τα έργα που γίνονται κατά τόπου σε διάφορα σημεία με προεξάρχουν αυτό της ανακατασκευής, τέλος πάντων, των παρεμβάσεων που γίνονται στον ΒΟΑΚ, στην Εθνική Οδό, στο τμήμα από Χανιά μέχρι και περίπου Βαμβακόπουλο, δηλαδή από τις Μουρνιές μέχρι το Βαμβακόπουλο, έχει προκαλέσει νέο κομφούζιο που όσο βέβαια προχωράει και η σεζόν θα εντείνεται από ό,τι φαίνεται στην παλιά Εθνική Οδό, δηλαδή εκεί που οδηγείται προς το Καστέλι, ας πούμε, με βασικό σημείο έντασης την περιοχή του Κλαδισσού, της Παρηγοριάς και του Μακρύ Τείχου, μέχρι δηλαδή να υπάρξει αυτή η σύνδεση με τον επόμενο κόμβο της Εθνικής Οδού στον Σταλό περίπου, όπου και αποσυμφορείται κάπως το πράγμα. Και βέβαια και άλλα ζητήματα, πολλά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και θα είναι ανοιχτά για όλη την επόμενη περίοδο. Είδαμε και την ανακοίνωση από την αστυνομία για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν, που ισχύουν από χθες ουσιαστικά σε δύο σημεία στην Εθνική Οδό. Το ένα σημείο είναι κοντά στον κόμβο των οπηγείων στο Καστέλι, χοντρικά στην περιοχή της Κισάμου, που γίνονται αντίστοιχα έργα και θα υπάρξει στένωση λωρίδων, οπότε και εκεί θα έχουμε κομφούζιο, και άλλο ένα κομμάτι στα ανατολικά προς την περιοχή της Γεωργιούπολης κοντά, συγγνώμη, όχι, των Καλυβών, μετά τις Καλύβες προς τον Βάμο, προς τους Αγίους Πάντες. Πολύ κέρια σημεία, πολύ δραματικές στιγμές έχουμε να ζήσουμε, σίγουρα και οι επισκέπτες που έρχονται και κατακλείζουν σιγά σιγά το νησί θα μαρτυρήσουν στο τιμόνι και η υπομονή θεωρητικά έχει και ένα όριο. Να δούμε πότε θα ξεπεραστεί αυτό.

Και στα καλά νέα, πριν πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι, για να τα λέμε και όλα, γιατί πρέπει να τα λέμε, δεν είμαστε εδώ μόνο για να γκρινιάζουμε και να καταδεικνύουμε τα λάθη και τα στραβά, λέμε και τα σωστά και δίνουμε και κίνητρα για να γίνονται ακόμα περισσότερα σωστά σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ανακοίνωση επίσης από το Δημοτικό Σταθμό Αυτοκινήτων στην Οδό Περίδου στα Χανιά, της Κίδων ΑΕ είναι ο συγκεκριμένος, όπου ανακοινώνεται ότι μετά από την 24ωρη λειτουργία που είδαμε να συμβαίνει από τις αρχές του 2020, δηλαδή πλέον ο σταθμός αυτοκινήτων της καθημερινής λειτουργίας 24ωρη βάση, εκεί τώρα θα έχουμε, επειδή τις Κυριακές και τις Αργίες ήταν κλειστό το πάρκινγκ, πλέον ανακοινώνεται ότι από την ερχόμενη Κυριακή και έπειτα για τους καλοκαιρινούς μήνες, για τους μήνες δηλαδή της έντονης κίνησης της σεζόν, θα ανοίγει ο σταθμός αυτοκινήτων και τις Κυριακές τα απογεύματα. Δηλαδή από τις 4.30 το απόγευμα της Κυριακής θα είναι ανοιχτός, θα δέχεται κόσμο, αυτοκίνητα, οχήματα και θα πηγαίνει σε ρή την 24ωρη λειτουργία του, όλες τις υπόλοιπες καθημερινές. Θα κλείνει δηλαδή, θα είναι κλειστό μόνο για τις πρωινές ώρες της Κυριακής. Και κάθε Κυριακή, και κάπως έτσι θα πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πριν βέβαια πρέπει να πω ότι έκανα και μια παράληψη, είχα την ορμή να τα πω τα πρώτα, τα σημαντικά σε εισαγωγικά. Έχω Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση των ήχων, που με συντροφεύει εδώ πέρα στο στούντιο των Χανίων. Η Γλυκερία Γρηγορίου κάνει γραμματική υποστήριξη, αλλά επειδή εκπέμπουμε και Παγκρίτια, έχουμε τους καλούς συναδέλφους στο Ηράκλειο, Δημήτρη Στρατήγη, Παράσχο Χαραλαμπάκη, να συντονίζουν τα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη να συντονίζει τα υπόλοιπα. Την καλημέρα μας, ολούθε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και εκτός από τα δημοτικά που σας είπα πριν, είχαμε και στα περιφερειακά αλλαγές. Στην περιφέρεια Κρήτης είχαμε μια ιστορική στιγμή, γιατί για πρώτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκλέγεται και μάλιστα ομόφωνα το Προεδρείο και οι τρεις θέσεις, δηλαδή του Προέδρου, του Γραμματέα και του Αντιπροέδρου. Ωστόσο, το ιστορικό του πράγματος είναι ότι για πρώτη φορά είχαμε την εκλογή Προέδρου γυναίκας στην Περιφέρεια Κρήτης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Χανιώτισσα Περιφερειακή Σύμβουλος, Πρόεδρος του ΤΥΠΕΘΕ και τεντελμένη Περιφερειακή Σύμβουλος, η κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη, εξελέγει. Και έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σένα, Περικλή. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ. Είναι μια ωραία μέρα.
0: Νομίζω ότι φάνηκε και από τα όσα δηλώσατε ενώπιον των μέσων ενημέρωσης χθες κατά την διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά και στο περιθώριο αυτού και οι συνομιλίες που είχαμε. Νομίζω σας κατέλαβε εξαπίνης ο Περιφερειάρχης, ναι. Σας έδωσε χαρά και συγκίνηση, πολύ συγκίνηση.
1: Πολύ, πολύ, γιατί είναι η μέγιστη τιμή, είναι τεράστια τιμητική θέση εκπροσωπής τους εκπροσώπους όλης της Κρήτης, τους εκλεγμένους εκπροσώπους όλης της Κρήτης, εκπροσωπείς τον Περιφερειάρχη, εκπροσωπείς τον νησί μέσα από τον πιο θεσμικό ρόλο που υπάρχει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι ευγνώμων στο Σταύρο τον Αρναουτάκη, πραγματικά είμαι ευγνώμων, μου έδωσε πάρα πολύ χαρά. Ένιωσα ότι υπάρχει ένα πεδίο πλέον όπου σαν γυναίκα πρόεδρος μπορώ να δώσω, μπορώ να δείξω την Κρήτη με μια άλλη ματιά, διαφορετική. Και είναι πολύ συναρπαστικό το ίδιο το γεγονός ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτή του τη στιγμή είναι μία από τις καλύτερες στιγμές, όπως πολλοί το λένε. Υπάρχει μία ισχυρή διάθεση από όλους να συμπράττουν για να προχωράνε πράγματα, και αυτό θα επιτρέψει ακόμα περισσότερα και στο θεσμικό κομμάτι που τώρα αναλαμβάνω. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Για κάποιον που δεν έχει εικόνα και ιδέα, πώς συνοψίζεται έτσι ο ρόλος του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου? Προφανώς συντονίζει τα ζητήματα που συζητώνται, τη διαδικασία.
1: Προεδρεύει του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο σημαίνει ότι οφείλεις να γνωρίζεις πέρα από τον κανονισμό και όλα αυτά που έχουμε ζήσει και τα έχω δει και σαν μέλος. Και πέραν τούτου, βεβαίως, χρειάζεται, θα διαβάσω, θα δω ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος. Από εκεί και πέρα στο εθιμοτυπικό είναι πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή, ο ρόλος του Προέδρου.
0: Είναι το number two στην περιφέρεια, μετά τον Περιφερειάρχη είναι σαν πολιτικό αξιωμένο.
1: Ναι, έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα να έχει και ένα δημιουργικό κομμάτι. Είναι ίσως ένα χαρακτηριστικό που έχω και ελπίζω να είναι χρήσιμο σε αυτή τη θέση και να δώσει έτσι μια άλλη πνοή και μια άλλη, έκφραση του Προεδρείου του Περιφερειακού. Αλλά βεβαίως πρώτα απ' όλα είναι ο ρόλος το να συντονίζεις. Και αυτό σημαίνει δεν είναι μόνο οι σύμβουλοι και οι άλλες παρατάξεις, είναι ο κόσμος που έρχεται και άλλα πολλά που και εγώ θα τα μάθω τώρα, διότι πραγματικά το έμαθα την τελευταία στιγμή και είμαι πολύ, πολύ, πολύ έτοιμη.
0: Πώς έγινε, ναι, αυτό ήθελα και εγώ να ρωτήσω, έτσι από, ναι, και από περιέργεια αλλά και για λόγους συμβολικούς.
1: Λίγη ώρα πριν να φτάσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σας το ανακοίνωσε ο Περιφερειαρχής?
1: Όχι, ουσιαστικά ήταν έκπληξη, δηλαδή δεν μπήκα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και με χαιρετούσαν συνάδελφοι οι οποίοι είχαν ακούσει κουβέντες, ας πούμε. Ήταν πραγματικά, δεν.
0: Α, ήταν έκπληξη τελείως, εξαπίνηση και για εσάς.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Είναι σε μια κρίσιμη καμπή τώρα το περιφερειακό έργο και συνολικά η περιφέρεια Κρήτης, διότι τώρα είναι πολλά τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Είναι άλλα τόσα τα οποία έρχονται και μπαίνουν σε μια ρότα συγκεκριμένη στον αναπτυξιακό ορίζοντα, θα έλεγα, για την περιφέρεια Κρήτης. Η στόχευση ποια είναι?
1: Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς να σας απαντήσω σε αυτό, διότι αυτό δεν είναι μόνο θέμα Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ουσιαστικά έχει μεταφερθεί ένα πολύ από τα ζητήματα τα οποία συζητιόταν και τα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν μεταφερθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ναι. που ουσιαστικά έρχονται και κρίνουν τα πολύ μεγάλα θέματα, πέρα βεβαίως από τις υπηρεσίες. Το κομμάτι λοιπόν το αναπτυξιακό των έργων που είναι να γίνουν και τα λοιπά αφορά και τις επιτροπές. Είναι μια μεγάλη κουβέντα.
0: Φαντάζομαι όμως ότι η στόχευση είναι να υπάρχει αυτή η ισόρροπη ανάπτυξη, διότι το έκανε και αναφορά ουσιαστικά
1: νομίζω
0: όταν προλόγιζε ο Περιφερειακός την πρότασή του.
1: Ναι, νομίζω ότι ακριβώς μέσα από τον συμβολισμό στο δικό μου πρόσωπο, που επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα, ότι μέσα από αυτό το συμβολισμό είναι και η ουσιαστική σκέψη του Περιφερειάρχη, που πάντα ήταν προς το να είναι η Κρήτη μία και ενιαία.
0: Ναι, βασικό είναι αυτό. Φαντάζομαι να αναφέρεστε ότι εκλέγεται για πρώτη φορά με πρόεδρο του Περιφερειακού από τα Χανιά, από άλλο νομοκρίνη του Ηρακλείου.
1: Με τον όποιο συμβολισμό έχει και το πρώτη φορά δυτικά. Και το πρώτη φορά από τα Χανιά. Και τα δύο κουβαλάνε πέρα από το συμβολισμό, κουβαλάνε και ουσία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Κουβαλάνε και ουσία γιατί αν, όσο μου επιτρέπετε δούλεψα σε κομμάτι πρωτοβουλειών, το οποίο σημαίνει ότι ακριβώς ο Περιφερειάρχης δίνει τη δυνατότητα να εκφραστείς, να δουλέψεις και αυτό είναι κάτι που το έχω εξ αρχής, είμαι ευγνώμων και γι' αυτό, γιατί σε όλη μου την πορεία αυτά τα 6 χρόνια όποτε ζήτησα κάτι το οποίο ήταν σωστό και έστεκε και είχε δίκιο, πάντα ήταν κοντά μου και πάντα με στήριζε ανεξαρτήτως τίτλων.
0: Αυτό πρακτικά τι θα σημάνει τώρα, η εκλογή αυτή θα μετικήσετε στο Ηράκλειο, θα είστε μόνιμα εκεί?
1: Θα συνεχίσω να είμαι στα Χανιά και θα συνεχίσω να είμαι και στη δουλειά μου. Όπως γνωρίζετε είμαι οδοντίατρος,
0: ναι. Νομίζω ότι πετυχαίνω και στο οδοντίατριο.
1: Είναι ελεύθερο επάγγελμα.
0: Αυτή τη στιγμή.
1: Βεβαίως θα βρίσκομαι στο Ηράκλειο όσες φορές χρειάζεται, είτε για την προετοιμασία, είτε για τα συμβούλια, είτε για οτιδήποτε αφορά ότι θα πρέπει να εκπροσωπήσω εκ του θεσμικού ρόλου. Αλλά είναι κάτι που μέχρι τώρα.
0: Ούτως ή άλλως συνέβαινε.
1: Αυτά τα 6 χρόνια ναι. συνέβαινε. Ναι. Εσείς προσωπικά γνωρίζετε και το ΔΠΕΦΕ, τις ανάγκες του ναι, και τις εργατόρες πραγματικά που
0: και
1: θέλει.
0: Μου κάνετε και ωραία πάσα τώρα, γιατί θα ήθελα να ρωτήσω στα κρίσιμα ζητήματα ναι, που θα έχουμε τώρα εμείς εδώ. Τι θα σημαίνει αυτό και για το ΔΠΕΦΕ, τι θα σημαίνει και για τις υπόλοιπες δράσεις που οργανώνεται και διοργανώνεται.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν είμαι της παρούσης, ούτε είμαι εγώ αυτός που θα το συζητήσει.
0: Μπορεί να συνεπάρχει ρόλος, δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Σε πρώτη μετάφραση είναι ανεξάρτητα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε πρώτη μετάφραση είναι ανεξάρτητα. Από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν είναι της παρούσης. Ναι.
0: Η επιδίωξη πάντως θα είναι να κλείσει η χρονιά, τουλάχιστον η καλλιτεχνική,
1: δεν
0: θα λέγαμε το καλοκαίρι.
1: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση από αυτό, οπότε θα ήθελα. Δεν έχει νόημα να την ανοίξει.
0: Ναι, ναι, ναι, προφανώς, καταλαβαίνω. Είναι πρακτικό το ζήτημα ναι. τώρα, το ότι πώς θα συνεχίσει. Και οι υπόλοιπες δράσεις που τρέχουν, γιατί και η μεγάλη, το μεγάλο, ένα από τα μεγάλα, μάλιστα, καλύτερα θα έλεγα, επιτεύγματα ήταν και αυτή η πρωτοποριακή δράση με τη συλλογή.
1: Θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν σταματάει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί να σταματήσει κάτι που γίνεται, που είναι της περιφέρειας, που είναι ωραίο, που έχει ταυτότητα.
0: Έχει πάρει και μια αναρροή, έτσι.
1: Που πολύ ο κόσμος και που πρόσφατα μας κάλεσαν από το Δήμο Προποντίδας και το Πολιτιστικό Σύλλογο Σημάντρων. Ακριβώς εξαιτίας αυτής της δράσης ήταν τιμόμενη η περιφέρεια Κρήτης. Ναι. Έχει ήδη την ταυτότητά του και τη διείσδυσή του σε πανελλήνιο επίπεδο και ίσως και παραπάνω.
0: Και
1: βεβαίως,
0: διεθνές,
1: θα
0: ναι.
1: συνεχιστεί. Βεβαίως. Θα συνεχιστεί. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς, Περικλή, θα μου επιτρέψει.
0: Όχι, κανένα θέμα.
1: Είναι
0: απλά...
1: οι πρώτες.
0: Προφανώς.
1: Είναι,
0: προφανώς.
1: Ναι, για να λέμε.
0: Το τι θα γίνει μετά και τι όχι.
1: Ναι, γιατί ακριβώς.
0: Διάθεση υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε φαντάζομαι ότι θα βρεθεί και ο τρόπος.
1: Ναι, είχαν πολύ γελίο, διότι χθες με έπαιρνε σου, λέει, τι γίνεται τα χορταράκια μας τώρα. Λέω, βεβαίως, δεν τα αφήνουμε τα χορταράκια μας.
0: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πηγαίο ενδιαφέρον, γιατί για κάποιον που έχει ζήσει αυτά τα πράγματα, δηλαδή και το ΔΠΕΘΕΚ με την νέα τροπή που έχει πάρει έτσι όλη η. Την νέα ροή που έχει τροπή, την νέα ροή που έχει πάρει. Και βέβαια και οι σημαντικές δράσεις
1: εδώ
0: αυτές είναι το
1: ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε και θα τα συζητήσουμε όποτε θέλετε, απλά να πάρουμε μια αναπνοή. Η μέρα χθες ήταν μεγάλη, ακόμα και για μένα είναι όλα πάρα πολύ καινούρια, ακόμα έχω να διαβάσω και να δω και να μάθω και να πολλά και ελπίζω σε μια άλλη μας συνάντηση πραγματικά να...
0: Είναι απολύτως κατανοητό. Θα ήθελα τώρα, κλείνοντας για να αποδεσμεύσω, γιατί το πρόγραμμα είναι βαρύ προφανώς, το μήνυμα, γιατί η εκπομπή μεταδίδεται και σε παγκρίτια μετάδοση και στα Χανιά και στο Ηράκλειο, το μήνυμα, ένα πρώτο μήνυμα σας σε όλους τους κριτικούς.
1: Ότι η εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Περιφερειάρχης με αυτή τη ματιά θα κοιτάξω όλη την Κρήτη μέσα από αυτή τη θεσμική θέση. Και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και ακόμα παραπάνω.
0: Ευχαριστώ πολύ και για την εμπιστοσύνη και για τον χρόνο. Σίδερο κέφαλη, καλή
1: πάρα
0: αρχή.
1: Πολύ. Είναι χαρά μου κάθε φορά που συζητάμε. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ. Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή επιτυχία, καλή αρχή.
1: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Η κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη ήταν στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής, η νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Λοιπόν, και συνεχίζουμε λίγο στα πιο δύσκολα της επικαιρότητας. Χθες είχαμε την αεροδιακομιδή από την Κρήτη στην Αθήνα ενός 6χρονου αγοριού, έπειτα από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή των Σχοιναρίων στο Ρέθυμνο, στα Σχοινάρια, εκεί όπου ο 6χρονος επέβαινε σε δίκυκλο μαζί με τον πατέρα του. Και μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Μεταφέρθηκε σε πρώτη φάση στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, που υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Το τραύμα όμως στο πόδι ήταν σοβαρό, είχε ανοιχτό κάταγμα και οι γιατροί έδωσαν πραγματικά μάχη έτσι ώστε να σωθεί το πόδι, να μην επέλθει ακροτηριασμός. Και βάσει αυτού κρίθηκε αναγκαία η αεροδικομιδή, η μεταφορά του σε νοσηλευτικό κέντρο της Αθήνας, ώστε να γίνει καλύτερη η αντιμετώπιση, πιο εξειδικευμένη. Πράγμα το οποίο συντελέστηκε. Ωστόσο, καλό είναι να τονίσουμε ότι δεν κινδύνευσε η ζωή του, δεν υπήρχε θέμα ως προς στο να είναι τόσο σοβαρή η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, έπρεπε να γίνει μια συγκεκριμένη διαδικασία και η απόφαση να πάρθει, έτσι ώστε να μην υπάρχει ζήτημα για το πόδι του νεαρού παιδιού. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι ο πατέρας, ο οποίος επέβαινε στο δικύκλο, οδηγούσε το δικύκλο, τραυματίστηκε πιο ελαφρά, οπότε ήταν πιο εύκολη διαχείριση της κατάστασης. Και βέβαια όλο αυτό έγινε με μέρημνα συνολικά και των αρχών, ώστε να είναι σωστή η διαδικασία και να είναι και επιτυχής η αεροδιακομιδή.

Και στις δικαστικές αίθουσες αναβιώνει η υπόθεση με τον τραγικό θάνατο, την παράσυρση της Κάλιας Λάμα. 7 χρόνια μετά το δυστύχημα που συγκλώνησε πραγματικά όλο το νησί, και έτσι ουσιαστικά έγινε αφορμή στο να φτιαχτεί ο δρόμος εκεί, να υπάρξουν ρυθμίσεις στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας στο ΒΟΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι τον 15 Αύγουστο, ανήμερο του 15 Αύγουστο 2019, η 32χρονη μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού έχασε τη ζωή της όταν υπήρξε αναστροφή στο όχημα που επέβαινε από το αντίθετο ρεύμα εκεί πάνω στην Εθνική Οδό, όταν η ίδια επέβαινε σε μηχανή μεγάλου κυβισμού μαζί με τον αραγωνιαστικό της. Το άλλο όχημα που έκανε την αναστροφή έπεσε πάνω τους, η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί η 32χρονη τότε θανάσιμα. Και βέβαια οι αυτόπτες μάρτυρες έδωσαν τότε το φως στην υπόθεση, στο ότι το γιο ταχύ επιχείρησε ελιγμό στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που οδήγησε στο μοιραίο αυτό δυστύχημα. Τώρα σήμερα συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης στις δικαστικές αίθουσες του Ηρακλείου, και βέβαια η διαδικασία είχε πάρει αναβολή στις 7 Ιουνίου.

από την οικογένεια της Κλιπούσας γίνεται έκκληση στο να αποδοθεί δικαιοσύνη, καθώς όπως λένε 8 αναβολές μέσα σε 7 χρόνια και σέρνεται αυτή η υπόθεση, η φρικιαστική αυτή για τους ίδιους υπόθεση που αναβιώνει. Μάλιστα η ίδια η μητέρα της 32χρονης αναφέρει ότι θέλω να τελειώσει αυτό το μαρτύριο, να δικαιωθεί το παιδί μου, ζητώντας ουσιαστικά από την δικαιοσύνη να κάνει πράξη το ρόλο της, να αποδώσει δικαιοσύνη.

Και σε άλλα νέα έχουμε και την αντίδραση τη Βαθιά πλέον για την χάραξη του νέου ΒΟΑΚ ως προς τις περιοχές του Ανατολικού Ρεθύμνου. Έχει ιδρυθεί και σύλλογος στο Άδελε που τάσσεται κατά της νέας χάραξης. Υπάρχουν και υπομνήματα και ψηφίσματα τα οποία έχουν υιοθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στο Περιφερειακό, έτσι ώστε να υπάρξει αναβάθμιση του υφιστάμενου δικού άξονα και όχι νέα χάραξη η οποία θα υποβαθμίσει, όπως λένε, την περιοχή οι διαμαρτυρόμενοι. Κάτι το οποίο είναι βέβαια λίγο κάπως τώρα αυτή τη στιγμή στη δεδομένη κατάσταση δύσκολο να συντελεστεί. Βέβαια οι κάτοικοι κάνουν λόγο για προσχηματική διαβούλευση, όπως προηγήθηκε, των μελετών του νέου ΒΟΑΚ και όχι ουσιαστική.

Και πριν πούμε το αντίο και για σήμερα και ανανεώσουμε για αύριο το ραντεβού, θα σας πω ότι σήμερα έχει μεγάλη συναυλία στα Χανιά, έρχονται οι Pixlax, μετά από πολλά χρόνια. Και έρχονται στο πάρκο Μαρκοπούλου, στο πρώην στρατόπεδο, στις 9 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9.30, οι πόρτες ανοίγουν από τις 8, σε ένα τεράστιο χώρο πραγματικά, αναμένεται να γεμίσει. Φέρνουν έτσι μία νοσταλγία από άλλες εποχές. Φέρνουν και μία μεγάλη χαρά για πολύ κόσμο. Νομίζω ότι θα είναι από τις καλές και μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Μας περιμένουν εκεί. Ενώ να πω ότι έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα πολλά και διάφορα. Έχουμε αρχικά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου στην Ανατολική Τάφρο ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Λιβαδιά. 30 χρόνια τραγούδια λέγεται η συναυλία. Έχουμε παραστάσεις. Έρχεται ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μπόστ από την συμπαραγωγή που κάνει φέτος το Διπεθέ Κρήτης σε σκηνοθεσία του Νικόρια Στιχανιωτάκη 8 και 9 Ιουλίου, Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή, και έχουμε κι άλλα διάφορα, θα τα δούμε αναλυτικά βέβαια, εννοείται θα έχουμε την ευκαιρία να τα απολαύσουμε όλα και κάτι θα κάνουμε κι εμείς από εδώ, να σας δώσουμε και κάποιες προσκλήσεις έτσι ώστε να απολαύσετε κι εσείς τον πολιτισμό σε κάθε του έκφανση, όπου σας αρέσει, όπου επιθυμείτε. Αυτά για σήμερα. Μουσικά θα κλείσουμε και σήμερα. Ο Γιώργος Βλαζάκης ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγοριού στη γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων που εκπέμπουμε ζωντανά. Περικλής Κουκλάκης πίσω από το μικρόφωνο για την προηγούμενη ώρα. Αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 10, οι Ερτζιανοί θα είναι κοντά σας. Γεια σας και χαρά σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: στο Gazzard Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazzard Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers. A Song for Wartime. Της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

spooky λοιπόν από την Dusty Springfield. Ένα ενδιαφέρον εδώ διαβάζω στη Life, ο podcast που έχει κάνει η Μαρία Καράτζιου με την αρχιτεκτόνισσα και διδάκτορα του MEP την Μαρία Δανίλ, που έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Όταν η πόλη είχε το λόγο» και εξηγεί το πώς φτιάχτηκε η Αθήνα. Η Αθήνα, λέει, ήταν μια πόλη που φτιάχτηκε για λίγους κατοίκους. Στην αρχή οι πολεοδόμικοι αρχιτέκτονες, ο Κλεάνθης, ο Σάουμπερτ κτλ. Άρχισαν να φτιάχνουν μια πόλη που στηριζόταν στο Δήμο, έτσι. Οι λειτουργίες δινόντουσαν στο Δήμο, στη Δημοτική Αρχή. Σιγά σιγά άρχισε η αποψήλωση των αρμοδιοτήτων. Οι πόροι αφαιρούνται, κρίσιμες λειτουργίες μεταφέρονται αλλού. Ο Δήμος χάνει τη δυνατότητα να επηρεάζει ουσιαστικά το σχέδιο πόλης και τον εξοραϊσμό της. Και αρχίζει σιγά σιγά το αποτύπωμα να δημιουργείται. Το αποτύπωμα που σήμερα είναι εμφανές, φτάνει να κυκλοφορήσει όποιος ζει στο κέντρο της Αθήνας, όπως εγώ, όπως ο Λεωνίδας, όπως ζουν άλλοι φίλοι και φίλες, και βλέπει το χάος κάθε μέρα του τι γίνεται, το πραγματικό χάος όπου κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος για τα σκαψίματα, για τα κλεισίματα δρόμων, για τη συντήρηση των πάρκων, για το πότισμα, για. Έχει ενδιαφέρον πάντως αυτό το podcast, είναι στη LIFO, από αυτά τα podcast της LIFO τα ενδιαφέροντα, και είμαστε εδώ 11, πόσο είναι, 11 και 5? Η Μαρία Παγκυρίτση είναι πάντοτε στην ρύθμιση του ήχου.

Αυτή ήταν η Massive Attack, βέβαια. Karma Coma. Αυτούς έχω παθημίσει να δω εγώ, γιατί είναι πολλά χρόνια που τους είδα την τελευταία φορά στο Λυκαβητό, πάνω από 22 χρόνια, κάπου εκεί τότε που είχαν έρθει με το

του Windows, εκείνο το δίσκο που είχαν κάνει, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να μπορώ να τους δω, όπως και πολλοί άλλοι, με τους τρεις πρώτους δίσκους τους, άντε και το 100 Windows, τον τέταρτο. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμούς, σας τους λέω άλλη μια φορά λίγο γρήγορα. Το live του Jose James στο Λυκαβητό, δίνουμε ακόμα προσκλήσεις μόνο μέσω του Instagram όμως, του Κόσμος. Μπαίνετε κάτω από το σχετικό post για το live του Jose James, δηλώνετε το όνομά σας, η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο, το live είναι τη Δευτέρα, θα είναι πολύ ενδιαφέρον live του Jose James, που έχει αρχίσει πια και έχει ένα κοινό πιστό στην Αθήνα, παίζει το I love you, το I want you, συγγνώμη, του Marvin Gaye και άλλα πράγματα όμως, όχι μόνο, θα παίξει όμως όλο το I Want You με την China Moses μαζί, την τραγουδίστρια, την Αμερικανογαλλίδα, την κόρη της Didi Bridgewater που έχει μεγαλώσει στη Γαλλία, αλλά εντάξει, Αμερικανίδα είναι, και την μπάντα του καταπληκτική Jose James. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram κάτω από το σχετικό post, βάζετε το όνομά σας και περιμένετε να δείτε αν θα σας χαμογελάσει η τύχη. Αντιστοίχως στο Facebook, διπλές προσκλήσεις για το live του Δημήτρη Καλατζή, το είπαμε ξανά, στον κήπο του Μεγάρου, αύριο είναι αυτό το live, σήμερα μεσημέρι τελειώνει αυτός ο διαγωνισμός, το κλασικό ελληνικό ρεπερτόριο της δεκαετίας του 40, του 50, του 60, ο Γιάκοβλεφ, Γιαννίδης και τα λοιπά, ωραίο, ωραίο, τζάζι και νοσταλγικό με την Αθηνά Ρούτσι στα φωνητικά, με το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλατζή, με τρομπέτα, πιάνο, τύμπανα και μπάσο, σε πολύ ωραίο χώρο στον κήπο του Μεγάρου. Στο σχετικό post στο Facebook βάζετε το όνομά σας για να μπείτε και να συμμετέχετε στο διαγωνισμό.

Black Keys και λίγο Southern και λίγο Blues και λίγο από τους Βάλτους. Peaches λέγεται ο νέος δίσκος που έχουν κάνει αυτό το ντουέτο, ντουέτο με την μπάντα τους μαζί. Φετινός, where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά συνήθως. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, βάλτε το στο ημερολόγιο σας. Μία εβδομάδα από σήμερα, την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη στις 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα. Θα έρθετε εδώ στο στούντιο ε του Ράδιο Μεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή για να ακούσουμε όλοι μαζί σε αποκλειστικότητα στην Ελλάδα μία μέρα πριν βγει σε όλο τον κόσμο τη νέα μου δισκογραφική δουλειά των Rolling Stones στο Foreign Tongues, και όχι να την ακούσουμε απλώς, αλλά να έχουμε και το Γιάννη Πετρίδη να μας μιλάει για αυτή, να μας μιλάει για το, για τη σχέση του με, με τους Rolling Stones, και το Γιάννη Πετρίδη και το Μιχάλη Καμάκα να μας μιλάνε, η παλιότερη γενιά, η νεότερη γενιά και το Μανώλη Φάμελο, η μεσαία γενιά. Αυτή η παραγωγή λοιπόν θα μας μιλήσουν, εμείς θα ακούσουμε το νέο δίσκο σε συνεργασία πάντοτε με την Universal, τη Minos EMI και τη Universal. Rolling Stones, Foreign Tongues, μπαίνετε στο σχετικό post, το έχω μπροστά μου τώρα, στο Instagram του Κόσμος και κάνετε ακριβώς αυτό που λέει, έχει ακριβώς τις οδηγίες, κάντε like στο post, κάντε follow στη σελίδα, γράφετε από κάτω στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και κάντε tag το άτομο με το οποίο θέλετε να έρθετε. Είναι πολύ εύκολο. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα. Μπείτε λοιπόν, τραγούδι και ταγκάρετε το πρόσωπο με το οποίο θέλετε να έρθετε την άλλη Πέμπτη εδώ στο στούντιο ε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα για να ακούσουμε όλοι μαζί σε πανελλήνια αποκλειστικότητα όλο το δίσκο, το Foreign Tongues, αυτών δηλαδή των Rolling Stones, εκ του δίσκου του οποίου ακούμε αυτό, το Jealous Lover.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορών τα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Αυτό που δεν βλέπουμε επαρκώς τουλάχιστον είναι η αναγκαία πολιτική απομόνηση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας on Air το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Νέος γύρος επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μετά τις 9 Ιουλίου συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με 74 πυράβλους και σχεδόν 500 ντρόνς, 13 νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Cosmos Radio.gr.

10cc από τα παλιά, 1978, Dreadlock Holiday, και μέσα στα πολλά και live που γίνονται αυτές τις μέρες, είπαμε, είναι η κορύφωση του Ιουλίου για μερικές μέρες, 10 μέρες, 15 ακόμα, μεταρχίζει και υπάρχει μια σχετική πτώση. Νομίζω ένα από τα πιο ενδιαφέροντα που θα δούμε στην Αθήνα, ενδιαφέροντα γιατί είναι και κάτι που συμβαίνει τώρα, κάτι που ανεβαίνει τώρα, είναι αυτή εδώ, η Nike, η Γάλλο, με μια πολύ περίεργη καταγωγή, από την Αιτή, από τη Γαλλία, έχει μεγαλώσει σε διάφορες χώρες, πολύ στο Μαϊάμι, αλλά και στην Αιτή και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Έχει ενδιαφέρον η μουσική της, έχει ενδιαφέρον η φιγούρα της. Εδώ πέρα την ακούμε καλάς, την Γαλλίου καλάς, την Nike, η Nike η οποία θα είναι στην Αθήνα σε μερικές μέρες, στην Τεχνόπολη, στις 12 Ιουλίου. Να, αυτό το ντουετάκι καινούριο.

0: Λοιπόν, έχω τον Γιώργο Μουχταρίδη. Σε λίγο θα μας δώσει και την ανταπόκριση για το Μουντιάλ. Θα τα πούμε. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε ένα Brian Keane με ο Μαρ Φαρούκ στο Εκμπιλέκ που ακούω ότι θα έρθει στην Αθήνα 25 Ιουλίου. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο θα παίξει ακόμα ο Μαρ, αλλά έχω ακούσει ότι ή σε ένα μουσείο, στον κήπο του μουσείου δηλαδή, ή σε ένα κήπο των Αθηνών. Ήταν από αυτά, Γιώργο, που ακυρώθηκαν τις περιφέρειες.
1: Ναι, αυτά τα. Στο Ζάπιο, έτσι.
0: Ήταν από αυτά του οποίου που ακυρώθηκαν. Ντάξει. Θα πάνε σε ένα άλλο
1: Θέλω
0: χώρο.
1: Θέλω να σου πω για αυτό το δίσκο ότι αυτό το δίσκο τον αγόρασα σε CD όταν είδα την ταινία το Sheltering Sky. Μπράβο. Όταν είδα την ταινία.
0: Ταινιάρα.
1: Ήταν ταινιάρα και ήταν και μουσικάρα.
0: Και
1: μουσικάρα. Δηλαδή η μεταγραφή του Balls, ας πούμε, σε αυτή την ταινία ήταν φανταστική. Ήταν από τα πρώτα μου. Ο Μαρ μαζί με τη Σεζάρια ήταν από τα πρώτα μου τέλη 90 που αγόραζα μόνος μου ethnic μουσικές, δηλαδή να το πω έτσι.

0: The best is yet to come από την Nancy Wilson. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο Μουταρίδη. Λίγο πριν την εκπομπή σου ήρθες και εσύ εδώ για να πούμε λίγο για το ποδόσφαιρο. Είδες τίποτα χθες καταρχάς?
1: Είδα το ματσάκι το βραδινό.
0: Το
1: Grand Guignol. Το Σενεγάλη Βέλγιο. Το οποίο να σου πω κάτι. Ερχόμουν και με πολύ μεγάλη φόρα και από την.
0: Το Μόμπι.
1: Από το Μόμπι. Από τη διαδρομή όλη αυτή που κάνω από την πλατεία νερού στη Νέα Μάκρη πάνω στη μηχανή. Τσίτα όλα. Τσίτα και ο κόσμος το βράδυ που γυρνάνε.
0: Σαν τον κουρσάρο του Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Ναι,
0: όλος ο κόσμος είναι ταχύα και ειδικά.
1: Είμαι ο Τσιλιφώνης, ο σκηνοθέτης εκείνης της ταινίας που κάνανε κόντρες και περνάγανε τα κόκκινα.
0: Ναι, λιονταράκι. Λοιπόν, πας σπίτι, βλέπεις λοιπόν το μάτς.
1: Βλέπω το μάτς και κοιμήθηκα 4 ώρα. Γιατί. Ξέρεις, υπερένταση από το live, από την οδήγηση, υπερένταση και από το τέτοιο εκεί στο.
0: Το Βέλγιο, το οποίο ήταν βοηθήθηκε λίγο στο πέναλτι, λες. Εγώ το είδα το VAR. Εντάξει, τώρα με το VAR δεν υπάρχουν πια διαμαρτυρίες. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το πέναλτι σε μεγάλη ομάδα εναντίον της Γαλλίας δεν θα το δίναν. Το δώσανε εναντίον της Σενεγάλης.
1: Έτσι.
0: Ή εναντίον της Αγγλίας ή εναντίον της Αμερικής που παίζει συνέδρα. Η Σενεγάλη πολύ ωραία, αλλά το Βέλγιο σιδερένιο μέχρι το 85 να χάνεις 2-0 και να ισοφαρίζεις και να κερδίζεις, θέλει να είσαι πραγματικά από ατσάλι φτιαγμένος.
1: Σωστά.
0: Και οι Βέλγοι ήταν από ατσάλι.
1: Έτσι είναι. Βέβαια, κοίταξε, σε ακούω και εσένα που γενικά είσαι όλη αυτή την περίοδο πολύ υποστηρικτικός με τις αφρικανικές ομάδες. Ναι. Το 2050 η Αφρική θα είναι η νεότερη ήπειρος στον πλανήτη. Θα είναι οι πιο νέοι άνθρωποι θα ζουν.
0: Το 2050 οι ομάδες της Ευρώπης θα είναι μόνο παιδιά αφρικάνικης διασποράς μόνο. Έτσι.
1: Και θα παίζουν με τους Αφρικανούς που επιλέξανε να είναι να παραμείνουν Αφρικανοί.
0: Και οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν μεγαλώσει στην Ευρώπη όμως. Δηλαδή αυτό που βλέπεις είναι ότι η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει 98 παίκτες οι οποίοι μάθαν μπάλα στις ακαδημίες της και τώρα έχουν διασπαρεί σε διάφορες χώρες. Για μένα αυτοί είναι οι πραγματικοί νικητές, ότι κατάφεραν και δώσαν 100 παίκτες στο φετινό Μουντιάλ Γάλλοι που παίζουν με διάφορες ομάδες. Μεταξύ των οποίων τη Σενεγάλη, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπως λέμε. Λαϊκή Δημοκρατία.
1: Λαϊκή Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.
1: Γιατί τα άλλα είναι αλλιώς, να πούμε. Ήταν εντάξει.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μουταρίζης λοιπόν θεωρεί ότι ευνοήθηκε σε όλα του τα παιχνίδια το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο έφτασε εδώ μέχρι εδώ χωρίς να παίξει καμιά σπουδαία μπάλα. Ούτε τα αστέρια του παίξανε, τράβηξανε κάτι.
0: Όχι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν είναι, δηλαδή δεν έχουμε δει ωραία μάτσα από το Βέλγιο μέχρι τώρα.
0: Είδαμε όμως μια Αγγλία επίσης από σίδερο, η οποία βρέθηκε να χάνει από πολύ νωρίς τον αγώνα χτες. Και με δύο γκολ του Harry Kane, του εκπληκτικού αυτού center for και πολύ φορμαρισμένου, φέτος έχει βάλει πάρα πολλά γκολ με την Bayern Μονάχου, κέρδισε 2-1. Επίσης η Αγγλία, για μένα ένα από τα φαβορί του φετινού Μουντιάλ.
1: Πάντως είναι το Μουντιάλ των προσωπικότητων φέτος, έτσι. Δηλαδή το βλέπουμε σε κάθε αγώνα σχεδόν, ιδιαίτερα των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, αλλά και της Αργεντινής, όπου...
0: Μέση, Λαουτάρο, Μαρτίνες, ναι.
1: Σωστά. Και όλοι οι υπόλοιποι που βλέπουμε, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι.
0: Οι Γάλλοι έχουν πολλές πρώτες.
1: Ο Χάλαντ, δηλαδή παίρνουν πάρα πολλοί παίχτες, παίρνουν πάνω τους τα μάτς, ναι. Και τα κερδίζουν. Τα μάτς τα καθαρίζουν.
0: Ο Κέιν
1: δηλαδή.
0: Το πήρε μόνος του, αλλά χτες η Αγγλία έχασε 3-4 πάρα πολύ, πολύ μεγάλες ευκαιρίες με τους άλλους παίχτες της.
1: Βέβαια, ο φίλος μας, ο κοινός ο Σπύλιος ο Λαμπρόπουλος, έκανε ένα post με το οποίο συμφωνώ απολύτως.
0: Τι λέει ο Σπύλιος, γιατί θες λέγαμε ότι θα κερδίσει
1: Σπύλιος,
0: η Ιαπωνία τη Βραζιλία και χάσαμε.
1: Αρχικά είσαι να διαχειριστείς, λέει, το σύμπλεγμα δεκαετιών που ξεκινάει από τον 20ο αιώνα με τους Εγγλέους να νομίζουν ότι για κάποιο λόγο είναι πάντοτε λεφαβορή στις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις και μας ζαλίζουν με το παντελώς ανυπόστατο It's coming home.
0: Να σου πω κάτι. Οι Εγγλέζοι φουκαράδες δεν νομίζουν ότι είναι φαβοροί. Δεν νομίζουν. Δεν θεωρώ ότι. Οι Αργεντινοί θεωρούν ότι είναι φαβοροί.
1: Αφού τραγουδάνε συνέχεια όλη την ώρα.
0: Οι Ισπανοί θεωρούν ότι είναι φαβοροί. Γι' αυτό θέλω και οι δυο τους να αποκλειστούν. Οι Εγγλέζοι δεν θεωρούν ότι είναι φαβοροί. Οι Εγγλέζοι ξέρουν ότι παίζανε για πολλά χρόνια ένα άσχημο ποδόσφαιρο με γιώμες κτλ. Και έχουν δει τώρα μια ομάδα που παίζει με την μπάλα κάτω. Έχει παίχτες που παίζουν με την μπάλα κάτω.
1: Γι' αυτό πήραν Γερμανό προπονητή, έτσι. Γιατί θεωρούσαν ότι το δικαιούνται, αλλά κάτι τους λείπει, ένα τελευταίο συστατικό για να έχουν μια πειθαρχία και μια οργάνωση για να πάψουν να παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, ξέρεις, που.
0: Φέτος δεν το παίζουν. Και
1: όχι,
0: τα τελευταία χρόνια δεν το παίζουν.
1: Αυτή. Και η αλήθεια είναι ότι ψυχολογικά ο Τούχελ έχει κάνει μεγάλη δουλειά, νομίζω.
0: Η Αμερική έχει πάει επίσης πολύ καλά. Έτσι, η Αμερική είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν το σκεφτόμαστε, γιατί λέμε Αμερική ποδόσφαιρο, και όμως έχει πάει πάρα πολύ καλά η Αμερική σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Αρχίζει να αγαπάει το ποδόσφαιρο και αρχίζει να μαθαίνει ποδόσφαιρο.
0: Και άμα η Αμερική μάθει ποδόσφαιρο, το ξέρεις κι εσύ, και με τόσο κόσμο που έχει και με Λατίνους κτλ., θα γίνει υπερδύναμη η Αμερική. Ναι. Γιατί η Αμερική, όταν κάνουν κάτι, το κάνουν σε τέτοιο βάθος και με τέτοια οργάνωση που είναι συντριπτική, νομίζω.
1: Θα βγάζει λεφτά για ο Τραμπ και τον ήπιαμε μετά.
0: Ο Τραμπ και βγάζει ήδη από τα χτες το έλεγα.
1: Τα κρυπτονομίσματα και από τις μετοχές.
0: Και από τα γκολφ. Αυτό σου έλεγα κάποτε. Φτιάξε ένα γηπεδάκι γκολφ. Τι τα θες τώρα το ραδιόφωνο, με αυτό θα ζήσεις.
1: Με αυτό έζησα πάντως.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε επίσης αγώνες, έτσι. Και σήμερα μάλλον έχουμε αγώνες, όπως κάθε μέρα έχουμε αγώνες. Οπότε θα δούμε. Σήμερα είναι Πέμπτη. Έχουμε Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ. Είναι ένα μάτς που μάλλον η Αυστρία είναι το φαβορί. Και στις 12 στις 2 μάλλον τα μεσάνυχτα, η Πορτογαλία με την Κροατία. Εντελώς αφιέρωμα.
1: Για 4 μέρες θέλω να σου πω ότι τελείωσα και με τις συναυλίες. Δεν έχω
0: τέρμα.
1: Θέλω να δω. Τη Δευτέρα στο Χωσέ Τζέιμς. Οπότε θα δω λίγο
0: μπάλα. Τη Δευτέρα στο Χωσέ Τζέιμς δεν θα δούμε μπάλα. Θα δούμε Χωσέ Τζέιμς.
1: Και θα δω και λίγο Wimbledon, γιατί βλέπω κάποια ματσάκια μέχρι στιγμής. 3-0 τον πέρασε τον Τσιτσιπά εχθές ο
0: Τζόκοβιτς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δύσκολος.
1: Ναι, στα 40 δύσκολος πραγματικά. Για έναν 25 είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, τη Δευτέρα θα τα πεις αυτά. Μάλλον την Τρίτη θα τα πεις με τον Αντωνόπουλο. Τα τανιστικά. Εγώ ξέρω ότι με τένις δεν ασχολούμαι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν είναι άθλημα καν για μένα.
1: Σωστά,
0: είναι
1: σωστά.
0: Η αστική τάξη που κοροδεύει το λαουτζίκο.
1: Είναι ταξικό, έτσι, είναι ταξικό άθλημα.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, ο Γιώργος Μουταρίτσης θα συνεχίσει. Ο Γιάννης Μητριάδης θα σας αφήσει. Θα σας ευχηθώ καλημέρα. Η Μαρία Πακρίτσα στον ήχο. Αύριο το πρωί ξανά εδώ στις 10.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Είναι θέμα ωρών ή ημερών να έχουμε αποτελέσματα, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφερόμενη στην έρευνα για την εμπριστική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα. Η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στην υπόθεση, φαίνεται να εμπλέκονται τρία άτομα, ενώ εξέφρασε, όπως είπα, απόλυτη εμπιστοσύνη στους αστυνομικούς που χειρίζονται την έρευνα. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές εξετάζουν εκτεταμένο υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις διαδρομές και τις κινήσεις των δραστών. Στο μεταξύ, τέσσερα άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ δύο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο εντός της ημέρας. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούβλας τόνισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην πολιτική δολοφονική βία να συνεχίσει να φέρει ζωές ή να απειλεί τη δημοκρατική ομαλότητα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η υπόθεση απαιτεί πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης πρότεινε τη συνένωση των δικογραφιών για τις αντιεξουσιαστικές ομάδες. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΔ διοργανώνουν το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεση σύλληψη και παραπομπή των δραστών. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για σοκ και οδύνη, ενώ το ΚΚΕ χαρακτήρισε την ενέργεια άθλια και προβοκατορική. Σαφή και καθολική πολιτική απομόνωση της βίας ζητά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης με αφορμή την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι δεν αρκεί η απλή καταδίκη. Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε φαινόμενα βίας, σημειώνοντας πως αν επρόκειτο για επίθεση ακροδεξιών, το θέμα θα κυριαρχούσε για ημέρες στην επικαιρότητα. Παράλληλα, χαρακτήρισε ασύμβατες στη δημοκρατία και τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες, προσθέτοντας ότι κάθε κυβέρνηση οφείλει να είναι αυστηρή, χωρίς καμία ανοχή απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν υπάρξει, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε ανάρτησή του με αφορμή τη συμπλήρωση 250 χρόνων από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Αναφερόμενος στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, σημειώνει ότι πρόκειται για μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική ισχύ των ιδεών της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται με ολοένα στενότερη στρατηγική συνεργασία και κοινή προσήλωση στη δημοκρατία και τη σταθερότητα. Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην ελληνική ομογένεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας την πολύτιμη γέφυρα ανάμεσα στους δύο λαούς. Την νομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα Αιτωλοκαρνανίας, καθώς 40χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ακόμη ένας απεγκλωβίστηκε σώος. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί μετά από κλήση στο 112. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 10 άτομα που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών στη Δυτική Αττική. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 εμπλεκόμενοι. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας και σταδιακή αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων. Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά το διπλό φωνικό σεισμό. Ο τελευταίος απολογισμός κάνει λόγο για 2.295 νεκρούς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για ευρύτερη υγειονομική κρίση. Στόχος φοδρής ρωσικής επίθεσης με πυράβλους και ντρόνς έγινε το Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας. Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ακόμη 86 τραυματίστηκαν. Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη δασική πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή Όντ στη Νότια Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφυρες ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πλέουν βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Θεσσαλονίκης και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος

Υπάρχουν καλές ειδήσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν. Να, αυτή που βγήκε πριν από λίγο και που έρχεται από την Βουλή. Ακούστε τώρα πολύ καλά όσοι και όσες από εσάς ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία, γιατί είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είστε πάρα πολλοί. Αναφέρομαι στην σύνταξη χειρίας. Η σύνταξη χειρίας που μέχρι τώρα στα 4 χρόνια με βάση το

0: μνημονιακό νόμο Κατρούγκαλου μειωνότανε η μείωση αυτή 30% λοιπόν που προέβλεπε ο νόμος καταργείται. Το ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυρία Κεραμέως στη Βουλή.
1: Και θα παραμείνουν στο 70% οι συντάξεις κυρίας.
0: Ακριβώς, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για πολλές και πολλούς που μας ακούτε. Είναι μια εξέλιξη από αυτό που λέμε να τα καλά νέα, γιατί υπάρχουν και αυτά και ειδικά μέσα σε αυτές τις μέρες τις πολύ δύσκολες που
1: βέβαια,
0: ζούμε
1: όλοι
0: μας. Βέβαια
1: το είχε πει η κυρία Κεραμέως, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις κυρίας, τώρα το νομοθετεί κιόλας.
0: Το συζητάγαμε μόλις πριν από λίγο, γιατί είχε μπει και είχε ξαναμπεί και το θέμα αυτό δικαίως, δικαιότατα.
1: Και είναι σημαντικό.
0: Είναι ένας παραλογισμός αυτός ο οποίος είχε συμβεί, γυρνώντας την πλάτη στους ανθρώπους αυτούς που δεν είχαν απλώς το μείζον θέμα που έχει συμβεί του θανάτου του ή της συζύγου, είναι ότι οι γυναίκες ή οι άντρες αυτοί μετά τα 3 χρόνια ξαφνικά βρίσκονταν περίπου στον αέρα, γιατί αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτή η περικοπή.
1: Από το 70% που παίρνουν θα πήγαινε 35.
0: Ναι, εντάξει, κατάλαβες.
1: Δηλαδή τίποτα.
0: Κατάλαβες, έτσι. Ναι, τίποτα. Ψυχουλάκια, μπορείς να φανταστείς τι είναι. Δηλαδή ούτε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με την καλή είδηση που είχαμε, που ήρθε από τη Βουλή, και να λέμε αυτά που πρέπει να λέμε και που είπες πριν από λίγο, γιατί πραγματικά, επειδή ήταν ένα θέμα που το παρακολουθούσε η κυρία Κεραμέως, επανειλημμένα είχε τοποθετηθεί επί του θέματος και έλεγε ότι όχι, δεν θα συνεχιστεί η περικοπή αυτό. Και ήταν αυτό που λέμε, που σου αρέσει να λες, ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
1: Έγινε πράξη. Λοιπόν, ή το είπαμε, το κάναμε. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Εκτός από την καλή αυτή είδηση, να πούμε και μια άλλη είδηση που έχει να κάνει με το τραγούδι που ακούσαμε πριν και σου άρεσε από ό,τι μου είπες. Και δείχνει ότι. Όταν ένας άνθρωπος που επιμένει, πώς μπορεί να νικήσει. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό της Ελπή έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία. Είναι το τραγούδι που την εκτόξευσε και την ανέδειξε. Το τραγούδι αυτό λοιπόν η Ελπή πήγε να το ηχογραφήσει στη Warner Bros.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία όταν είδε το τραγούδι την απέλησε αμέσως μετά την ηχογράφηση του τραγουδιού, θεωρώντας ότι αυτό είναι μια βλακεία, δεν πρόκειται να κάνει επιτυχία τίποτα. Και πήρε το κομμάτι η Ελπή, ήρθε σε μια ολλανδικο-ελληνική εταιρεία, γι' αυτό το λέω, είναι η Panic Records και η Spinto.
0: Έτσι, το... Η Panic Records είναι μια εταιρεία πάρα πολύ μεγάλη πια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το ηχογράφησε σε αυτή την εταιρεία, έγινε επιτυχία σε Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία και μετά κατέκτησε όλο τον κόσμο και έγινε νούμερο ένα παγκοσμίως. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επιμένεις και όταν είσαι σίγουρος για αυτό που έχεις δημιουργήσει, μπορεί να έρθει δικαίωση.
0: Ωραία η παρένθεσή σου. Κοίταξε τώρα, γιατί κοιτάω, όπως βλέπεις το messenger μου, ήρθαν τα πρώτα μηνύματα. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο να διευκρινίσω. Ναι, τον κόσμο τον ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ στις περιπτώσεις που είναι ισόρευση συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 2 εθνικές συντάξεις. Και να σας πω ότι η ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%.
1: Σωστό.
0: Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αν έχετε άλλες απορίες, θα σας παραπέμψουμε αύριο.
1: Θα το κάνουμε αύριο θέμα, αλλά η κυρία Κεραμέως είπε ότι απαλλάσσουμε όλους τους συνταξιούχους που ελάμβαναν τον νόμο χειρίας από αυτό το νόμο, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί η περικοπή. Άρα θα παίρνουν κανονικά το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου και δεν θα γίνει περικοπή που ήταν προγραμματισμένη να γίνει με βάση τον νόμο Κατρούγκα.
0: Αυτά λοιπόν, 12 και 16 Παναγία μου, 12 και 16 φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον κύριο, παρακαλώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τον ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, τη Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8.
1: Και να σου πω μια ειδησούλα που έσκασε μόλις τώρα.
0: Αχ Παναγία μου, πες το.
1: Λοιπόν, θυμάσαι τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που είχε πει ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
0: Πώς το θυμάσαι. Θυμάμαι,
1: θυμάσαι τις τελευταίες δηλώσεις προχθεσινές του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη που είχαν πει να μην ποντηθεί το καλώδιο.
0: Ναι.
1: Πριν από ένα λεπτό, λοιπόν, βγάζει μια δήλωση ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι λέει, άκου τι λέει. Ότι οι δηλώσεις.
0: Την έχω μπροστά μου.
1: Μπράβο. Μπίστης και Ακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και ειδικά για το καλώδιο στην Κάσο αποδεικνύουν ότι είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ο ΣΕΛΑΣ, ο κύριος Τσίπρας παραμένει ίδιο στο να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντη του καλωδίου είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδος, είναι κατευνασμός και όχι νέος πατριωτισμός. Αμετανόητος για τα εθνικά παράδειγμα.
0: Μ' αρέσει το νέος πατριωτισμός των εντών εισαγωγικών.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί αυτό έχει σημασία.
1: Άκου τώρα. Αμετανόητος για την εθνικά απαράδεκτη συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Τσίπρας βάζει πλάτη και για τις πρέσπες του Αιγαίου. Φυσικά ο κύριος Γεραπετρίτης σε τηλεοπτική του συνέντευξη όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε και λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα ήρεμα νερά στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ενδιαφέρον το σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Επιβεβαιώνει λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς θα στοχεύει παραλλήλως Μητσοτάκη και Τσίπρα, θα συνεχίσει σε αυτή τη λογική του. Των δύο όψεων του ίδιου νομίσματος για να μπορεί να αντέξει στην επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας που θα του λέει ότι αν θες να κάνεις κόμμα ή εφόσον έχει κάνει το κόμμα ότι ουσιαστικά λειτουργείς υπέρ του Τσίπρα και θα λέει ο κύριος Σαμαράς Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι ίδιοι.
0: Δημήτρη μου, πήγαν και έκατσαν και σε ένα θέμα το καλώδιο της Κάσου, πόσοι το έχουμε παρακολουθήσει από την αρχή, το πώς το χειριστήκαμε και τα λοιπά. Δεν είναι και η καλύτερη φάση δική μας. Λοιπόν, γι' αυτό το λέω αυτό.
1: Ναι, αλλά τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Τα στελέχη της Ελλάδας δεν κατάλαβα γιατί έκαναν αυτές τις δηλώσεις.
0: Δεν ξέρω και δεν μπορώ να μπω στη λογική τους. Δηλώσεις θα γίνονται πάντα και είμαι της αντίληψης ότι όλες οι δηλώσεις δεν είναι προς αξιοποίηση. Δεν αναφέρομαι στις συγκεκριμένες που έχουν ενδιαφέρον πολύ περισσότερο. Που είμαστε σε προεκλογική περίοδο παρά το γεγονός ότι άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα που είπα δεν είμαστε λέει σε προεκλογική περίοδο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη που επιμένουν ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 27.
0: Άκουσε με.
1: Τι να σου πω.
0: Άκουσε με. Είτε γίνουν, έχουμε πει, γιατί δεν πρέπει να καίμε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Είτε γίνουν.
1: Καλά, είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι,
0: σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί να πάρει τηλέφωνο τον Πρωθυπουργό για να του πει Πρωθυπουργιά μου, γιατί τρέχεις.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τρέχεις, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή λίγο να μπορούμε να συνειδητοποιούμε κάθε φορά τι λέμε, γιατί οι ακρότητες δεν οδηγούν πουθενά. Λοιπόν, τώρα φίλες και φίλοι, προφανώς και θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι θετικό, γιατί από χθες έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα. Αναμφίβολα είναι αυτό μετά την εξέλιξη που είχε αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη με την νεκρή, μια τρομοκρατική ενέργεια που έχει μπει στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ευχόμαστε και ελπίζουμε αυτή τη φορά και θα το πανηγυρίσουμε, να έχουμε αποτέλεσμα ως προς την σύλληψη των δραστών. Οι πληροφορίες που έχεις δει και εσύ και που έχουν δει και φίλοι ακροατές και ακροάτριες είναι ότι οι κάμερες δείχνουν εντός εισαγωγικών τους εμπριστές, εκτιμούν ότι οι δράστες είναι δύο και ότι είχαν ένα τσιλιαδόρο. Αυτούς και αναζητά η αστυνομία. Άκουσα τον κύριο Κυριανάκη, ο οποίος συνδέει και έχει και αυτό ενδιαφέρον να το δούμε με την εκένωση του Απουθού, την ενέργεια αυτή,
1: λέει
0: με ομάδες.
1: Ότι είναι αντίπινα για την εκένωση των
0: ότι
1: καταλήψεων.
0: Είναι ομάδες ακριβώς, διότι είναι στη λογική των αντιπίνων, όπως και να έχει όμως.
1: Και είπε και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον, Ευαγγελία, ο κ. Κυριανάκης και χθες το βράδυ στο Action 24 και σήμερα το πρωί στον Αντένα. Επί της ουσίας επέριψε ευθύνες στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι
0: αυτό,
1: οι κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης, περί δολοφόνων που ακούστηκαν για τη Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους μήνες στη Βουλή από διάφορα κόμματα, επί της ουσίας όπλησαν εντός εισαγωγικών το χέρι αυτών που προχθές το βράδυ
0: εντάξει,
1: δολοφόνησαν μια γυναίκα.
0: Θεωρώ ότι είναι ένα κρεσεντάρισμα του κυρίου Κυριανάκη αυτό.
1: Το είπαν και άλλοι όμως. Δεν το είπε μόνος του.
0: Ναι, θα πρέπει λοιπόν με ψυχραιμία να αντιμετωπίζουμε ακραία τέτοια δολοφονικά γεγονότα, γιατί τέτοια χαρακτηριστικά είναι, αυτό εννοώ του συμβάντος, Ειδικά οι πολιτικοί θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψύχρεμοι και κυρίως πάρα πολύ προσεκτικοί στις τοποθετήσεις τους, διότι το να συντηρείται ή να δημιουργείται ένα κλίμα πόλωσης ακραίας πάνω σε τέτοια θέματα είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Για εμένα, εγώ κρατάω αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει συνήθως, γιατί ακούστε, τέτοιες τρομοκρατικές ενέργειες έχουμε πάρα πολλές τις τελευταίες δεκαετίες. Τα γκαζάκια στις πολυκατοικίες, στις μονοκατοικίες.
1: Ναι, αλλά είδες, τα γκαζάκια που οδήγησαν. Γιατί τα γκαζάκια τα θεωρούσαν κάτι χαλαρό.
0: Αυτά λοιπόν κανείς δεν τα θεώρησε χαλαρά.
1: Πολλοί τα θεωρούσαν το προηγούμενο διάστημα κάτι χαλαρό.
0: Αυτά τα γκαζάκια λοιπόν. Ναι, κανείς σοβαρός, θέλω να το διευκρινίζω.
1: Άλλο αυτό.
0: Αυτή λοιπόν τη φορά, αυτό που η αντιτρομοκρατική χαρακτηρίζει ως χαμηλής έντασης ενέργειες, γιατί έτσι τις χαρακτηρίζει, έχει μία ουσιώδη διαφορά. Η διαφορά αυτή είναι τι? Ότι έχουμε νεκρό. Έχουμε νεκρό. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να ανοίξουμε αυτήν την συζήτηση με την απολύτως ειδική στα θέματα αυτά, την καθηγήτρια, την κυρία Μέρη Μπόση. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Μπόση, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Έλεγα μόλις πριν από λίγο, τώρα λέω εγώ έτσι, εσείς είστε ειδικοί, ότι τις τελευταίες δεκαετίες τέτοια τρομοκρατικά χτυπήματα με γκαζάκια και τα λοιπά έχουμε πάρα πολλά. Η αντιτρομοκρατική και εσείς νομίζω τα χαρακτηρίζετε ως χαμηλής έντασης γεγονότα αυτά. Εδώ αλλάζει, γιατί έχουμε νεκρό, έχουμε μία νεκρή γυναίκα.
2: Πραγματικά έχει αλλάξει. Και άλλαξε άδειν, θα έλεγα, με αυτό που είδαμε να συμβαίνει, γιατί εδώ πέρα πλέον δεν έχω μία απλή χρήση από γκαζάκια που ήταν στο σκεπτικό της χαμηλής έντασης. Τώρα πλέον, από τη στιγμή που έχω τραυματισμούς και θάνατο, μπαίνω σε ένα τύπο τρομοκρατίας το οποίο δεν έχει όρια. Και αυτά τα όρια είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πώς οριοθετούμε δηλαδή την τρομοκρατία. Και βέβαια η πλήρης αλλαγή της έννοιας της βίας στην Ελλάδα με αυτή την πράξη. Από εδώ και πέρα όμως πρέπει να πούμε και μερικές σκέψεις, αν μου επιτρέπετε βέβαια να πω μερικές σκέψεις.
0: Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Γιατί λογικά, κάτω από άλλες συνθήκες, θα περίμενα την ανάληψη ευθύνης, δηλαδή μια προκήρυξη.
0: Ναι, τώρα με την νεκρή θα υπάρξει προκήρυξη.
2: Επειδή έχω δει στο παρελθόν, σας θυμίζω την υπόθεση Μαρφίν.
0: Βεβαίως.
2: Η υπόθεση Μαρφίν δεν είχε ανάληψη ευθύνης. Είχε όμως, από ό,τι παρακολουθήσαμε μέσα από τα λεγόμενα αυτού του χώρου, μια μεγάλη αναταραχή του χώρου. Που σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να έδρασαν με αυτόν τον τρόπο, κάποιοι άλλοι δεν συμφωνούσαν και έγινε μια κινητικότητα αρνητική προς αυτούς που έδρασαν με την δολοφονία των ανθρώπων. Μπορώ να δω τους στόχους και τους τρόπους, αν θέλετε να αναφερθώ.
0: Για πείτε μου, ναι, γιατί πείτε μας για αυτά.
2: Ο στόχος, οι στόχοι, η επιλογή των στόχων μου επιτρέπει να σκεφτώ ότι τα άτομα τα οποία έδρασαν προέρχονται από αντίθετο πολιτικό χώρο, ή έχουν αντίθετες πολιτικές προτιμήσεις. Μια δεύτερη σκέψη είναι ότι οι στόχοι ήταν με εισαγωγικά εύκολοι.
0: Ναι.
2: Ή απλώς επιλέχθηκαν ως σύμβολα, δηλαδή είναι συμβολικοί στόχοι.
0: Μάλιστα.
2: Ενός ένα αντίπαλο πολιτικό χώρο.
1: Λέτε ότι ήταν εύκολοι με την έννοια ότι δεν φυλάσσονταν.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ένα ερώτημα μπαίνει. Το ερώτημα είναι, τα άτομα αυτά δεν ήταν, αν το θέλετε, και όλα πανελλαδικά προβεβλημένα. Είναι γνωστά άτομα σε ένα τοπικό χώρο. Είναι τοπικό. Άρα εδώ έχω να κάνω με μια πιθανότητα, βάζω πάλι, από ό,τι έχω δει στο παρελθόν άπειρες φορές, προσωπικών αντιπαραθέσεων. Δηλαδή, αν υπάρχει και προσωπική αντιπάθεια, σε εισαγωγικά πάλι, στα συγκεκριμένα πρόσωπα, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Εδώ είναι και ο τρόπος, ναι. Η μέθοδος δηλαδή δράσης, τα γκαζάκια ή άλλη εκρηκτική ύλη.
0: Μάλιστα.
2: Το τι μας δείχνει τώρα? Μας δείχνει αδιαφορία για το αποτέλεσμα. Αν και τοποθετήθηκαν σε ώρες που συνήθως δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση. Όμως, εδώ πρέπει να το πω αυτό και να βάλω και το ερώτημα: υπάρχει άδεια, έλλειψη γνώση?
0: Είναι ένα ερώτημα αυτό, προφανώς.
2: Αλλά εδώ έχω να κάνω με τραυματισμό πολιτών, έχω να κάνω με θάνατο πολίτη.
1: Κυρία Μπόση, Να ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος βάζει γκαζάκια στην είσοδο μιας πολυκατοικίας και βάζει δίπλα και τα μπετόνια με τη βενζίνη για να γίνει η δουλειά αποτελεσματικά και υπάρχουν και αυτοκίνητα δίπλα, ξέρει ή πιθανολογεί ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να κοστίσει από τραυματισμό μέχρι θάνατο, έτσι δεν είναι?
2: Η συγκεκριμένη αδιαφορία για το αποτέλεσμα δείχνει όχι μόνο εκδικητικότητα δίχως ιδεολογική κάλυψη, mm-hmm. γιατί εδώ έχω ιδεολογική ένδυα, mm-hmm. φτάνει κοντά στο έγκλημα.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ακριβώς αυτό. Κυρία Μπόση, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Κρατάω την δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που δήλωσε με βεβαιότητα ότι θα τους πιάσουμε. Το ζήτημα όμως είναι αν το κράτος μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Από τη χαρτογράφηση του χώρου και των δικτύων βλέπουμε ότι καταγράφουν πιθανότατα τρία πρόσωπα και βλέπουμε η αντιτρομοκρατική να έχει αναλάβει αμέσως τις έρευνες και η ελληνική αστυνομία να μιλάει για τουλάχιστον τρία εμπλεκόμενα πρόσωπα. Υπάρχει αυτή τη φορά πιθανότητα να συλληφθούν?
2: Σε αυτή την απάντηση θα τη δώσουν οι αρχές, οι οποίες βέβαια έχουν και τα στοιχεία, καθώς είναι αυτή η οποία στην παρούσα φάση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Και θεωρώ ότι αυτή η κινητικότητα, εάν είχε λειτουργήσει ως πρόληψη, ίσως δεν είχαμε το θάνατο. Mm-hmm. Εάν τώρα μας δώσουν αποτελέσματα, ακόμα καλύτερα, για να ξέρουμε το χώρο που βρίσκεται. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, και είναι ένα μεγάλο μήνυμα σε ένα μεγαλύτερο χώρο, τον οποίο εμπλέκονται μία σειρά από άτομα, για να δούμε. Αλλά θα μου επιτρέψει να κάνω μία μικρή παρένθεση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Τούτου τύπου η λογική που βλέπουμε τώρα, mm-hmm. έχει ήδη ονομαστεί διεθνώς, και βέβαια εδώ πάντα έρχονται με καθυστέρηση, όχι η λογική της ακροαριστερής τρομοκρατίας, γιατί ναι. έχει πάψει λόγω της ιδεολογικής ένδυας αυτών των ανθρώπων, αλλά νέα τρομοκρατία, έτσι την ονομάζουμε, ή μια τρομοκρατία η οποία λέγεται μη καθαρή.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί έχει εμπλοκή ατόμων από διάφορους χώρους.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτή η διαπλοκή του εγκλήματος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Μισό λεφτό. Ναι. Τι σημαίνει? Α, όχι. Ωραία. Ακούστε, κυρία Μπόση, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Αν έχετε την καλοσύνη, επιτρέψτε μας να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να μας δώσετε 4-5 λεπτά ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που θα θέλαμε να σας κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θέμα ημερών, ακόμα και ορόντα αποτελέσματα για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε στο Earth News Radio εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπα-Νικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορα. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ενίκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κωστής Χατζηδάκης μέσω του Earth News Radio. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Καλεσμά της Νέας Δημοκρατίας ονέδει το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ομόθυμη καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Την ομοθέτηση της μη περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Χωρίς ουσιαστική πρόοδο προς την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας, ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 30 τραυματίες από πυρκαγιά σε οροφή νοσοκομείου στη Γερμανία. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Πάμε γρήγορα να πάρουμε έτσι και μια γεύση από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς τάκτες.
3: Ανθρέπονταν σε ορμητήρια εγκληματιών. Ανεχόταν να καίγονται μεγάλες πόλεις για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Η κοινωνία απαιτεί εφαρμογή του νόμου με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Οφείλουμε να σκύψουμε το κεφάλι με σεβασμό στα τόσα θύματα δολοφονικών επιθέσεων και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νόμο παντού. Σε δημόσια κτίρια, δρόμους, γειτονιές, πανεπιστήμια. Χωρίς εκπτώσεις και φόβο. Από το βήμα της Βουλής πριν από λίγο, ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλεπόταν στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπεται ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή 2 εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η σόρευση των 2 εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Σε 1,126 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασαν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων ξεπερνώντας το στόχο, ο οποίος ήταν 1,060 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, φαινόμενα παραβατικότητας στην ίσπραξη αγροτικών ενισχύσεων διερευνώνται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας και την Ελληνική Δικαιοσύνη. 2.900 υποθέσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση.
2: Λοιπόν, ακούσατε, προλάβαμε το τέλος της τοποθέτησής του για το προφανές, εννοώ για τα νεότερα από την τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως την είδηση της ημέρας, γιατί αυτή είναι η είδηση της ημέρας, τα όσα ανακοίνωσε η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν περικόπτονται πλέον οι συντάξεις χειρίας.
4: Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε...
2: Όχι. Τώρα έχουμε την κυρία Μπόση. Περίμενε.
4: Κυρία Μπόση,
2: μας ακούτε.
4: Μας ακούτε.
5: Σας ακούω, γιατί πάρα πολύ καθαρά.
2: Είχαμε μείνει, συγγνώμη, με επιτρέψει λίγο Δημήτρη, γιατί εκεί που είχε μείνει η κυρία Μπόση, θέλω λίγο να ανοίξουμε το κάδρο και θέλω να ρωτήσω την κυρία Μπόση το εξής. Ότι είμαστε σε μία φάση που πρέπει να δούμε λίγο τι γίνεται και εκτός συνόρων και αν αυτό το εκτός συνόρων συνδέεται με το εντός συνόρων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι κοιτάζοντας το χάρτη της τρομοκρατίας αλλά και της πολιτικής βίας, θα πω εγώ, κυρία Μπόση, στην Ευρώπη, βλέπουμε να έχουμε αυτό που λέμε πολυδιάσπαση των απειλών. Υπάρχει ο διαρκής φόβος του θρησκευτικού φανατισμού, η άνοδος της βίαιης ακροδεξιάς, αλλά και δραστηριότητα δικτύων κτλ. Όλο αυτό συνδέεται με το δικό μας εγχώριο.
5: Βεβαίως. Εδώ είχαμε στο παρελθόν μάλιστα αυτό που είχα ονομάσει και εγώ τρομοκρατικό τουρισμό.
2: Το θυμάμαι.
5: Ναι. Που είχαμε δει την κινητικότητα και των ακροδεξιών αλλά και των λεγόμενων τότε ακροαριστερών να κινούνται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να συμπράξουν με άλλους ομοειδεάτες, όπως είχαμε δει και Ευρωπαίους να έρχονται στην Ελλάδα για να συμπράξουν με τους δικούς τους ομοειδεάτες.
2: Μάλιστα.
5: Αυτή την κινητικότητα επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη με χρήση του διαδικτύου.
2: Βεβαίως, τώρα πια ναι.
5: Και αυτή η χρήση είναι εδώ και πάρα πολλά έτη, τα οποία βέβαια συνεχίζονται ακάθεκτα.
4: Τώρα,
5: και από ό,τι βλέπω θα συνεχιστεί.
4: Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχει ανοίξει μια συζήτηση από χθες για το αν τελικά όλη αυτή η ιστορία που παρακολουθούμε επιθέσεων σε σπίτια, αρχικά με τρικάκια, μετά με μπογιές, στο τέλος με γκαζάκια, που χθες είχαμε και το θάνατο ενός ανθρώπου, είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να το παίρνουμε αψήφιστα ή ως χαμηλής έντασης τρομοκρατία, κυρία Μπόση, ή κάτι που θα πρέπει να το δούμε πια με μια διαφορετική ματιά? Διότι έχουν μπει γκαζάκια και σε σπίτια συναδέλφων μας και σε σπίτια άλλων πολιτικών και σε σπίτια άλλων ανθρώπων που μπορεί για X λόγους να μην οδήγησαν τότε στο ίδιο αποτέλεσμα, αλλά που θα μπορούσαν και εκείνα να οδηγήσουν σε κάτι αντίστοιχο με το χθεσινό. Μήπως λοιπόν η ιστορία με τα καζάκια πρέπει να τη δούμε με άλλη ματιά και δεν είναι κάτι τόσο χαλαρό όσο το βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα και λέγαμε εντάξει, κάποια παιδιά πήγαν να εκτονωθούν?
5: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί από απλά καζάκια για υλική καταστροφή έως την αναβάθμιση της βίας με τραυματισμούς και θάνατο οριοθετεί την αλλαγή της βίας.
2: Σωστά.
4: Ναι, αλλά ένα γκαζάκι όταν μπαίνει στην είσοδο μιας πολυκατοικίας μπορεί να έχει την ίδια συνέπεια που είχε και χθες. Στην είσοδο της πολυκατοικίας μπήκαν και χθες τα γκαζάκια προχθές. Άρα
5: σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων εδώ πρέπει να αλλάξει και το σκεπτικό αντιμετώπισης του κράτους,
4: μάλιστα,
5: των αρχών του κράτους γύρω από αυτό το θέμα, αλλά και των πολιτικών κομμάτων, των ιδίων των πολιτών, το πώς αντιμετωπίζουν και το πώς αντιλαμβάνονται πλέον αυτού τη μορφή της βίας. Αυτή είναι η μία πλευρά.
4: Αυτό λέω. Άρα δεν είναι άλλη... κάτι απλό πια. Πρέπει να το δούμε με άλλη ματιά.
2: Το είπε από την αρχή. Ναι.
5: Κοιτάξτε όμως, επειδή έχω δει κάτι επανάληψη, πρέπει να το πω και αυτό, ότι η τρομοκρατία και η χρήση της τρομοκρατίας από τα πολιτικά κόμματα για συσπήρωση, συντήρηση, εκλογικού
2: κόμματος. Ναι, ήταν αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω για την πολιτικοποίησή της. Ναι.
5: Είναι σύνηθες φαινόμενο. Έχει γίνει στην Ελλάδα κατά επανάληψη. Όχι όμως μόνο στην Ελλάδα. Γίνεται παγκόσμια.
2: Παγκόσμια, ναι.
5: Θα πρέπει εδώ να κάνω μία μικρή παρένθεση να σας θυμίσω ότι, γιατί το είπα προηγουμένως, ότι η έννοια της ακροαριστερής τρομοκρατίας είχε ατονίσει, είχε, θα έλεγα, και εξαφανιστεί και τη βάζαμε νέα ορολογία. Μιλούσαμε για νέα τρομοκρατία, μιλούσαμε για μη καθαρή, όπως σας είπα, για νέες διαστάσεις. Αλλά με την εκλογή του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική επανήλθε η λέξη ακροαριστερή τρομοκρατία και αριστερά. Θυμίζω απλώς ότι εκεί είναι ύβρις να χρησιμοποιηθούν αυτές οι λέξεις. Και εκ των πραγμάτων στο δυτικό κόσμο άρχισε να διαχέεται πάλι αυτό. Εγώ δεν θεωρώ αυτά τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτή τη λογική να έχουν καμία σχέση με αριστερή σκέψη ή αριστερή ιδεολογία. Μάλιστα την απεχθάνονται όπως λένε οι ίδιοι. Δηλαδή παρακολουθούνται αυτά που λένε οι ίδιοι.
2: Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, πολλά μπορούμε να συζητήσουμε γιατί ανοίξατε και ένα μείζον θέμα τώρα με τον Πρόεδρο Τραμπ, αλλά γυρνώντας εδώ στα δικά μας, αυτή η νέα γενιά που έχει μπει, γιατί δεν μιλάμε για τη γενιά που πρωτοξεκίνησε και τα λοιπά, έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Τι χαρακτηριστικά έχει, κυρία Μπόση, έχετε εικόνα εσείς?
5: Κοιτάξτε, είναι από αυτά που διαβάζω και εγώ και αυτά που παρακολουθώ.
2: Ναι.
5: Είναι άτομα τα οποία δηλώνουν ότι ανήκουν σε χώρους με κάποια υποκειμενική αντίληψη, η ιδεολογική ομπρέλα δηλαδή, υποκειμενική, αλλά δεν έχουν προβλήματα να συνυπάρξουν με εγκληματίες ή με οργανωμένο έγκλημα ή με διακινητές.
2: Ή με ποδοσφαιρική βία.
5: Ποδοσφαιρική βία ή με ποινικούς. Είναι άτομα δηλαδή που εντάσσονται σε χώρους χωρίς ενδιασμούς για συνύπαρξη με εγκληματίες.
4: Ναι,
5: είναι
4: καλά.
5: Μέγα ζήτημα.
4: Και πριν, κυρία Μπόση, χωρίς ενδιασμούς ήταν τα εγκλήματα που έκαναν οι τρομοκρατικές οργανώσεις.
2: Ναι.
4: Δηλαδή, οι 17 Νοέμβρη τι διαφορά είχε από την οπαδική βία ή από το κοινό ποινικό έγκλημα. Σκότωνε ανθρώπους.
5: Ναι, ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι είχε ένα μανδύα.
2: Έτσι.
5: Ένα μανδύα, αυτό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια.
4: Ακόμα πιο επικίνδυνη κατά συνέπεια. Διότι το να έχεις και τον ιδεολογικό πολιτικό μανδύα είναι ακόμα πιο επικίνδυνο από το να λες ναι, τα σκέτα είμαι εγκληματίας.
2: Ναι, αλλά έχει σημασία, Δημήτρη, αυτό που λέει. Ναι, κυρία Μπόση, πώς εξελίχθηκε τώρα. Δεν θα αναλύσουμε.
4: Αλλά προφανώς θέλω να πω, είναι δύο φορές πιο επικίνδυνο. Ναι.
2: Για ολοκληρώστε, κυρία Μπόση.
5: Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που αυτή η έλλειψη ιδεολογικού μανδύα, αλλά η χρήση λέξεων, γιατί χρησιμοποιούν συχνά πυκνά λέξεις του τύπου ελευθερία, δικαιοσύνη, δικά τους, με τη δική τους λογική, αυτό δείχνει βέβαια ότι έχουν ένα αντίκρισμα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όχι σε γενικότερο. Mm-hmm. Ένας γενικότερος χώρος, ο χώρος των πολιτών, δεν έχει αποβάλει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έως τώρα, τις λογικές αυτές. Εάν αποβληθούν, νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερα.
2: Μάλιστα.
5: Και το ίδιο το κράτος να λειτουργήσει από μόνο του, συνήθως η δίωξη φέρνει αύξηση αυτών και όχι μείωση.
2: Κυρία Μπόση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την σύντομη συνομιλία στο σήμερα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια χαρά σας. Η κυρία Μέρη Μπόση ήταν, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα φίλες και φίλοι να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8 τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Θα ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, αντιλαμβάνεστε, σε σχέση με την τραγική κατάληξη, το κτύπημα αυτό καθ' αυτό και βεβαίως την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το τρομοκρατικό κτύπημα. Ένα σχόλιο σας παρακαλώ πολύ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο στον οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Και επομένως θέλω να μεταφέρω και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια όλης της κοινοβουλευτικής ομάδας, όλων των μελών και των φίλων της παράταξής μας, αλλά νομίζω και όλης της Ελλάδας προς την κυρία Ανέστορα για την τραγική αυτή απώλεια, για τη δολοφονία της μητέρας της. Και να ευχηθώ να είναι σύντομα καλά οι υπόλοιποι τραυματίες. Δεν υπάρχουν λόγια. Πιστεύω ότι οι αρχές πρέπει να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλουν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα το μάθουμε αυτό, ναι.
2: Θεωρείτε ότι μετά από αυτή την ιστορία και την τραγική κατάληξη που υπήρχε, θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα να δει με τελείως διαφορετικό μάτι τις ενέργειες αυτές, όπου ο καθένας βάζει τα αγκαζάκια έξω από το σπίτι του πολιτικού, του δημοσιογράφου ή οποιοδήποτε άλλο δεν του αρέσει αυτά που λέει δημοσίως ή ιδιωτικός, και σε προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να μην είχαμε την τραγική κατάληξη, αλλά τώρα την έχουμε. Θα πρέπει, θεωρείτε, να το δείτε συνολικά το θέμα αυτό?
1: Ανήκω σε μια παράταξη η οποία έχει καταδικάσει τέτοιου είδους επιθέσεις διαχρονικά για τους πάντες και για τα πάντα.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
1: Δεν έχουμε ηρωνευτεί, δεν έχουμε, ξέρετε, υποτιμήσει ποτέ καμία επίθεση. Επομένως είναι αυτονόητο ότι δεν χωρά καμία βία. Όταν λέω καμία βία, εννοώ είτε έχει να κάνει με τα τρικάκια τα οποία μπορεί να πετάνε κάποιοι έξω από το σπίτι ενός αυτοδιοικητικού παράγοντα, είτε ενός βουλευτή, είτε τις απειλές. Θα θυμάστε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ήταν με τα κεφάλια τους σε κρεμάλες για πολλά χρόνια και δεν υπήρξε η αντίστοιχη καταδίκη. Σε κάθε περίπτωση, 15 χρόνια μετά, και παρά ας πούμε την τοξικότητα η οποία και σήμερα υπάρχει, θέλω να πω ότι είναι άλλο η ρητορική, που και αυτό πολλές φορές περιέχει ακραίο δηλητήριο που γεννά τη βία. Είναι άλλο να μιλάμε για βόμβες, για γκαζάκια, για οτιδήποτε, σε αυτοκίνητα, σε σπίτια, σε πολυκατοικίες. Βλέπετε εδώ τώρα τι έχει συμβεί. Βλέπετε ότι έχει χάσει η μητέρα, δηλαδή δεν το χωράει ο νους, η μητέρα μιας πολιτικού.
2: Μα, συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Απλά εγώ σας το λέω, ξέρετε γιατί? Γιατί και σε άλλες περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί γκαζάκια και αντίδραση. Υπήρξαν αντιδράσεις στη λογική, εντάξει μωρέ, και δύο γκαζάκια μπήκαν, δεν έγινε και τίποτα.
1: Δεν ξέρω, κύριε Τάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιον αναφέρεστε και τι αναφέρετε.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία τώρα αυτό.
1: Όσον αφορά πάντως τη δικιά μας παράταξη.
2: Δεν μιλάω για τη δική σας παράταξη.
1: Ναι, εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ότι, επειδή εγώ για αυτήν μπορώ να μιλήσω, θέλω να σας πω ότι για μας αυτά τα πράγματα, το εντάξει δύο γκαζάκια, εντάξει ένα γκαζάκι, εντάξει είχαμε μια τέτοια ζωή, δεν χωρά. Σας το λέω δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γονείς, κακή ώρα αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παιδιά. Δεν χωρά τέτοιου είδους ζήτηση, τελεία και παύλα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να δικαιολογήσει βία όποιου επίπεδου με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο Δημήτρης είναι αυτό που λέγαμε και πριν λίγο, μιλώντας με την κυρία Μπόση. Αναφέρεται στην ουσία, γιατί μέχρι τώρα αυτό χαρακτηριζόταν ως χαλεμιλής έντασης από την πλευρά των ειδικών. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω αλλιώς, ότι γίνεται υψηλής πλέον έντασης το θέμα ασφάλεια, που αυτό αφορά όλους σας, εννοώ τους, τα κόμματα, τους πολιτικούς φορείς και τα λοιπά, κύριε Παυλίδη.
1: Να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Να πω ότι η ασφάλεια είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει τη συγκεκριμένη συζήτηση. Δηλαδή εδώ πέρα δεν μιλάμε απλά για ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την βία όπως συναντάμε έξω στην κοινωνία καθημερινά.
0: Όχι, μιλάμε... αλλά και το κομμάτι της τρομοκρατίας στο πεδίο της ασφάλειας εμπίπτει, κύριε, ναι, κύριε Χριστίδη. Με αυτήν την έννοια το λέω.
1: Έτσι είναι, αλλά θέλω να σας πω.
0: Και δεν είναι εδώ... για εμάς εδώ, είναι κοινά, ναι, αποδεκτό.
1: Επειδή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν τεράστια προβλήματα με την ασφάλεια στις γειτονιές τους, στις περιοχές τους, και να έχουν κάθε μέρα απειλές για την ζωή τους, την τιμή τους, την περιουσία τους, θέλω να σας πω ότι το ζήτημα της ασφάλειας συνολικά πρέπει να το δούμε. Εγώ αυτό βλέπω ότι τα τελευταία 24 ώρα αναπτύσσεται μια συζήτηση προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
0: Δηλαδή, που είναι πια, κύριε Χριστίδη, τι εννοείται?
1: Βλέπω τον κύριο Φλωρίδη να κάνει μια σειρά από δηλώσεις. Θέλω να πω ότι η κυβέρνηση 7 χρόνια τώρα, μόνη της αυτοδύναμη, έχει στα χέρια της τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει και το οργανωμένο έγκλημα, να αντιμετωπίσει και τέτοιου είδους απειλές. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ να μου λέει κάποιος ότι δεν μπαίνουμε στα προσφυγικά. Όπως άκουσα την προηγούμενη εβδομάδα να λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν κάποιοι, πώς να πω, ποινικοί. Τι άποψη έχει το Πασόκ γι' αυτό? Ναι. Η Νέα Δημοκρατία, αν ξέρει ότι υπάρχουν ποινικοί στα προσφυγικά της Αθήνας, έπρεπε να το έχει καθαρίσει όχι χθες, 7 χρόνια τώρα που είναι στην κυβέρνηση. Άρα, πρακτικά μιλώντας, και επειδή δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω το ζήτημα αυτό, θέλω να πω το εξής, ότι επιθυμία, κατά την άποψή μου, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού είναι να διελευκανθεί η συγκεκριμένη υπόθεση, να έρθουν μπροστά στη δικαιοσύνη οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι είναι εγκληματίες, και φυσικά να πληρώσουν για τον θάνατο, για τη δολοφονία μιας γυναίκας.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα, κύριε Χριστίδη. Είδαμε ότι αναδείξατε την, περάσατε μάλλον να πω εγώ, σε μια δομική κριτική, επιτρέψτε μου την έκφραση, για την διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Είχατε χθες το Ελλάδα 2000 και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αυτό το χαμένη ή μη ευκαιρία είναι ένα θέμα που πολύ συζητείται όσο προχωρά το θέμα της, του ότι ταλαιώνουν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όλο και πιο συχνά ανοίγει τελικά η συζήτηση εάν υπήρξαν οι ευκαιρίες στην Ελλάδα από ένα τόσο πολύ μεγάλο πακέτο ή όχι.
1: Θέλω να σας αξιοποιήσω και να στείλω ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας. Αύριο στις 10 η ώρα το πρωί θα υπάρξει κοινοβουλευτική διαδικασία στην Βουλή, την επίκαιρη ερώτηση που κάνει το ΠΑΣΟΚ για τα ποσά, ναι, και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί αύριο εκτενώς. Εμείς θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι σχεδόν τα μισά από τα έργα τα οποία αυτή η κυβέρνηση προϋπολόγησε και προσπάθησε να εντάξει για να υλοποιηθούν, mm-hmm, θα μείνουν χωρίς οποιαδήποτε πετρούλα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δείξουμε σε μια σειρά ζητημάτων. Πριν από 4 μέρες, με βίντεο το οποίο βγάλαμε και με ανακοίνωση την οποία κάναμε, καταδείξαμε ότι από τις δεκάδες έργα τα οποία αφορούσαν τη λειψιδρία σε όλη τη χώρα, mm-hmm, σε πολλούς και διαφορετικούς νομούς της χώρας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, κανένα από αυτά τα οποία προέβλεπε το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχει γίνει, δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει γίνει. Άρα, τι θέλω να σας πω, ότι είναι σημαντικό, επειδή η συζήτηση πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο έχει τοξικότητα, αύριο θα παρουσιαστούν σε όλους τους κλάδους της κοινωνίας και της οικονομίας όλα αυτά τα έργα τα οποία είχαν δεσμευτεί να κάνουν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και το Ελλάδα 2.0 με το Ταμείο Ανάκαμψης, και τι έχει μείνει στη μέση.
0: Πάντως, επί της ουσίας, αυτό που το ΠΑΣΟΚ λέει, κύριε Χριστίδη, είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Μάλιστα, επί της ουσίας, η κριτική του ΠΑΣΟΚ εστιάζει στο ότι οι πόροι κατευθύνθηκαν σε λίγους και ισχυρούς, αποκλείοντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Δεν το λέει το ΠΑΣΟΚ, το λένε οι ίδιοι μικρομεσαίοι. Αν μιλήσετε με οποιονδήποτε.
0: Εγώ τώρα μιλάω όμως για το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι. Βέβαια. Αλλά αν μιλήσετε με οποιονδήποτε από τους μικρομεσαίους, θα σας πούν ότι είναι λίγες δεκάδες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης, και όλοι οι υπόλοιποι πόροι πήγαν στους πολύ μεγάλους παίκτες.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά ακόμα πιο σοβαρό από αυτό, επιτρέψτε μου να πω μια μισή κουβέντα, είναι ότι η μεγάλη χαμένη ευκαιρία αφορά έργα υποδομής. Τι θέλω να πω. Αντιπλημμυρικά, μεγάλα έργα τα οποία θα βοήθησαν τη χώρα να τρέξει πιο γρήγορα. Θα τα παρουσιάσουμε όλα γιατί αφορούν την καθημερινότητα όλων των Ελλήνων.
2: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή χθες είχαμε μια συνέντευξη με τον κύριο Γερουλάνο για το ίδιο θέμα, όταν τον ρωτήσαμε αν θα χαθούν χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας είπε ότι αυτή τη φορά, σε σχέση με προηγούμενα πακέτα κλπ, υπάρχει η δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσα χρήματα δεν έχουν προλάβει κάποια χώρα να απορροφηθούν και να αξιοποιήσει, να παρκαριστούν στη χώρα, στην όποια χώρα, για να χρησιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Και αυτή είναι μια δυνατότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν υπήρχε το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι έτσι? Και αν είναι έτσι, τελικά θα χαθούν ή δεν θα χαθούν χρήματα που δεν έχουν αξιοποιηθεί μέχρι τώρα?
1: Είναι όπως σας το είπε ο κύριος Γερουλάνος.
2: Άρα δεν θα χαθούν.
1: Αυτό το οποίο. Θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όχι, δεν θα χαθούν από τη χώρα, λέω.
1: Ναι, αλλά από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χαθούν.
2: Ναι, από τη χώρα θα χαθούν.
1: Ένα του, για να το διευκρινίσουμε.
2: Ναι.
1: Όταν η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης θα φτιαχτεί η τάδε γέφυρα και η γέφυρα αυτή δεν υλοποιείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτό σημαίνει ότι από τα χρήματα και το έργο το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση δεν προχωράει. Τώρα, το αν τα χρήματα αυτά θα μείνουν στην Ελλάδα και θα μπορέσει μια άλλη κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει στην ίδια ή σε διαφορετική κατεύθυνση, είναι κάτι το οποίο με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και υπευθυνότητα εμείς θα το παρουσιάσουμε επίσης.
2: Άρα θα μείνουν τα χρήματα, αυτό λέω, δεν θα χαθούν από τη χώρα.
1: Εμείς αυτό το οποίο λέμε.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Σημαντικό είναι.
2: Γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι θα χαθούν, γι' αυτό σας το ρωτώ.
1: Ένα λεπτό. Σημαντικό είναι να κρίνουμε μια κυβέρνηση από αυτά τα οποία λέει και κάνει.
2: Συμφωνούμε, κύριε Χριστίδη. Δεν λέω
1: αλλά
2: υπάρχει και το μείζον. Και το μείζον είναι ότι τα χρήματα δεν θα χαθούν.
1: Ναι, το μείζον θα ήταν να είχαν προχωρήσει τα έργα. Ναι. Όχι αν θα χαθούν τα χρήματα ή όχι, προς Θεού. Δηλαδή, εάν, ας πούμε, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έρθει αύριο και μας πει ότι κοιτάξτε, εντάξει, δεν έγινε αυτό το έργο που κόστησε 15 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν θα χαθούν τα χρήματα, το βασικό ζήτημα για τους πολίτες να αξιολογήσουν δεν είναι ότι δεν χάθηκαν τα χρήματα.
2: Όχι, δεν είναι. Συγγνώμη.
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι. Θα παρέμβω στη συζήτηση γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Αλλά τελικά το μείζον είναι όλο αυτό που συζητάμε ή αυτό το οποίο είχε ξεκινήσει ως αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, που θεωρούσαμε ότι θα ήταν το μέγιστο, που είχε γίνει η Επιτροπή Σοφών, σας παραπέμπω, ότι μιλάγαμε για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και δεν έχει γίνει τίποτα από όλο αυτό και τα χρήματα κατευθύνθηκαν αλλού. Δεν ξέρω, εγώ ρωτώ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή εγώ δεν θέλω να αφήνω τίποτα αναπάντητο, για μένα το σημαντικό είναι ότι υπάρχει μια πολύ κακή συγκυρία που είναι η συγκυρία του κορονοϊού. Mm-hmm. Προκύπτει η ιστορία του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση αυτή φτιάχνει ένα περιβάλλον προς τα έξω πολύ συγκεκριμένο και σήμερα 6 χρόνια μετά μια σειρά από έργων τα οποία θα μπορούσαν και θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν δρομολογηθεί δεν έχουν γίνει. Τώρα ευχόμαστε και γι' αυτό απάντησα με αυτόν τον τρόπο στον κύριο Τακή, ευχόμαστε αυτά τα χρήματα να μπορούν και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν με άλλες συνθήκες. Απλά λέω ότι εμείς θα κρίνουμε.
2: Ναι, ναι, κύριε, πολύ καλά θα κάνετε. Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και αυτά τα πράγματα που δεν έκανε.
2: Σωστό.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πεδίο σοβαρής αντιπαράθεσης για τον τρόπο με τον οποίο δεν προχωράνε έργα.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Αυτό είναι σωστό και από την άλλη μεριά, όση ώρα μιλάτε, κύριε Χριστίδη, σκέφτομαι τις συζητήσεις που κάναμε εκείνη την εποχή και με οικονομολόγους του Πασόκ, γιατί οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το Πασόκ είχε και έχει καλούς οικονομολόγους, που μιλάγαμε για ένα άλλο πράγμα για να δούμε να γίνεται τελικά κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας προξενεί εντύπωση. Θέλω να σας πω.
0: Μας προξενεί.
1: Ναι, δεν μας προξενεί, γιατί δυστυχώς το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλά και διαφορετικά ζητήματα τα τελευταία χρόνια. Απλά θέλω να πω κάτι, κυρία Βαλταδρή και κύριε Τάκη, με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε. Δεν υπάρχει κανένας πολιτικός, τουλάχιστον από τη δικιά μας παράταξη, που να θέλει να ποντάρει στην αποτυχία της χώρας ή στην αποτυχία ενός έργου. Εμείς θέλουμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές έχει άλλου τύπου χαρακτηριστικά, ξέρετε, γρήγορες ερωταπαντήσεις, οι οποίες αφορούν δευτερεύοντα ζητήματα, να αναδείξουμε ότι στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετά δισεκατομμύρια, τα οποία ο καθένας από εμάς θα έπρεπε να τα, μάλλον θα θέλαμε να πάνε σε διαφορετική κατεύθυνση.
0: Σωστά.
1: Και φυσικά
0: σωστά.
1: Αυτό είναι το μείζον για όλους εμάς που κάνουμε πολιτική και θέλουμε να δούμε την Ελλάδα να τρέχει. Δηλαδή, όταν τη δεκαετία του 80 και του 90.
0: Να τελειώσουμε, κύριε Χριστίδη μου.
1: Ναι. Ναι, βέβαια. Αλλά όταν τη δεκαετία του 80 και του 90 έπεσαν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με την αναλογία των δραχμών, ας πούμε, ξέρουμε όλοι ότι έγιναν κέντρα υγείας, νοσοκομεία, σχολεία, δρόμοι, γέφυρα Ρίου Αντιρίου, Αττική Οδός,
0: Ελβενιζέλος,
1: υποδομές. Αυτό είναι κάτι το οποίο ο κόσμος το έχει στο μυαλό του, ό,τι και να ψηφίζει.
0: Προφανώς. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και όλους εσάς. Έχουμε τελειώσει, φίλες και φίλοι. Εσάς αύριο τα υπόλοιπα. Άντε, γεια σας.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Ειρήνη Γκέλη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιγεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής συμβοβιστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τα στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Σε διαμαρτυρία καλεί το απόγευμα η Νέα Δημοκρατία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος άνδρας από το φαράγγι Τρίφου στην Βόνιτσα έτωλο Ακαρνανίας. Ολοκληρωτική καταστροφή σε αγροτικές καλλιέργειες προκάλεσε σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς μέσα από βιντεοληπτικό υλικό η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι είναι ζήτημα ημερών ο εντοπισμός τους. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται και τα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε είναι ίδιος και στις τρεις επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της Σαβάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και άλλων δύο πολιτών. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοχλίδου, μιλώντας το πρωί στο Earth News, ανέφερε ότι οι εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες. Η ίδια μάλιστα σημείωσε ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, εξηγώντας ότι οι αστυνομικοί συλλέγουν και αναλύουν υλικό από κάμερες ασφαλείας σε μεγάλη ακτίνα γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, προκειμένου να χαρτογραφήσουν τις κινήσεις των δραστών. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοχλίδου.
1: Μέχρι στιγμής αυτό που έχουν διαπιστώσει οι συνάδελφοι είναι ότι έχουμε την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Θεωρούν ότι και στις τρεις περιπτώσεις εμπλέκονται τα ίδια άτομα. Ο εμπριστικός μηχανισμός, τουλάχιστον με τα δεδομένα που μας έχει δώσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκδικών Μηχανισμών, είναι ίδιος και στις τρεις περιπτώσεις. Έχει την ίδια μορφή.

0: Τώρα η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας πενθεί την άδικη απώλεια της Βάγιας Νέστορα, είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως είπε, αυτό είναι η απόπειρα επιστροφής μιας νέας γενιάς τρομοκρατών στην Ελλάδα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το επιτρέψουμε. Ας ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Δυστυχώς πενθεί η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας την άδικη απώλεια της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, της Βάγιας Νέστορα, η οποία δολοφονήθηκε και δεν πέθανε απλά, όπως γράφουν αρκετά πρωτοσέλιδα σήμερα, ούτε ήταν τυφλό το χτύπημα. Το χτύπημα και αυτοί που το έκαναν έβλεπαν πολύ καλά που χτυπούσαν συνειδητά, χτυπούσαν με στόχο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι οποιονδήποτε άλλον, στελέχη που θα μπορούσαν να είναι εκείνη και οι οικογένειές, οποιοδήποτε από τους απλούς ανθρώπους που απαρτίζουν την παράταξή μας. Ο Ιακίμοβιτς είναι πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, ένας απλός άνθρωπος καθημερινός, ο οποίος στην πολυκατοικία του δέχτηκε αναγκαζάκι. Ο Σάββας Αναστασιάδης, ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος, πρώην βουλευτής μας. Και φυσικά η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία χτυπήθηκε και περισσότερο από όλους, με την πολύ μεγάλη τραγωδία αυτή για τη μητέρα της. Και δύο ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι τραυματίστηκαν χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι η απόπειρα

0: Θέλω να καλέσω όλο τον κόσμο να είναι εκεί παρόν, να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι δεν σας φοβόμαστε και η τρομοκρατία δεν θα περάσει.
1: Ένα από τα πρόσωπα που δέχθηκαν τη μία από τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις ήταν ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Σάββας Αναστασιάδης, ο οποίος μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είπε ότι αν δεν είχε προλάβει ένας ένικος της πολυκατοικίας να σβήσει τη φωτιά, ίσως και στην επίθεση στο δικό του σπίτι να υπήρχε η ίδια τραγική κατάληξη. Ας τον ακούσουμε.
2: Να, εκεί πληροφόρηθηκα το γεγονός νωρίς το πρωί γύρω στις 8.30. Θεωρώ ότι είναι μια ακατανόητη και άνανδρη κίνηση. Προφανώς η αστυνομία που είναι εκεί θα δει τι παρουσιάζει κάνα. Εντάξει, αυτή είναι τρομοκρατική ενέργεια. Τώρα καθάρι. Εγώ και εν ενεργεία δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Κυκλοφόρησα μέσα στον κόσμο. Δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Και δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι η επιλογή είναι αδιανόητη και το χτύπημα άνανδρο, διότι χτυπούν τυφλά.

0: Βέβαια, για αυτό το θέμα, το πρώτο θέμα της ημέρας που έχει σχέση με τις επιθέσεις που υπήρξαν εδώ στην Θεσσαλονίκη χθες σε τρεις οικοδομές, σε τρεις στόχους της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά, θα έχουμε βέβαια κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Τώρα όμως θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, καθώς έχουμε τον εντοπισμό ενός νεκρού σήμερα το πρωί, ο Ριβάτης, σε φαράγγι στην Ετωλό Ακαρνανία. Να πούμε πως είχε πάει για καταρρίχηση μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές όταν τον έχασε από το οπτικό του πεδίο. Η ΕΜΑΚΑ έχει στήσει ολόκληρη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την διάσωσή του. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς με τον χειρότερο δυνατό τρόπο έληξε η επιχείρηση, η μεγάλη επιχείρηση που είχε στήσει η πυροσβεστική υπηρεσία με την έκτη ΕΜΑΚ.
0: Νίκο, δυστυχώς δεν ξέρω αν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς.
1: Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε. Ναι, εδώ. Το ξέρω. Είναι το σημείο δύσκολο, Νίκο. Τώρα σας ακούμε.
1: Είμαστε
0: κανονικά.
1: Είμαστε μέσα στο φαράκι του Τρίφου, εδώ στην Τολακαρνανία, στην περιοχή της Βόνιτσας κοντά, όπου δυστυχώς πριν από λίγη ώρα οι άνδρες της ομάδας ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 40χρονο, ο οποίος αγνοούταν από χθες το βράδυ, όταν και είχε έρθει εδώ για να κάνει καταρρίχηση μαζί με έναν 41χρονο φίλο του. Ο 40χρονος, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, χάθηκε από το οπτικό πεδίο του φίλου του, έχασε τα ίχνη του και ειδοποίησε το 112 προκειμένου να στηθεί μεγάλη αυτή επιχείρηση. Μάλιστα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί και ο ίδιος από τους άνδρες της ΕΜΑΚ που έφτασαν στο σημείο. Μια επιχείρηση που έφτασε με επιτυχία χθες περίπου στη μία τα ξημερώματα. Και όλο το βράδυ οι πυροσβέστες και οι διασώστες έψαχναν για τον εντοπισμό του 39χρονου. Όμως πριν από λίγη ώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο ποτάμι που διασχίζει το συγκεκριμένο φαράγγι, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση ανάσυρσής του προκειμένου να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αγρινίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. Χθες το βράδυ λοιπόν είχαμε αεροδιακομιδή από το Ρέθυμνο προς την Αθήνα για ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι έπειτα από τροχαίο που είχε με τον πατέρα του στην περιοχή Σχοινάρια. Η μεταφορά του παιδιού κρίθηκε απαραίτητη, καθώς κινδύνευε να χάσει το πόδι του. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Αρθανίων έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν χθες το απόγευμα στο Ρέθυμνο, σε περιοχή, σε ένα χωριό του Ρεθύμνου, στα Σχοινάρια, είναι κοντά στο Σπύλι, όπου είχαμε μια σύγκρουση γεωταχή με δίκυκλο όχημα. Στο δίκυκλο όχημα επέβαινε ένας πατέρας με τον 6χρονο γιο του. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 6χρονου παιδιού στα κάτω άκρα, με πολλαπλά κατάγματα, όπως λέει το επίσημο ανακοινωθέν, στα κάτω άκρα.

0: υπό το φόβο ότι υπήρχε πολύ σοβαρός κίνδυνος να χάσει το παιδί το πόδι του, κρίθηκε απαραίτητο από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου να μεταφερθεί με αεροδιακομιδή στο ΚΑΤ στην Αθήνα. Το παιδάκι, να πούμε τα νεότερα, Βίκη, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και ουσιαστικά μεταφέρθηκε λόγω αυτής της σοβαρότητας κατάστασης. Οι γιατροί λοιπόν έκαναν υπεράνθρωπες κυριολεκτικά προσπάθειες προκειμένου να καταστήσουν το πόδι του παιδιού λειτουργικό και να μην ακροτηριαστεί, κάτι που εν τέλει καταφέρθηκε, επιτέχθηκε. Το παιδί, δηλαδή, στο παιδί λοιπόν δεν υπήρξε κάποιος ακροτηριασμός. Ωστόσο, Βίκη νοσηλεύεται στη μέση του νοσοκομείου, με την κατάσταση υγείας του να είναι πάντως σταθερή. Οι προβλέψεις είναι αρκετά αισιόδοξες, ούτως ώστε το παιδί εν τέλει να περάσει αυτή την πολύ μεγάλη περιπέτεια και το πόδι του να διασωθεί και εν συνεχεία φυσικά με τις αντίστοιχες θεραπείες να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε τώρα και πάλι στο πρώτο θέμα της εκπομπής και να πάμε στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος βρίσκεται έξω από την πολυκατοικία εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται η οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Το κλίμα εκεί βέβαια είναι βαρύ στη γειτονιά, μετά και τον αδόκητο θάνατο της Βάγιας Νέστορα από τις επιθέσεις. Τίμος Φακαλής, όπως είπαμε, είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, εδώ από την Κίμωνος Βόγα και Γραβιάς, όπου βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι και βαρύ το κλίμα και συγκλονισμένοι οι γείτονες, καθώς δεν μπορούν να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή εδώ η δολοφονική επίθεση με αποτέλεσμα το χαμό της Βάγιας Νέστορα. Τώρα εδώ είναι βομβαρδισμένο το τοπίο, υπάρχει έντονη οσμή ακόμη καμένου. Έχει ουσιαστικά καταρρεύσει η είσοδος της πολυκατοικίας. Έχουν λιώσει τα καπάκια από τους μετρητές του αερίου και ευτυχώς δεν είχαμε καμία έκρηξη και από το αέριο. Βομβαρδισμένο πραγματικά το οποίο με τα αυτοκίνητα να είναι διαλυμένα πλήρως και μια μηχανή επίσης καμένη. Και από το πρωί είχαμε την αντιτρομοκρατική που ήρθε εδώ και ουσιαστικά κάνει νέο γύρο ερευνών προκειμένου να χαρτογραφήσει ακριβώς το δρομολόγιο των δραστών. Νωρίτερα είχαμε και συγγενείς της οικογένειας Νέστορα, οι οποίοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα, άφησαν λουλούδια, έκαναν κάποια προσωπικά αντικείμενα και κατέβηκαν με πρόσωπα σκυθροπά, κατεβασμένα πρόσωπα, βουρκωμένα μάτια. Είναι μια δύσκολη εδώ κατάσταση, καθώς όπως τονίζουν οι γείτονες, είχαν και μια καλή μέρα με τους ανθρώπους, μιλούν με τα καλύτερα λόγια, τους γνώριζαν, συνομιλούσαν στο δρόμο και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το αστυνομικό κομμάτι, να σου πω ότι οι έρευνες στρέφονται στον ευρύτερο αντιξιαστικό χώρο. Εκεί προσπαθούν να βρουν τα μέλη, τους δράστες των τριών φωνικών εκρήξεων. Και όπως μας ανέφεραν από τις αρχές, τις επόμενες ώρες θα έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Πρόκειται για τρία άτομα μέχρι στιγμής, τα οποία εμπλέκονται και μία μηχανή σίγουρα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο, και να πάμε και στον Κώστα Καντούρη για οτιδήποτε νεότερο. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Νόμιζα ότι τα είπε ο Τίμος προηγουμένως, δεν ξέρω, δεν τον άκουσα στην επιστροφή. Εντελώς πάντως οι έρευνες συνεχίζονται της αντιτρομοκρατικής πόρτα-πόρτα. Μέχρι τώρα, από την επίσημη ενημέρωση που έχουμε της αστυνομίας, δεν έχει γίνει καμία ταυτοποίηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι έχουν δει σε κάποια βίντεο τρία άτομα με δύο μοτοσυκλέτες να κινούνται. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί είναι εάν πρόκειται για τα ίδια άτομα που χτύπησαν στην περιοχή της Τούμπας, εκεί θεωρείται ότι χτύπησαν τα ίδια άτομα, και αν είναι τα ίδια άτομα που χτύπησαν στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Και αυτό εξετάζουν, πάντως δεν έχουμε καμία ταυτοποίηση, καθώς τα συγκεκριμένα άτομα έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, αλλά γίνονται εξονυχτιστικές έρευνες με μαρτυρίες, υλικό από κάμερες, εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορούν να βρουν οι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής για την υπόθεση. Παράλληλα, σαρώνονται όλες οι προηγούμενες επιθέσεις παρόμοιες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, να δουν εάν υπάρχει κοινή παρόμοια πρακτική των εμπλεκομένων. Και η υπόθεση εξετάζεται κεντρικά από την Αθήνα, γι' αυτό και ανέλαβε πλέον η αντιτρομοκρατική οποιαδήποτε έρευνα, φυσικά με τη συμβολή κάθε αστυνομικής υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Είχαμε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον πύργο έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, πρωί-πρωί, λίγο πριν από τις 8 η ώρα, σε κινητοποίηση κάλεσαν την πυροσβεστική υπηρεσία καθώς έπιασε φωτιά ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου σε μια πολυκατοικία η οποία βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στην πόλη του Πύργου. Σύμφωνα τώρα με τις πληροφορίες και με τους περίοικους, ακούστηκε μια έκρηξη και αμέσως μετά ξεπήδησαν οι μαύροι καπνοί. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκρηξη ήταν στο κλιματιστικό μηχάνημα, στην εσωτερική μονάδα, μέσα στο σπίτι δηλαδή, σε ένα μηχάνημα που είχε γίνει συντήρηση. Δεν ξέρουμε βέβαια ακόμα αν η έκρηξη και η πυρκαγιά προκλήθηκαν από το κλιματιστικό μηχάνημα, αλλά όλα συγκλίνουν ότι μάλλον από εκεί ξεκίνησε η φωτιά. Βέβαια, έρευνες θα διενεργήσει η πυροσβεστική υπηρεσία για να μάθουμε τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι μέσα στο σπίτι ήταν η μητέρα, ήταν το παιδί και ήταν και ένα μικρό σκυλάκι εκείνη την ώρα. Το παιδί βέβαια και η μητέρα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για προληπτικούς λόγους και προκειμένου να τους γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, γιατί ένιωθαν δυσφορία από τους καπνούς που είχαν εισπνεύσει. Και βέβαια και οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν από το διαμέρισμα και το μικρό σκυλάκι.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη. Ολοκληρωτική καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες σε μήλα, καρύδια, πατάτες, κεράσια και άλλα προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε το αχλαδοχώρι του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει γι' αυτό. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
5: Είχε καλό μεσημέρι από το αχλαδοχώρι και συζητώντας εδώ με ηλικιωμένους κατοίκους του χωριού, μας λένε ότι για πρώτη φορά μετά από 80-70 χρόνια είδαν τέτοιο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά δεν το πιστεύουν, δεν έχουν ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε να γίνεται μια χαλαζόπτωση και να έχει μια διάρκεια μισή ώρα, 20 λεπτά, 15 λεπτά. Χθες η χαλαζόπτωση είχε διάρκεια 2 ώρες. Μία ώρα και ένα τέταρτο ήταν σκέτο χαλάζι σε μέγεθος κερασιού και στη συνέχεια χαλαζόπτωση με δυνατή βροχόπτωση. Πραγματικά, όπως είπε σε Βίκη και κυρίες και κύριοι, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες εδώ στο ακλαδοχώρι του Δήμου Συντικής μετά την πρωτοφανή και σοδρή χαλαζόπτωση που προκάλεσε, όπως είπαμε, ολοκληρωτική καταστροφή στις καλλιέργειες, που όπως είπες, εδώ είναι τα γνωστά μήλα του ακλαδοχωρίου. Δυστυχώς καταστράφηκαν όλες οι καλλιέργειες των μήλων, τα κρεμμύδια. Ένας αγρότης έχασε 80 τόνους παραγωγή από κρεμμύδια τα οποία καταστράφηκαν, αμπέλια, κεράσια, ηλιόσπορα, τριφύλια. Έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή. Βέβαια, να πούμε ότι ο Δήμος Συντικής έχει προβεί σε αναγγελία των ζημιών προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες δηλώσεις στους παραγωγούς. Την Τρίτη θα βρίσκεται εδώ κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία και βέβαια να καταγράψει τις καταστροφές που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες. Αλλά καταλαβαίνεις και εσύ, αυτό που λένε οι άνθρωποι εδώ είναι ότι πραγματικά οι κόποι μιας χρονιάς χάθηκαν σε διάστημα 2 ώρων από αυτή τη χαλαζόπτωση. Δεν ξέρουν ακόμα και αν θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν για του χρόνου. Πάντως, τουλάχιστον θα είναι κάτι για αυτός καλό να έρθει ο ΕΛΓΑ γρήγορα να γίνει η αποτίμηση της ζημιάς και να αποζημιωθούν. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Την υλοποίηση 16 έργων σε 9 δήμους σε Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, προϋπολογισμού 16.618.000 ευρώ, αποφάσισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για αυτή τη δράση θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
6: Καλό σας μεσημέρι. Να πω ότι ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε χθες αυτή την απόφαση παγωγής υπηρετικών δήμων και ΔΕΗ από Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία. Το πρόγραμμα λέγεται Παρεμβάσεις Παροχής Πόσιμου Νερού και Διαχείριση Υδάτων. Και να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια απόφαση περασμένης εβδομάδας για να ενισχυθούν 9 νησιωτικοί δήμοι με 10 έργα ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε βέβαια πάντα για το νερό. Με τα έργα αυτά βελτιώνονται οι συνθήκες ίδρυσης στους ωφελούμενους δήμους, καθώς επιτυγχάνεται μείωση διαρροών νερού, που σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τους παρευρισκόμενους δημάρχους, θα είναι το 60 με 70%. Εμείς, σαν Βόλος, δηλαδή, μας γύρω στους 40 με 50. Και ήδη γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, άρα τώρα εννοείται ότι θα γίνουν και δουλειές προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα έχουμε όμως και σε περίπτωση που απαιτείται έναν υποθαλάσσιο ογό, όπως ας πούμε αυτός που θα πηγαίνει από το Τρίκερι, από την Αγία Κυριακή στο νησάκι του Τρίκερι, ώστε να έχει επαρκή υδροδότηση σε περιοχές που δεν είχαν μέχρι τώρα πόσιμο νερό, αλλά χρειάζονταν παραδείγματος χάρη υδροφόρες, όπως σας είπα το συγκεκριμένο παράδειγμα. Να πω λοιπόν ότι αυτό ικανοποίησε πάρα πολλούς δημάρχους, έτσι, αυτή η προοπτική, και ελπίζουν σύντομα, γιατί οι περισσότεροι έχουν έτοιμες μελέτες για τα συγκεκριμένα έργα, να μπορέσουν να προχωρήσουν στη δημοπράτησή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι χαστούκησε και αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι ένα 8χρονο αγόρι, γιατί ενοχλήθηκε από τη φασαρία που έκανε με τον 11χρονο αδερφό του. Το απίστευτο αυτό περιστατικό συνέβη σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου και σε βάρος του φερόμενου δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει τώρα η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
7: Καλό μεσημέρι. Η οικογένεια, στο σπίτι μένει η διαζευμένη μητέρα με τα δύο παιδιά της, τον 11χρονο και τον 8χρονο. Ενοικιάζει λοιπόν το διαμέρισμα από τον 58χρονο, και το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, όταν συνέβη αυτό το επεισόδιο, η μητέρα είχε φύγει για λίγη ώρα από το σπίτι, γιατί φροντίζει περιστασιακά ένα ηλικιωμένο που μένει εκεί κοντά. Όπως περιγράφηκε στην καταγγελία της, δεν πέρασαν 10 λεπτά από την αποχώρησή της από το σπίτι της και την πήρε τηλέφωνο ο σπιτονοικοκύρης της, ο οποίος της είπε ότι τα παιδιά έσπασαν μία πόρτα μέσα στο σπίτι που νοικιάζει και ότι ο ίδιος προσπάθησε να τα συνετίσει και ότι χαστούκησε το ένα από τα δύο. Η μητέρα επέστρεψε, όπως καταλαβαίνετε, επέστρεψε αμέσως στο σπίτι, βρήκε τον μικρό και τον 8χρονο να κλαίει, και σύμφωνα με τα όσα της είπαν τα παιδιά, Ο 58χρονος ενοχλήθηκε και από την ζημιά αλλά και από τη φασαρία που έκαναν γιατί έπαιζαν. Μπήκε μέσα στο σπίτι, ότι χτύπησε τον μικρότερο, τον 8χρονο, το έδωσε δηλαδή δύο χαστούκια και στη συνέχεια έβαλε το μαξιλάρι του καναπέ, το έβαλε στο κεφάλι του παιδιού. Μετά λοιπόν, μετά από τις καταγγελίες που έκανε στις αστυνομικές αρχές η μητέρα, συνελήφθη ο 58χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε χθες ενώπιον των εισαγγελικών αρχών. Η δικογραφία που σχηματίστηκε ήταν για τα δικήματα της σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου και της διατάξης οικιακής ειρήνης. Όμως η εισαγγελέας έκρινε ότι θα πρέπει να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να ασκήσει σε βάρος του ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για απειλή και εξίδυση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Έχει πλέον, είναι κακουργηματική λοιπόν η δίωξη. Πήρε προθεσμία από την ανακρίτρια και πρόκειται να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι. Μέχρι τότε κρατείται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Σημαντικές απώλειες σε εγωπροβατοτροφία και βοοτροφία και κυρίως στη χειροτροφία καταγράφουν τα στοιχεία της Ελστάτ για το 2025. Ιδιαίτερα μάλιστα ανησυχητική είναι η εικόνα που καταγράφεται στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤΑ Κοζάνης έχει περισσότερα. Αναστασία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παρουσιάζουν σημαντική μείωση σχεδόν σε όλους τους βασικούς κλάδους της ζωικής παραγωγής. Στις εκμεταλλεύσεις γοειδών καταγράφεται μείωση 15%, ενώ στις εκμεταλλεύσεις προβατοειδών η μείωση ενέρχεται σε 14%, αποτυπώντας τη συνεχιζόμενη συρρήκνωση τις προβατοτροφίες στην περιφέρεια. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η υποχώρηση στις εκμεταλλεύσεις βοηδών, όπου η μείωση φτάνει το 26%, γεγονός που αντανακλά τις έντονες πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζει η χειροτροφία. Οι εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν κατά 81%, καθώς από 143 εκμεταλλεύσεις το 24 περιορίστηκαν σε μόλις 27 το 25, δηλαδή χάθηκαν 116 μονάδες μέσα σε ένα χρόνο. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν τη σοβαρή συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Μακεδονία, με τους ανθρώπους της ακτινοτροφίας να επισημαίνουν ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής, η ζωονόση και η μειωμένη κερδοφορία έχουν οδηγήσει πολλές εκμεταλλεύσεις σε πάυση της δραστηριότητάς τους, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό για το μέλλον του κλάδου στην περιοχή Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και σε αποχή διαρκείας από σήμερα, οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας για τις ανανεώσεις αδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις οχημάτων που τους ανατέθηκε με διαπιστωτική πράξη. Τα ΚΕΠ είναι υποστελεχωμένα και οι νέες αρμοδιότητες απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν αναδειχθεί ως καλύτερη υπηρεσία στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο τώρα θα μας πει περισσότερα η Μυρσίνη Τζινέλη. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από σήμερα πραγματοποιούν κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ όλης της χώρας μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους. Να διευκρινίζουμε ότι εργάζονται κανονικά τα ΚΕΠ, αλλά δεν δέχονται να εξυπηρετήσουν αυτές τις δύο υπηρεσίες που είπες, δηλαδή ανανεώσεις οδειών οδήγησης και τις μεταβιβάσεις αχημάτων. Τους ανατέθηκαν με διαπιστωτικές πράξεις αυτές οι δύο υπηρεσίες, λένε οι εργαζόμενοι, ενώ μέχρι τώρα ποια ήταν η συνήθις διαδικασία μέσω κοινής υπουργικής απόφασης. Το Υπουργείο Εσωτερικών που ανήκουν τα ΚΕΠ και το Υπουργείο από το οποίο μεταφέρονται οι υπηρεσίες να λαμβάνουν αυτή την απόφαση και να γίνεται και μια προεργασία. Αυτή τη φορά δεν έγινε κάτι τέτοιο, έγινε απλώς με μια διαπιστωτική πράξη, αφαιρώντας και το δικαίωμα του πολίτη να πάει στις διευθύνσεις μεταφορών που είναι δικαίωμά του για να κάνει αυτές τις εργασίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι τα ΚΕΠ υποστελεχωμένα, χωρίς να έχει υπάρξει ενίσχυση, τους ανατίθεται άλλη μία υπηρεσία. Από το Σωματείο Εργαζομένων στα ΚΕΠ Νήσων Αιγαίου, η κυρία Άννα Πρίντεζη, πρόεδρος, επεσήμανε στην ΕΡΤ Αιγαίου ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ θέλουν να παραμείνουν ως υπηρεσία με υψηλή ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών και τέτοιες πράξεις απειλούν την εύρυθμη λειτουργία των ήδη υποστελεχωμένων ΚΕΠ. Το πρόβλημα επιδεινώνεται, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει κανένας διάβλος επικοινωνίας με την αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αν και από σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα κάποιος να πάει στο Υπουργείο Μεταφορών με φυσική παρουσία και να εξυπηρετηθεί, μόνο μέσω διαδικτύου, με την απόφαση τους οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ δεν θα δέχονται ούτε στα ΚΕΠ τη φυσική παρουσία, οπότε αυτοί που είναι αποκλεισμένοι από την διαδικτυακή πρόσβαση δεν θα μπορούν να κάνουν αυτές τις δύο πράξεις. Ελπίζουμε να υπάρξει μια συνεργασία και να λυθεί το θέμα αυτό, Βίκυ.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντικές εξελίξεις για τις δημόσιες δομές υγείας στην Τριφυλία προέκυψαν από τη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας υπό τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη, με τη συμμετοχή των βουλευτών καθώς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Στο επίκεντρο πράγματι της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα για την αποσύνδεση του νοσοκομείου και υπηρεσίες από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και την απόκτηση διοικητικής αυτοτέλειας, καθώς και η αναβάθμιση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή της Τριφυλίας. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά η επιχειρηματολογία υπέρ της διοικητικής αυτοτέλειας του νοσοκομείου Κυπαρισίας, με έμφαση στις αυξημένες ανάγκες υγειονομικής κάλυψης της περιοχής και στη διαχρονική στήριξη του αιτήματος από τους τοπικούς φορείς. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, ο Υπουργός Υγείας αναγνώρισε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής και δεσμεύτηκε να εξετάσει διεξοδικά τα στοιχεία που του παρουσιάστηκαν, προαναγγέλλοντας συγκεκριμένη απάντηση από την πλευρά του Υπουργείου μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, αποφασίστηκε να προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης και η χρηματοδότηση για την κατασκευή νέου σύγχρονου κέντρου υγείας στα Φιλιατρά, επιφάνειας περίπου 600 τετραγωνικών, το οποίο θα αναγερθεί στο χώρο του σημερινού κέντρου υγείας. Ο σχετικός φάκελος, μάλιστα, αναμένεται να κατατεθεί από την έκτη υγειονομική περιφέρεια μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ το έργο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και πόρους του Υπουργείου Υγείας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Τη Σάμο επισκέπτεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, προκειμένου να εγκαινιάσει δύο σημαντικά έργα που ολοκληρώθηκαν από την Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας και αφορούν την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Πάμε στη Σάμο και στον Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη.
12: Καλό μεσημέρι από την ΣΑΜΟ. Να πω λοιπόν ότι η κυρία Λίνα Μενδώνη έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά της. Τελικά θα φτάσει αύριο το πρωί και θα βρίσκεται αμέσως μετά στο Καρλόβαση, όπου εκεί θα συμμετέχει στην εγκατάσταση του εργολάβου στην ευληματική εκκλησία Κοιμήσεως Θεοτόκου. Θα θυμάστε την εικόνα που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μετά από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ στο νησί της Σάμου το 2020. Εγκαθίσταται ο εργολάβος και παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας Κορσιών κ. Ευσεβίου, αλλά και του Δημάρχου Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, θα γίνει εγκατάσταση του αναδόχου. Στην συνέχεια, έχουμε δύο σημαντικά έργα προστασίας και κληρονομιάς που εγκαινιάζονται την Παρασκευή το απόγευμα στις 6. Τα εγκαίνια του έργου αποκατάσταση ιερού ναού Άγιοι Γιαννάκηδες στο Άνω Βατή, το οποίο αφορά την αποκατάσταση ενός σημαντικού μνημείου της περιοχής, και στις 8 η ώρα θα εγκαινιαστεί άλλο ένα εμβληματικό έργο, είναι η διαμόρφωση ανάδειξη του παλαιοχριστιανικού κημητηρίου στην θέση Γλυφάδα Πυθαγορείου, που αναδεικνύει έναν ιδιαίτερης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας χώρο. Να πω ότι τα εγκαίνια διοργανώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Σάμου και Ικαρίας, ενώ η παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού υπογραμμίζει τη σημασία των παρεμβάσεων για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρή.

0: Έγκριση για νυχτερινούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση των κουνουπιών έλαβε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Το πρόβλημα των κουνουπιών δεν έχει τέλος, ειδικά στην περιοχή μας. Ιδιαίτερα αυτούς τους μήνες η όκληση είναι έντονη. Στον Εύρο οι γείτονες Τούρκοι έχουν και αυτοί τους οριζόνες τους και αυτό δημιουργεί, πολλαπλασιάζει την εμφάνιση κουνουπιών. Φέτος η περιφέρεια εφαρμόζει πιλωτικά το πρόγραμμα καταπολέμησής τους σε ετήσια βάση και όχι από 7 μήνες που διαρκούσε μέχρι και πέρυσι. Φέτος θα είναι σε ετήσια βάση το πρόγραμμα, πιλωτικά εφαρμόζεται. Γιατί οι χειμώνες πλέον είναι υπιότεροι και τα κουνούπια δοκιμάζουν παντού, στις τάνες, στα λάστιχα, σε πολλά σημεία στην περιοχή μας. Τώρα, τις δηλώσεις που έκανε ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ο κ. Βενετίδης, είπε ότι φέτος η περιφέρειά μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα που πήρε την έγκριση ψεκασμού με την μέθοδο ULV κατά τις βραδινές ώρες. Ήταν ένα αίτημα πολλών χρόνων, πάνω από 12 χρόνια που το διεκδικούσαν εδώ στην περιοχή μας, χωρίς αποτέλεσμα, όμως φέτος ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση και έγγραφα βεβαίως εστάλησαν που αποδείκνυαν τη σοβαρή κατάσταση στα θέματα όκλησης των κουνουπιών. Η Επιτροπή έδωσε την πρώτη έγκριση και τώρα αναμένεται να τους αποστελεί το έγγραφο από το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΗ, το οποίο θα διορθωθεί μόνο στη δική μας περιφέρεια τους ψεκασμούς στις βραδινές ώρες με την μέθοδο που σας προείπα, η οποία συλλαμβάνει τα κουνούπια όταν είναι σε κυκλοφορία και χωρίς να υπάρχει κρούσμα ιού δυτικού νύλου, κάτι που μέχρι πρότινος ήταν προϋπόθεση για να δοθεί άδεια για τους βραδινούς ψεκασμούς. Στα επιχειρήματα της περιφέρειας μας αναφέρεται το γεγονός ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέχει τα 2/5 των υδροβιότοπων. Οι εκτάσεις που έχει να αντιμετωπίσει είναι περί τα 5 εκατομμύρια στρέμματα, οπότε το πρόβλημα εντείνεται περισσότερο, ιδιαίτερα τώρα στα μέσα Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027 η λειτουργία δύο νέων εσπερινών ΕΠΑΛ στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων και στην Άνω Καλεντίνη του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της σχετικής κοινή υπουργικής απόφασης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη δημόσια επαγγελματική εκπαίδευση στις ορεινές περιοχές της Σάρτας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων η Αλεξάνδρα Αγγέλη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Δίνεται έτσι δυνατότητα σε νέους αλλά και σε ενήλικες εργαζόμενους να ολοκληρώσουν το σχολείο, να αποκτήσουν το απολυτήριο λυκείου και να λάβουν μια επαγγελματική εξειδίκευση στον τόπο τους. Για την ίδρυση αυτών των δύο νέων σχολικών μονάδων συνεργάστηκε ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος, οι δημοτικές αρχές των Δήμων Κεντρικών του Μέρκων τη Γεωργίου Καραϊσκάκη, καθώς και διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας. Ο κύριος Στήλιος χαρακτήρισε την ίδρυση αυτών των νέων δύο εσπερινών ΕΠΑΛ θετική εξέλιξη και ένα καλό νέο για τον νομό, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση της εκπαίδευσης στην περιοχή αποτελεί σταθερή του προτεραιότητα. Οι τομείς που θα λειτουργήσουν και στις δύο σχολικές μονάδες είναι γεωπονίας, τροφίμων και περιβάλλοντος, πληροφορικής διοίκησης και οικονομίας, καθώς και υγείας, πρόνοιας και δεξίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας.
0: Ναι, Αλεξάνδρα. Μάλλον κόπηκε η τηλεφωνική σύνδεση, ωστόσο όμως ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ από την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

0: Ενώπιον του εισαγγελέα τώρα για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ένας 64χρονος από την Αγιά, ο οποίος προσήλθε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής και παρέδωσε μία χειροβομβίδα. Οι αντιφάσεις στις οποίες τώρα έπεσε, αναφερόμενο στο πώς τη βρήκε, οδήγησαν και στη σύλληψή του. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Για παράνομη κατοχή πολεμικού υλικού, βεβαίως, διώκεται ο 64χρονος, ο οποίος χθες το πρωί επισκέφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Αγίας, αφήνοντας μια χειροβομβίδα και λέγοντας ότι τη βρήκε στον κήπο από σπίτι συγγενικού του προσώπου. Οι πυροσβέστες, βεβαίως, εξυπακούεται ότι είναι αναρμόδιοι για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Ειδοποίησαν ευθύς αμέσως την αστυνομία και οι εξηγήσεις, βεβαίως, που έδωσε στο αστυνομικό τμήμα αναζωπήρωσαν ακόμη περισσότερο τις υποψίες, γιατί ο 64χρονος έπεσε στις αντιφάσεις. Οι αστυνομικοί, βεβαίως, του έκαναν σχετικές ερωτήσεις για το πού βρήκε τη χειροβομβίδα. Αρχικά, ενώ είπε ότι τη βρήκε στην αυλή στον κήπο σπιτιού συγγενικού του προσώπου, μετά είπε ότι ένας φίλος του του παρέδωσε μια βαλίτσα με πράγματα κατά την περίοδο της ομηνίας του Ντάνιελ, 3 χρόνια πριν δηλαδή, και προχθές ο ίδιος θέλησε να ξεκαθαρίσει τι έχει μέσα και βρήκε τη χειροβομβίδα και έτσι πανικοβλήθηκε και επέλεξε να την παραδώσει στην πυροσβεστική. Αξίζει να αναφέρουμε, βεβαίως, με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ότι η αμυντικού τύπου χειροβομβίδα, που είναι πιο ισχυρή από την επιθετικού τύπου, έφερε σημάδια διάβρωσης και δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να περπατάς μέσα σε μια επαρχιακή πόλη έχοντας τα χέρια σου μια χειροβομβίδα για την παραδόσεις που στην πυροσβεστική είναι αυτά τα θέματα. Ως γνωστόν, τα χειρίζονται οι ειδικοί πυροτεχνολογοί του στρατού. Και κάπως έτσι, βεβαίως, τώρα αυτή την ώρα καλύτερα να δώσει εξηγήσεις στον εισαγγελέα για την παράνομη κατοχή του πολεμικού υλικού 64χρονος από την Αγιά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Δήμος Δράμας τώρα συνεχίζει και τη νέα σχολική χρονιά τη λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου, ενώ ξεκίνησε ήδη το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026. Από την ΕΡΤ Καβάλας για τα προγράμματα θα μας ενημερώσει η Τασούλα Κρητικού. Τασούλα.
2: Βίκυ, η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου υλοποιείται χάρη στη διαχρονική, εθελοντική και ουσιαστική προσφορά των τοπικών ιδιοκτητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και κέντρων ξένων γλωσσών, οι οποίοι για μία ακόμη χρονιά στέκονται αρρωγή στην κοινωνία της Δράμας. Αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού, δημότες ή κατοίκους του Δήμου Δράμας, βάσει συγκεκριμένων κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων, και φέτος η όλη διαδικασία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη οργάνωση και πιο ουσιαστική στήριξη από την αρχή της νέας σχολικής περίοδου. Οι αιτήσεις είναι σε εξέλιξη, υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Την ίδια ώρα, αυτό το διάστημα, ο Δήμος Δράμας υλοποιεί το δωρεάν καλοκαιρινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, αθλητισμός και παιχνίδι 2026, μια καθιερωμένη πλέον δράση κοινωνικού χαρακτήρα που δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να περάσουν το καλοκαίρι τους με ασφάλεια, κίνηση, χαρά και δημιουργικότητα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ουσιαστική ανάσα στους γονείς που εργάζονται. Είναι τελείως δωρεάν, απολύτως δωρεάν η συμμετοχή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τις οικογένειες. Θα κυλήσει μέχρι και τον Αύγουστο, εκεί στα μέσα Αυγούστου, ενώ οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρων γυμναστών και εκπαιδευτικών σε οργανωμένους και ασφαλείς χώρους της πόλης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των νησιών, αλλά και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της νησιωτικής οικονομίας, παρουσίασε η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, Νίκη Μαλαφούρη, κατά τη συμμετοχή της στη συνεδρίαση της Διακομματικής Υποεπιτροπής Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στην εν λόγω Επιτροπή Νησιωτικών Περιοχών της Βουλής είναι μέλος η κυρία Μαλαφούρη, η οποία παράλληλα είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Στην τοποθέτησή της ανέδειξε ζητήματα όπως το αυξημένο κόστος μεταφορών και ενέργειας, η ανάγκη θεσμοθέτησης μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, η αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και η αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η Ζάκυνθος έχει αποδείξει την οικονομική της δυναμική, ωστόσο οι επιχειρήσεις του νησιού συνεχίζουν να επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος λειτουργίας. Έκανε και σχετικές δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου Το εμπόριο, όπως είπα, αποτελεί την καρδιά της νησιωτικής οικονομίας και χρειάζεται άμεσες θεσμικές παρεμβάσεις που θα διασφαλίσουν ίσους όρους ανάπτυξης για όλους τους νησιώτες επιχειρηματίες. Επίσης, η κυρία Μαλαφούρη, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, παρουσίασε τις βασικές προτάσεις από πλευράς Επιμελητηρίου Ζακύνθου και της εν λόγω Επιτροπής στην Βουλή. Μείωση κόστους μεταφορών, καθώς η συνεχής αύξηση των ναύλων επιβαρύνει την εφοδιαστική αλυσίδα και αυξάνει το κόστος των προϊόντων. Αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους, το οποίο περιορίζει την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων. Επιτάχυνση των πληρωμών και αναβάθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου, ώστε να λειτουργεί ως ουσιαστικό εργαλείο στήριξης της νησιωτικότητας. Θεσμοθέτηση μειωμένου ΦΠΑ για όλα τα νησιά και κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης που επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση με πολιτικές προβολής των τοπικών προϊόντων και ένα τραπεζικό σύστημα που θα στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας και τέλος αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αυξημένη παρουσιάζεται η τουριστική κίνηση στην Κέρκυρα, με τα στοιχεία του Ιουνίου να επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία της φετινής σεζόν. Οι αφήξεις πτήσεων από το εξωτερικό κατέγραψαν αύξηση 5,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη έχει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως, σταθερά στην προτίμηση των επισκεπτών από διεθνείς αγορές παραμένει η Κέρκυρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιωάννης Καποδίστριας. Με τη Βρετανική αγορά να παραμένει ισχυρότερη, ενώ ακολουθεί η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία. Παράλληλα, για το σύνολο της φετινής περίοδου, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν προγραμματίσει περίπου 8,6% περισσότερες διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι θέσεις μεταφράζονται περίπου σε 200.000 επιπλέον. Θετική είναι και η εικόνα ως προς την επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, καθώς αρκετές αεροπορικές εταιρείες θα διατηρήσουν τα δρομολόγια τους έως και τον Οκτώβριο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου. Η αυξημένη προσέλευση όμως των επισκεπτών φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα ζητήματα διαχείρισης της κίνησης στο αεροδρόμιο. Σε περιόδους αιχμής καταγράφονται μεγάλες ουρές στους χώρους ελέγχου διαβατηρίων, κυρίως για επιβάτες που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Σέγγεν, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις και ταλαιπωρία κατά την άφιξη ή την αναχώρησή τους. Ιδίως σε μέρες αιχμής με 8 πτήσεις ταυτόχρονα από περιοχές εκτός Σέγγεν, κυρίως από Βρετανία, καταγράφονται ουρές τόσο στους χώρους αναμονής όσο και στην πίστα που ξεπερνάνε τα 200 μέτρα και τη μισή ώρα. Η καθυστέρηση στους διαβατηριακούς ελέγχους δημιουργεί καθυστερήσεις και στις πτήσεις, με τα αεροσκάφη να περιμένουν τη σειρά τους για τροχοδρόμηση, απογείωση ή στάθμευση. Φυσικά είναι ένα φαινόμενο που δεν το αντιμετωπίζει μόνο το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, αλλά όλα τα αεροδρόμια με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για πτήσεις εκτός Σέγγεν. Για τον λόγο αυτό, οι φορείς που εκπροσωπούν τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες έστειλαν επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ζητώντας να δοθεί η δυνατότητα αναστολής των ελέγχων που προβλέπει το νέο σύστημα, εκφράζοντας φόβους ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Εβδομάδα κινηματογραφικής παιδείας στον Άγιο Κύρικο Ικαρίας από 6 Ιουλίου μέχρι 10 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί από το νεανικό πλάνο με τη συνεργασία και τη φιλοξενία που προσφέρεται από το Δήμο Ικαρίας. Να πάμε στον Γιώργο Βίτσαρα. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου, με αρκετά ζεστή ημέρα σήμερα. Mm-hmm. Η εβδομάδα αυτή αποτελείται από κινηματογραφικές δράσεις που συνδυάζουν την ψυχαγωγία με την κινηματογραφική παιδεία και απευθύνονται σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής μας, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Mm-hmm. Αυτό που στοχεύει είναι η εξοικείωση των παιδιών με την κινηματογραφική δημιουργία μέσω της παρακολούθησης ταινιών από την παιδική και νεανική ταινιοθήκη του νεανικού πλάνου, που είναι πραγματικά πάρα πολύ πλούσια, και στην δημιουργική και ομαδοσυνεργατική συμμετοχή των παιδιών σε ένα κινηματογραφικό εργαστήριο. Να πούμε ότι οι προβολές θα γίνονται στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο Αγίου Κυρίκου από τις 9 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο για όλους, και στο κινηματογραφικό εργαστήριο δημιουργίας που είπαμε πριν, μικρού μήκους ταινίας ντοκιμαντέρ θα έχουν ένα τοπικό θέμα που θα επιλέξουν μαθητές και μαθήτρες ηλικίας 10 με 15 ετών υπό την καθοδήγηση του κινηματογραφιστή Ξενοφόντα Βαρδαρού. Και να πω ότι το κινηματογραφικό εργαστήριο είναι βιωματικό, έχει διάρκεια 15 με 20 ώρες. Υλοποιείται στις πρωινές συναντήσεις. Να πω ότι επειδή έληξε χθες η αιτήση για συμμετοχή, έχει ήδη καλυφθεί. Έχουν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις που μπορούν να καλύψουν τα παιδιά του νεανικού πλάνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα πολύ δημιουργικό αποτέλεσμα του εργαστηρίου που θα είναι αυτή η μικρή μου μήκους ταινία και η οποία θα μπορεί να λάβει μέρος σε μαθητικά φεστιβάλ κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Η τρίτη συνεχόμενη χρονιά υλοποίησης του πρώτου επίσημου προγράμματος διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επτάχορδης λύρας από το Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης ολοκληρώνεται με τρεις μουσικές παραστάσεις στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονία, στο Βυζαντινό Τείχος Κομωτινής και στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, στους Δελφούς. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
6: Ναι, και σε αυτές τις μουσικές παραστάσεις συμμετέχουν οι λεγόμενοι λυριστές, δηλαδή οι εκπαιδευόμενοι του προγράμματος αυτού και οι έμπειροι εκπαιδευτές τους, δηλαδή ο Νίκος Ξανθούλης στην αρχαία λύρα και βάρβιτο, η Ευαγγελία Κοψαλίδου, αρχαία λύρα και βάρβιτο επίσης, και Σοφία Καρακούτα στο τραγούδι. Στις 7 Ιουλίου ξεκινούν οι συναυλίες, με την αρχή να γίνεται από το τμήμα του Βυζαντινού Τείχους Κομωτινής, εντός του προαύλιου χώρου του πρώτου δημοτικού σχολείου. Οι λυριστές διακονούν την αρχαία ελληνική μουσική και παράλληλα αναζητούν σύγχρονες μορφές έκφρασης με τη λύρα ως όχημα μιας πνευματικής αναβίωσης. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8, στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο Μαρόνια, σε μια βραδιά έκπληξη, με τους λυριστές σε δεξιοτεχνικά κομμάτια και την Ελένη του Ευρυπίδη σε αναλόγιο υπό τη σκηνική επιμέλεια της Μυρσίνης Λαντζουράκη. Τέλος, Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στο Μουσείο Άγγελου Σικελιανού στους Δελφούς, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας στις 10 περίπου στο πλάτωμα του Τρίποδα των Πλατεών στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών θα ερμηνευθεί από όλη την ομάδα ο πρώτος δελφικός ύμνος στον Απόλλωνα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι οι λυριστές από σήμερα 2 Ιουλίου μέχρι και τις 9 του μήνα, από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, στη Λέσχη Κομωτινέων θα προσφέρουν ανοιχτά μαθήματα για κάθε ενδιαφερόμενο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Από σήμερα και μέχρι την Κυριακή διεξάγεται στο Λεωνίδιο Νότιας Κοινουρίας το γνωστό φεστιβάλ Μελιτζάζ. Ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό φεστιβάλ. Διοργανώνεται για 14η χρονιά και αντλεί τη θεματική του από την έννοια των κοινών, δηλαδή κάθε είδους υλικούς και άειλους πόρους του, τους οποίους οι κοινότητες διαχειρίζονται συνολικά σύμφωνα με κανόνες και πρότυπα που οι ίδιες έχουν καθορίσει. Το Μελιτζάζ, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, στοχεύει στην αξιοποίηση και την ανάδειξη της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Τσακωνιάς. Μέσα από αυτό το σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο οι διοργανωτές προωθούν με ξεχωριστό στυλ την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη διάλεκτο, την υφαντική και τον τσακώνικο χορό. Η προώθηση γίνεται μέσω μουσικής, κυρίως γεύσεων, θα πω εγώ, ημερίδων συζητήσεων, εργαστηρίων και κινηματογράφου. Όλες αυτές οι υπαίθριες δράσεις σε πλατείες, δρόμους, σοκάκια του Λεωνιδίου συγκεντρώνουν πολύ κόσμο που αυτό συμμετέχει σε όλα αυτά και γίνεται ένα με όλο αυτό το πολύχρωμο συνοπάντημα. Το φεστιβάλ ξεκινά σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα και ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής 5 Ιουλίου του 2026. Υποστηρίζουν το φεστιβάλ ο Δήμος Νότιας Κοινουρίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο της Αρκαδίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, ενώ συνδιοργανώνεται με τον Εμπορικό Βιοτεχνικό Επαγγελματικό Σύλλογο του Λεωνιδίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μήνας πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Ιούλιος και στοιχείο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν αυτές που θα πραγματοποιηθούν στη Βόλισσο και στην περιοχή της Αμανής, σαν ένα είδος στήριξης της περιοχής που πέρυσι, να θυμίσουμε, επλήγει από τις φωτιές. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και να πούμε ότι πολλές εκδηλώσεις γίνονται στην περιοχή. Σύλλογοι, φορείς έχουν βάλει έτσι το πρόγραμμά τους να παρουσιάσουν δράσεις έτσι ώστε να μας κάνουν να επισκεφτούμε την Αμανή και την Πολυσσό. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο έχουμε τα χοροδιακά σύνολα της χοροδίας Χίος Λύρικα και το νεανικό της τμήμα που παρουσιάζουν μια τελετουργική μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο Μήτρα Φωτός στο σχολείο της Πολυσσού. Μια τελετουργία όπως να αναφέρουν χαρακτηριστικά και η μαέστρος η κυρία Γκέλα Τσιμπερλού που κατά τη διάρκεια συνέντευξη παρουσίασε αυτές τις δράσεις που όπως είπε πρόκειται για μια εμπειρία αφιερωμένη στη δύναμη της αναγέννησης, στην ατοχή της φύσης και στην άρρηκτη σχέση με τον τόπο που μας διαμόρφωσε. Η εκδήλωση θα γίνει στον χώρο του ιστορικού σχολείου, έχει κλείσει μάλλον ένα αιώνα ζωής το σχολείο της Πολυσσού και πρέπει να πούμε Βίκυ ότι πέρσι γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά χάρη σε έναν καθηγητή του που πήρε είδηση ότι είχε πλησιάσει πολύ κοντά. Από τις 7 του μήνα εξάλλου του Ιουλίου έχουμε το Deo Project, έχουμε έναν οργανισμό που τα τελευταία χρόνια επιλέγει είτε χωριά είτε σημεία της Χίου και διοργανώνει σύγχρονη οικαστική έκθεση. Έχουμε σε αυτήν τη συμμετοχή στο χώρο και πάλι του Λυκείου μια μεγάλη συμμετοχή από 14 καλλιτέχνες και καλλιτέχνες με ρίζες από 11 διαφορετικές χώρες που μέχρι και τέλος του Αυγούστου θα παρουσιάσουν την έκθεση που έχει σαν τίτλο «Ο Ισπνός γράμμα σε έναν Ισπνό πατέρα», δίνοντας έτσι την σύνθετη αυτή σχέση που διατηρούμε με ένα πραγματικό συμβολικό Ισπνό πατέρα που ένα φροντιστή που αποτυχάνει να προστατεύσει και ταυτόχρονα το ασθενικό σύστημα εξουσίας που αποδεικνύεται ανεπαρκές μέσα από την σύγχρονη μορφή της τέχνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Μία σύγχρονη ομαδική έκθεση σε συνειρμικό διάλογο με τον Ιερώνυμο Μπός πραγματοποιείται στην Καλαμάτα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
9: Καλό μεσημέρι. Η ομαδική έκθεση «Ο κήπος των επίγειων απολαύσεων» φιλοξενείται έως τις 20 Αυγούστου στο χωροτέχνης Α49 στην Καλαμάτα, προτείνοντας μια σύγχρονη ματιά στο διάσημο τρίπτυχο του Ιερώνυμου Μπός σε επιμέλεια του Δημήτρη Τζαμουράνη. Η έκθεση φέρνει σε διάλογο 11 καλλιτέχνες από το Βερολίνο, οι οποίοι παρουσιάζουν ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μεικτών μέσων έργα, μαζί με τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο που συμμετέχει με guest performance. Οι δημιουργοί δεν αναπαράγουν απλώς το πρωτότυπο έργο, αλλά συνομιλούν μαζί του, διερευνώντας τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, τη φύση και την επιθυμία. Ο εκθεσιακός χώρος διαμορφώνεται ως ένας περιηγήσιμος κήπος, όπου η ειδονή και η φθορά, η ομορφιά και η δυσφορία συνυπάρχουν, ενώ το σώμα προσεγγίζεται ως ευάλωτο και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Σε θεωρητικό επίπεδο, η έκθεση πλαισιώνεται από την ψυχαναλυτική προσέγγιση του Γιάννη Μήτρου, σύμφωνα με την οποία το έργο του Μπός δεν αποτυπώνει απλώς την απόλαυση, αλλά τη δομή της ανθρώπινης επιθυμίας. Δίχη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καιρός. Στα βόρεια τώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται για αύριο γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-δυτική 3 με 5, στα νοτιοανατολικά και από το απόγευμα και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις Κυκλάδες, στη Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 33 με 35 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Ιχ παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Προβληματισμός, ανησυχία, οργή και αντιδράσεις. Πολλές πολιτικές αντιδράσεις για τις 3 εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή και 4 τραυματίες. Με την αστυνομία να εκτιμά ότι είναι θέμα ημερών και ωρών να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι πέμπτη σήμερα, 5η 2 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τις επόμενες ημέρες, ακόμα και ώρες, τα αποτελέσματα για τους δράστες των μοβιστικών επιθέσεων στα στέλεχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, όπως δήλωσε στο Air News Radio η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Στο Παπανικολάου αναμένεται να μεταφερθεί η Αφροδίτη Νέστορ. Αύριο θα πάρουν εξιτήριο ο πατέρας της και ένας εκ των ανήκων. Μηδενική ανοχή της κυβέρνησης απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Το μήνυμα που έστειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Κατζηδάκης μέσω του Air News Radio 105,8. Η επίθεση έγινε από ακροαριστερούς. Φοβάμαι ότι ορισμένα πολιτικά κόμματα έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά, ανέφερε. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων από το Λιμεναρχείο Νεάπολης για επιβατικό πλοίο στην προθυμιακή γραμμή Ελαφόνσος Πούντα Λακωνίας που προσέγγισε το λιμάνι με ανοιχτό καταπέλτιση 30 Ιουνίου ενώ ο άντρας κολύμπησε και επιβιβάστηκε εν πλώ. Διελεύσεις σχηματισμών αεροσκαφών πάνω από το νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6 το απόγευμα έως και 8.30 το βράδυ απόψε στο πλαίσιο τελετής ορκομοσίας των νέων ανθιποσμιναγών και ανθιπολοχακών της σχολής Ικάρων. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και από το μέτωπο της οικονομίας και από το εξωτερικό, από το διεθνές δελτίο, όλα πολύ σημαντικά. Θα ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από τη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου οι έρευνες για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκτιμούν ότι ο εντοπισμός των δραστών είναι θέμα ωρών. Η αντιτρομοκρατική συνθέτει τη διαδρομή τους μέσα από βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται τα ευρήματα από 3 σημεία των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, βαρύ παραμένει το κλίμα στη γειτονιά όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, μετά το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος επήλθε ως άμεση συνέπεια των εμπριστικών επιθέσεων. Να ακούσουμε τι είπε ο γείτονας οικογένειας, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες ώρες της έκρηξης. Να ακούσουμε τι είπε στην κάμερα του News.
5: Που έβαλε την κυρία Νέσορα στο δεμέρισμά μου μαζί με τους πυροσβέστες και τον είχα στην βεράντα και της έδωσα και τις πρώτες βοήθειες. Μία μάσκα, ένα νερό.
4: Πάντως συγκλονιστικός ήταν ο σύζυγος της Βάγιας Νέστορα, Παναγιώτης Νέστορας, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Ερνιούς μέσα από το νοσοκομείο Ιπποκράτειου που νοσηλεύεται και έκανε λόγο για ανθρώπους που είναι εγκληματίες. Για να τον ακούσουμε.
6: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει τα αυτοκίνητα τι γίνεται στο ισόγειο στην Πυρωτή, για να δει σε ποια φάση είναι όλη η κατάσταση. Είναι εγκληματίες.
4: Λοιπόν, πάμε πρώτα να συνδεθούμε με τους ρεπόρτερ μας. Πάμε στον Κώστα Καντούρη. Ο Κώστα βρίσκεσαι στην Άνω Τούμπα, όπου σημειώθηκαν οι δύο από τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και ποια είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουν προκύψει? Μάλλον έχουν πρόβλημα με τον Κώστα Καντούρη, πρέπει να έχει

0: η αστυνομία έχει στα χέρια της είναι ότι έχει δει σε εικόνες, αλλά και έχει επιβεβαιώσει από μαρτυρίες, την εμπλοκή τριών ατόμων στις επιθέσεις με τη χρήση δύο μοτοσυκλετιστών. Ταρώνουν οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής όλες τις περιοχές γύρω από τα σημεία των επιθέσεων, γύρω δηλαδή εδώ στην Τούμπα από τα σπίτια του κυρίου Ιωακίμοβιτς και του κυρίου Αναστασιάδη, αλλά κυρίως από το σπίτι της κυρίας Νέστορα, προκειμένου να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία για τις κινήσεις των δραστών. Εκτιμάται ότι πρόκειται για την ίδια ομάδα σε πρώτη φάση. Δεν αποκλείεται όμως να χτύπησαν, ειδικά το σπίτι της κυρίας Νέστορα που βρίσκεται μακρύτερα, συνεργαζόμενοι με τους συγκεκριμένους, το εξετάζουν και αυτό. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι τώρα τα στοιχεία τους, αλλά οι αστυνομικοί ψάχνουν ακόμη και παλιότερες επιθέσεις που έχουν γίνει εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δουν εάν υπάρχουν κοινά σημεία. Μέχρι αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών, γιατί ακόμη και αυτοί που διακρίνονται είναι με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες με πολύ εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να φτάσουν στις ταυτότητές τους, να φτάσουν σε εικόνες που παραπέμπουν σε αυτούς.
1: Κώστα, μείνει λίγο στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Star News 35.8 εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία είπε ουσιαστικά ότι είναι θέμα ωρών ή ημερών για να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα. Την ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Δεν μπορεί να είναι τίποτε κανονικό που μπορεί να τρομοκρατήσει ένα πολίτη και να αφαιρέσει την ανθρώπινη ζωή και να τραυματίσει. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ο εμπριστικός μηχανισμός, όποια μορφή και αν έχει, μια βόμβα μολότοφ, ένα απλό γκαζάκι όπως πολλοί το αναφέρουν, που δεν είναι απλό γκαζάκι, είναι εμπριστικός μηχανισμός και επιμένω σε αυτό, μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή και δυστυχώς εδώ αποδείχθηκε με το χειρότερο τρόπο. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί όλες οι υπηρεσίες ουσιαστικά της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο την τρομοκρατική, συνδράμουν και άλλες υπηρεσίες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Ασχολούνται με αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει μια πολύ καλή εξερεύνηση στο σημείο από αστυνομικούς διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών και ελπίζουμε ότι θα βρούμε ευρήματα και σε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ακόμη περισσότερες στοιχεία σε βάρος των δραστών και όσων συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να βρουν πρόσφορο βιντεολογικό υλικό ώστε να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Όμως θεωρώ ότι τις επόμενες ημέρες και ώρες θα έχουμε αποτελέσματα, τουλάχιστον ως προς το να ξεκαθαρίσει πόσοι τελικά συμμετείχαν σε αυτή την ενέργεια.
3: Υπάρχει κάποια υποψία γι' αυτό, γιατί ακούμε κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως να ήταν τρεις, τέσσερις κλπ.
4: Εστιάζεται σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, να προσθέσω δε.
2: Αυτό θα μπορούμε να το πούμε όταν θα έχουμε ουσιαστικά ταυτοποιήσει τα άτομα. Αυτό μπορώ να σας πω σίγουρα ότι έχουμε τουλάχιστον, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχουμε τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενους από τα πρώτα στοιχεία που έχουν συλλέξει. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λέμε, οι πρώτες ώρες δεν μπορούμε να προκλήσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι με οποιονδήποτε τρόπο εμπλεκόμενοι σε αυτές τις ενέργειες και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει και αν μιλάμε για τα ίδια άτομα σε κάθε ενέργεια.
1: Κώστα Καντούρη, λοιπόν, ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου, μίλησε στο Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, τουλάχιστον τρεις εμπλεκόμενοι και είναι θέμα ωρών και ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
0: Τόνισε και η κυρία Δημογλίδου, αυτό που αναζητούν αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής είναι αν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που χτύπησαν στα δύο σημεία, καθώς τα δύο χτυπήματα βρίσκονται πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους, ενώ το τρίτο μακρύτερα. Σύμφωνα με τις ώρες που έχουν καταγραφεί από την αστυνομία για τις επιθέσεις, τα πρώτα δύο χτυπήματα στον κύριο Αναστασιάδη πρώτα και στον κύριο Ιακίμοβη στη συνέχεια έγιναν μέσα σε 5 λεπτά. Ενώ το άλλο χτύπημα έγινε σε απόσταση 12 λεπτών από του κυρίου Ιωακίμοβιτς που είναι το δεύτερο και εκεί οι αστυνομικοί έχουν επιφυλάξει αν πρόλαβαν οι εμπριστές να έφτασαν στο σημείο και να τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό με τον καζάκι και το έμφλεκτο υγρό που εξεράγει με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά τα αυτοκίνητα, να προκληθεί και δεύτερη έκρηξη από την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά αρχικά η μητέρα της κυρίας Νέστορα και στη συνέχεια έχασε τη ζωή της.
1: Δυστυχώς
0: έχασε
1: τη ζωή.
0: Αυτά τα στοιχεία πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, Γρηγόρη, ψάχνουν να βρουν οτιδήποτε υπάρχει που να οδηγεί στην ταυτότητα των δραστών, ακόμη και στις κινήσεις.
1: Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και στον έτερο ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή. Τίμο, παραμένεις, σε βρίσκεσαι στη γειτονιά που διαμένει η πολυτέθρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σε κύριε. Είμαστε στην Κίμωνο, σε Βόγα, με Γραβιά, σε γωνία εδώ που βρίσκεται η πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Είναι βαρύ το κλίμα εδώ, συγκλονισμένη η γειτονιά. Πριν από λίγο ήταν και συγγενείς της οικογένειας, άφησαν λουλούδια στο σπίτι, πήραν κάποια πράγματα και με κυμμένα κεφάλια, βουρκωμένα μάτια έφυγαν από το σημείο. Από νωρίς εδώ βρίσκονται στελέχη αντιδημοκρατικής που χτενίζουν το οικονομικό τετράγωνο προκειμένου να εξακριβώς και να χαρτογραφίσουν την ακριβή διαδρομή που

0: ακολούθησαν οι δράστες τα ξημερώματα της Τετάρτης. Πάντως, από το βιντεολογικό που υλικό που έχουμε στα χέρια μας, φαίνεται ότι έχουμε μια διπλή έκρηξη λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η δεύτερη έκρηξη, με διαφορά 15 δευτερολέπτων, η πρώτη από τη δεύτερη, ήταν πολύ πιο δυνατή και ουσιαστικά ισοπαίδωσε την είσοδο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, η μητέρα της Αφροδίτης και από τον τέταρτο όροφο στον τρίτο, όπως μας έλεγε ένικος εδώ της πολυκατοικίας, ζήτησε βοήθεια. Σε προσέφεραν νερό και μία μάσκα, την έβγαλαν στο μπαλκόνι.
1: Ναι, ακούσαμε και, ακούσαμε και το γείτονα, ο οποίος περιέγραψε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς το πώς προσέφερε αυτό που λες τη μάσκα και το νερό.
0: Ακριβώς. Και βέβαια κατέβηκε μετά κάτω και ήταν τόσο μεγάλο το θερμικό φορτίο που υπέστη αυτά τα πολλαπλά εγκάβατα. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα να έχει πολυοργανική ανεπάρκεια και να καταλήξει πέσει στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτη νοσοκομείο.
1: Και βέβαια ήταν συγκλονιστικός και ο σύζυγός της, της Βάγιας Νέστορ, ο Παναγιώτης, ο οποίος μίλησε μέσα από το Ιπποκράτη νοσοκομείο στην τηλεόραση του Ιπποκράτη και μίλησε για ανθρώπους που είναι αδύστακτοι εγκληματίες, όπως είπε με αυτό που έκανε.
0: Είναι σωστό στο

0: καμιά φορά, άμα θέλει κάποιος. Θέλουν αύριο να πάρουν εξτήρα, να τους παρακολουθήσουν δηλαδή ακόμα λίγο μέσα στο νοσοκομείο. Η ψυχολογία τους, όπως σας λέω, είναι άσχημη. Οι άνθρωποι έχουν υποστεί τεράστιο σοκ. Μιλάμε τώρα ειδικά για τον Παναγιώτη τον Έστωρα, που έχασε δύο ανθρώπους του μέσα σε λίγα χρόνια. Ειδικά τη γυναίκα του με αυτόν τον τρόπο που κανένας δεν το περίμενε να γίνει αυτό. Είναι τραγικός ο τρόπος πραγματικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει δύναμη να στηρίξει και την κόρη του, η οποία συνεχίζει και αυτή να νοσηλεύεται. Εντάξει, είναι δύσκολη κατάσταση. Αυτή είναι η αλήθεια και γενικά μουδιασμένη και η κοινωνία, θα σας έλεγα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, και σε όλη την Ελλάδα η κοινή γνώμη και η κοινωνία. Αναλία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Βάζουμε μια ανατελεία στο μεγάλο θέμα, το μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Γιατί πριν από λίγο είχαμε ένα ισχυρό σεισμό 5,2 ρίχτερ στην Κάρπαθο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον σεισμολόγο, τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, ο οποίος θα μας πει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες εκτιμήσεις. Κύριε Παπαζάχο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ένα τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου, ο οποίος έχει γίνει πολύ κοντά στην Κάρπαθο. Ευτυχώς, παρόλο που το μέγεθος του σεισμού ακούγεται μεγάλο, ένα σεισμός, ένας σεισμός ο οποίος είναι 5,2, δεν έχει πολύ μεγάλες σεισμικές κινήσεις. Οι κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κάσο είναι σχετικά περιορισμένες. Είναι κάτω από 5% στην Κάρπαθο, στον σταθμό του οσοσκοπίου που είναι εκεί, και στην Κάσο επίσης ότι θα εξεδάφει τη Τσάκη Ράξη με μικρή τιμή. Κατά συνέπεια, μιλάμε για έναν σεισμό ο οποίος είναι τυπικό σεισμό του ελληνικού τόξου. Έχει ήδη ένα μετασεισμό 4,1 και σίγουρα θα έχει κάποια ακολουθεί, αλλά προς το παρόν δεν είναι κάποιο σεισμό με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα κινήσεων. Ένα τυπικό σεισμό στο ελληνικό τόξο, ο οποίος

Η ώρα είναι 2 και 21 λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Είχαμε αυτό το έκτακτο γεγονός, το σεισμό στην Κάρπαθο. Να επιστρέψουμε στο μεγάλο θέμα των ημερών που έχει να κάνει με την επίθεση, με τις επιθέσεις στην Θεσσαλονίκη. Ακούγαμε νωρίτερα την Ηλία Χριστάρα από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για τους τραυματίες.

0: πολιτικών συντακτών. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό τον προσωπικό τόνο, αφού γνώριζε την Αφροδίτη Νέστερα, την θυγατέρα της Μαργαρίτσας, διότι τον, όταν ήταν γραμματέας του κόμματος, είναι και συνάδελφος του Γρηγόρη, τον είχε επισκεφθεί και ζήτησε να αγωνιστεί για τις ιδέες του. Ιδέες της να έχει την ευκαιρία να κατέβει υποψήφια στην δύσκολη περιφέρεια της Αλφάς Θεσσαλονίκης, για να απλώς να μπει στην πρώτη γραμμή, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης. Και γι' αυτό ακριβώς πήγαν να την κάψουν, να τη σκοτώσουν, ενώ τελικά το θύμα ήταν η μητέρα της. Από εκεί έπειτα πρέπει να σημειώσουμε ότι κωδικοποιώντας τη συνολική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος άφησε πολιτικές αιχμές για κόμματα τα οποία εξέδωσαν μεν και καλά έκαναν, όπως είπε, ανακοινώσεις καταγγελίας των συγκεκριμένων τρομοκρατικών ενεργειών, δολοφονικών όπως αποδείχθηκε, πρόσθεσε, κωδικοποιώντας όλο αυτό, ζήτησε, ευχήθηκε να είναι ειλικρινές και όχι υποκριτικές. Θυμίζοντας, όπως ακούσαμε, ότι πολλές φορές από κόμματα της αριστεράς πήγανε είτε μάρτυρες υπεράσπισης τρομοκρατικές οργανώσεις, είτε μιλούσαν για παιδιά ή βάφτισαν παρεμβάσεις αντίστοιχες υποθέσεις. Μάλιστα, εγώ κωδικοποίησα τις απαντήσεις του, θέτοντας μια ερώτηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, και συμφώνησε ότι σωστά το κωδικοποίησα. Δηλαδή, αφιατρικά και αστανγκαζάκια για τις περιπολίες στις δολοφονίες. Λέγοντας ότι νομικά υπάρχει βεβαίως διάκριση, διαφορά, αλλά πολιτικά η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Από εκεί πέρα, τον ρώτησα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με την, να απορρίπτει μάλλον την βραδινή
1: κινητοποίηση.
0: Κινητοποίηση. Να προσθέσω εγώ, συγγνώμη, εν παρενθέσει, ότι για την ενοποίηση δικογραφιών και τον Ρουβίκονα που εξήγηλε, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Θεωρίδης, ο Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς είπε: δεν καταλαβαίνω τι περίμενε μέχρι τώρα η δικαιοσύνη. Όχι για τον Υπουργό, δεν είμαι σε κοινές δικαστές. Όλες αυτές πρέπει να ενοποιούνται και μετά να κρίνουν δικαιοσύνη, να το ΑΒΒΓ αδίκημα.
1: Τώρα έχουμε αυτό το κάλεσμα λοιπόν από την ΟΝΕΔ και τη Νέα Δημοκρατία το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο.
0: Εγώ λοιπόν, αν σκέφτεται η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα τη Ιταλία που χτυπήθηκε πολύ δύσκολα, σκληρά η δημοκρατία της δεκαετίας του 70 από τις ερθρές τοξερχές, αλλά και φασιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις που φτάσαν μέχρι τη δολοφονία του πρόεδρου, κορυφαίου στελέχου της Χριστιανοδημοκρατίας, του Άλντο Μόρο. Τότε κατέβηκε το Πιτσί, Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, που ήταν η ισχυρότατη αξιωματική αντιπολίτευση, μαζί με τους Χριστιανοδημοκράτες, κυβέρνηση, μαζί με τα συνδικάτα, την Εκκλησία, σε πάνδυμα συλλαλητήρια κατά δημοκρατίας, θέλοντας να μην είμαστε τελικά μπάστα, φτάνει πια. Και σημείωσε ότι η σημερινή συγκεκριμένη συγκέντρωση που ανέλαβε την πρωτοβουλία η Νεολαία της Δημοκρατίας, η ΟΝΕΔ και η Γενναιόδη Δημοκρατία, δεν είναι συλληπιτήρια, είναι συγκέντρωση που θέλουμε να εκφραστεί το μέχρι εδώ. Ως εδώ. Και ουσιαστικά κάλεσε και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παραστούν στη συγκεκριμένη απογευματινή εκδήλωση. Εδώ να προσθέσω ότι κυκλοφορεί στο χώρο της αντιπολίτευσης κρατώντας μια επιφύλαξη, θα το δούμε αυτό αργότερα και ίσως το απόγευμα να έχουμε νότερα, κυκλοφορεί μια συζήτηση για το αν πρέπει και πρέπει, λένε κάποιοι, να παραστούν στην κηδεία της εκλειπούσης υψηλότατα στελέχη εκπροσωπώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στείλουν έτσι τουλάχιστον ένα μήνυμα αντιπαράθεση με την τρομοκρατία. Πάλι με αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.
1: Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στις πολιτικές αντιδράσεις. Εμείς δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία. Ορισμένα κόμματα έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός επικρατείας Κώστας Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Δεν αρκεί απλή καταδίκη, διότι έχουμε ακούσει αρκετές καταδίκες τέτοιες. Ναι. Αυτό που δεν βλέπουμε, επαρκώς τουλάχιστον, είναι η αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων. πλευρές και σίγουρα από όλα ανεξαιρέτως τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Με ποια έννοια? Να είμαστε τελείως καθαροί. Αν αυτό το δραματικό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, συνέβαινε μετά από επίθεση ακροδεξιών, όλοι πολύ σωστά θα είχαμε εκραγεί, πρέπει να συμφωνήσουμε με αφορμή αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, το εγκληματικό χτύπημα, ότι δεν μπορεί να γίνονται διακρίσεις απέναντι στη βία, αν είναι ακροδεξιά ή ακροαριστερή, και ότι δημοκρατία και τέτοιου είδους ενέργειες είναι απολύτως ασύμβατες έννοιες. Να σας το πω διαφορετικά, γιατί ναι, θα πρέπει να μιλήσω λίγο πιο ανοιχτά. Εάν είχε γίνει κατάληψη στα προσφυγικά εδώ, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από ακροδεξιές δυνάμεις, θα είχε γίνει ανεκτή αυτή η κατάληψη? Ακόμη περισσότερο, θα υπήρχαν κόμματα στη Βουλή τα οποία θα στήριζαν αυτή την κατάληψη? Για να είμαστε τελείως σαφείς. Διότι δεν πρέπει να κάνουμε συζητήσεις σε αυτό το πράγμα, και νομίζω δεν μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι είμαι ακραίος, σαν να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης στη Βουλή, τα έχω ζήσει και προσωπικά, που εγκληματική οργάνωση ανεβάζουν την κυβέρνηση, καμόρα την κατεβάζουν. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είναι σημάδια καθυστέρησης. Και φυσικά, σε κάποιο βαθμό, λέω ότι υπάρχει υποκίνηση, λειτουργούν ως συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Να ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Από την πλευρά του, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στη τηλεόραση του Αντένα και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για ανοχή απέναντι στους αντιεξουσιαστές.
3: Ο κύριος Τσίπρας, η αριστερά του κύριου Τσίπρα, σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκηση τρομοκρατών ήταν απέναντι. Καλλιεργήθηκε επί πάνω από μία δεκαετία από το χώρο αυτόν, τον οποίο έρχεται και επανασυστήνει στο πολιτικό σύστημα ο Αλέξης Τσίπρας. Επανασυστήθηκε ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα λοιπόν. Κανονικοποιεί τη βία.
1: Λοιπόν, αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε από την αντιπολίτευση, όπου και εκεί καταδικάζουν τις εμπριστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Να ξεκινήσουμε με το Πασόκ. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας τάχτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε τον απροτοπιασμό της και καταδίκασε απερίφραστα την Λιβύα που σκόρπισε το θάνατο, την οδύνη του για το χαμό της μητέρας του στελέχου της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, εξέφρασε και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι οι δολοφονοί πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και βεβαίως να τιμωρηθούν αυστηρά. Σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν μπορεί να υπάρχει καμία ανοχή σε εγκληματικές ενέργειες.
1: Ο βουλευτής του Πασόκ τώρα, Παύλος Χριστίδης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παλτζή και τον Δημήτρη Τάκη. Για να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
5: Πρέπει να βρούμε άμεσα τους δολοφόνους. Είναι ντροπιαστικό αυτό το οποίο έχει γίνει για την δημοκρατία μας. Δεν χωρά συζήτηση. Η τρομοκρατία δεν έχει κανέναν χώρο ούτε στο δημόσιο διάλογο να κάνουμε κάποιο debate, ούτε φυσικά μπορούμε να αφήσουμε το οποιοδήποτε περιθώριο σε οποιοδήποτε να απειλεί ζωές. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν να κάνουν άμεσα ό,τι περνάει από το χέρι τους, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιοι εμπλέκονται, τι θέλαν να πετύχουν, γιατί αυτή η οργανωμένη επίθεση μου θυμίζει άλλα πράγματα άλλων δεκαετιών και ειλικρινά θέλω να δω τι ακριβώς έχει προκύψει.
1: Πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Τι λένε στην Κουμουνδούρα, Ευγενία?
4: Αναφέρουν βεβαίως, Γρηγόρη, ότι είναι καταδικαστέα όλα αυτά που γίνονται, κάθε μορφή πολιτικής βίας, η οποία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία, τονίζουν. Επισημαίνουν ακόμη ότι η ανθρώπινη ζωή έχει υπέρτατη αξία και η απώλειά της μας βυθίζει όλους σε πένθος. Οι αρχές οφείλουν να προχωρήσουν στη διελεύκανση της υπόθεσης, τονίζουν από την
1: Να ακούσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρίλο, τι δήλωσε από το βήμα της Βουλής.
6: Μια τρομοκρατική επίθεση η οποία είναι καταδικαστέα χωρίς αλλά, χωρίς αστερίσκους. Και βέβαια, μπροστά σε αυτές τις επιθέσεις ενάντια στη δημοκρατία, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα τώρα, Ευγενία, το οποίο επίσης καταδικάζει τις επιθέσεις.
4: Καταδικάζει τις επιθέσεις, εκφράζει βεβαίως τα συλληπιτηριά του και τον αποτροπιασμό του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαια εγκληματική επίθεση, η οποία πρέπει να διαλευκανθεί το συντομότερο δυνατό.
1: Να ακούσουμε τι είπε από το Βήμα της Βουλής ο βουλευτής Νίκος Καραθανασόπουλος.
7: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Τονίζουμε ξανά ότι πρόκειται για ενέργειες προβοκατόρικες και απολύτως καταδικαστές.
1: Λοιπόν, καταδικάζει και η ελληνική λύση, Ευγενία, τις εμπριστικές επιθέσεις.
4: Απερίφραστα λοιπόν και η ελληνική λύση για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και ζητώντας την άμεση σύλληψη των δραστών, την παραδειγματική τιμωρία τους, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τις ενέργειες αυτές, Γρηγόρη, δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών. Να ολοκληρώσουμε τώρα με την νέα ελληνική συμπαράταξη.
1: Την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ναι.
4: Ναι, ναι. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν χθες σε μήνυμά του, αναφερόμενος στην τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, έκανε λόγο για μια εγκληματική εμπριστική επίθεση, η οποία, όπως είπε, μας συγκλονίζει όλους. Η τρομοκρατία δεν έχει θέση στη δημοκρατία. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέστατη αξία και η υπεράσπισή της αποτελεί κοινή υποχρέωση όλων μας.
1: Ευγένεια Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση από το Βήμα της Βουλής νωρίτερα ο βουλευτής Ελληνικής Λύσης Τηλιανός Φωτόπουλος.
8: Παρά τις όποιες ιδεολογικές ή άλλες διαφορές υπάρχουν, αυτό δεν είναι δικαιολογία για τέτοιου είδους δολοφονικές ενέργειες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση και δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με τις πολιτικές διαφοροποιήσεις μέσα και έξω από τη Βουλή.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ και την αντίδραση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο τομέας προστασίας του πολίτη του κόμματος, Μαρίνος Κανδάμης, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και απάντησε στις αιτιάσεις του κύριου Κυρανάκη που ακούσαμε νωρίτερα. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Σκανδάμη.
9: Προφανώς πρώτα απ' όλους τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, εκφράστηκαν δημόσια ο αποτροπιασμός όλης Ελλάδος για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα από αυτήν την βάναυση τρομοκρατική επίθεση. Η τρομοκρατία είναι εχθρός της δημοκρατίας και του πολιτεύματος και λέω ότι είναι πολύ παρήγορο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα ομόθυμα βγήκαν και καταδίκασαν αυτή την αποτρόπαια πράξη και ταυτόχρονα εκκλείσομαι πάρα πολύ και λυπάμαι που άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, ο οποίος προσπαθεί να σχετίσει το φαινόμενο αυτό με τον κύριο Τσίπρα. Είναι απαράδεκτο, είναι μη ηθικά σωστό, συνιστά πολιτική κατασκευή ουσιαστικά των υπογείων της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα για μένα μια πολιτική τιμωρηχία, αφού εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την απώλεια μιας αθώας ανθρώπινης ζωής για να κερδίσει τι εντυπώσεις, μικροπολιτικά ωφέλη, να αποδομήσει τους πολιτικούς αντιπάλους.
10: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Αναφορικά με το σεισμό που λέγαμε νωρίτερα, ακούσαμε και τον κύριο Παπαζάχο, τον σεισμολόγο, να επαναλάβουμε ότι σεισμός μεγέθους 5,2 ρίχτερ καταγράφηκε στις 2 και 6 πρώτα λεπτά το μεσημέρι στην Κάρπαθο. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός έγινε σητός και στη Ρόδο. Αυτά λοιπόν με το σεισμό. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση, καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι οι δικαιούχοι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβαναν έως σήμερα. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Δήμητρα.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίε και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, αν τελικά θα υπάρξει περικοπή τη συνταξιοχειρία μετά την πάροδο τη τριετία ή όχι. Το ξεκαθάρισε στην Βουλή πριν από λίγο σήμερα η αρμόδια υπουργό, η κυρία Νίκη Κεραμέως. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να κλείσει οριστικά το θέμα. Γιατί να θυμίσουμε, πριν από λίγο καιρό είχαμε μια απόφαση του Συμβουλίου τη Επικρατεία που έκρινε ότι ο νόμο Καντρόγκαλο προβλέπει τη χορήγηση μια μόνο εθνική σύνταξη, αν κάποιο ελάμβανε τη δική του, μια σύνταξη γύρω του για παράδειγμα, και σύνταξη χειρία. Οπότε το θέμα κλείνει οριστικά. Έτσι, θα αναμετάβλητε συντάξει χειρία στο εξή. Δεν θα υπάρχει αυτή η περικοπή του 70% που υπήρχε για κάποιε κατηγορίε μετά την πάροδο τη τριετία. Να θυμίσουμε ότι πήγαινε στο 35%. Όσοι δικαιούχοι πέστησαν την περικοπή, φυσικά θα αυξηθεί τώρα η παροχή αυτή από το 35 στο 70% και δεν υπάρχει ζήτημα να υπάρξει καμία περικοπή την μία από τις δύο εθνικές συντάξεις στην περίπτωση χειρίας που λαμβάνει ο επιζών σύζυγος ή σύζυγος την σύνταξη του θανόντος. Επίσης δεν θα ζητηθούν αναδρομικά, αλλά ούτε και προβλέπονται αναδρομικά για αυτούς τους οποίους έγινε περικοπή και γίνει από το 2020 στους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΟΓΑ, Γρηγόρη.
1: Πολύ μεγάλο θέμα σε κάθε περίπτωση αυτό.
11: Ακριβώς, αλλά επιτέλους μετά από αρκετά χρόνια μπαίνει σε μια τάξη.
1: Δεν δίνεται ένα τέλος. Λοιπόν, πολύ μεγάλο θέμα όμως είναι και το άλλο που έχει να κάνει με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας τα έλεγες και χθες. Είχαμε την κοινή συνέντευξη τύπου τον κύριο Χατζηδάκη και τους αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Σκινά και τον διοικητή της ΑΔΕ. Όπου από ό,τι ακούσαμε, η ΑΔΕ αποτιμά σε 69 εκατομμύρια ευρώ τη ζημιά από τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού, Δήμητρα.
11: Ακριβώς, και έχουν ερευνηθεί 2.950 υποθέσεις, Γρηγόρη, από τις οποίες έχουν ασκηθεί 1.151 διώξεις για συμμετοχή σε 5 εγκληματικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα. Από την μεταφορά, από τους ουσιαστικά την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και από τους ελέγχους προέκυψε όφελος 160 εκατομμύρια ευρώ για τους Έλληνες παραγωγούς, όπως ανέφεραν οι υπουργοί χθες, ο κ. Χατζηδάκης σήμερα μιλώντας στο ΕΡΤ News, και αυτό είναι προς όφελος των ανθρώπων που πραγματικά παράγουν, τόσο για τους όσο και για τους κοινοτρόφους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Γρηγόρη, ο νέος τρόπος πια υποβολής των δηλώσεων των κοινοτικών επιδοτήσεων.
1: Το νέο σύστημα,
11: είναι...
1: ναι.
11: Συμπληρωμένες ουσιαστικά, όπως είναι και οι περισσότερες φορολογικές δηλώσεις, με ό,τι στοιχεία μπορεί να κλείσουν όλα τα διαλειτουργικά συστήματα που υπάρχουν από την ΑΔΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και όποιος αγρότης εμπρόθεσμα και γρηγορότερα υποβάλει την αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, θα πάρει και νωρίτερα την επιδότηση, τουλάχιστον για την τρέχουσα χρονιά. Αυτό το κίνητρο θα δοθεί.
1: Και γι' αυτό το νέο σύστημα μίλησε εδώ στο Ερνιού 35,8 κ. Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όπως είπε, καταργούνται οι ενδιάμεσοι στην καταβολή των επιδοτήσεων και πραγματική παραγωγή θα παίρνουν περισσότερα χρήματα, τόνισε χαρακτηριστικά. Για να τον ακούσουμε.
2: Τον Ιούλιο θα παρουσιαστεί η καινούργια αίτηση. Η καινούργια αίτηση θα αρχίσει να έχει χαρακτηριστικά φορολογικής δήλωσης. Θα είναι σε μεγάλο βαθμό προσυμπληρωμένη. Θα υπάρχει διασύνδεση για την δήλωση για τις αγροτικές επιδοτήσεις με ηλεκτρονικά αρχεία του κράτους. Σε πάση περιπτώσει έχει γίνει μια παρουσίαση της νέας δήλωσης σε 140 εκπροσώπους αγροτών. Τα σχόλια ήταν μόνο θετικά. Και ακόμη περισσότερο η καινούργια αυτή δήλωση θα συντελέσει στο να υπάρχει παράκαμψη διαφόρων ενδιάμεσων οι οποίοι υπήρχαν μέχρι όλα τα τελευταία χρόνια για την υποβολή αυτών των δηλώσεων, έτσι ώστε το σύστημα να είναι διαφανές, απλό, σύγχρονο και να σηματοδοτεί και αυτό με την πλευρά του το πέρασμα σε μια νέα εποχή στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων. Κοιτάξτε, ότι υπήρχε αρνητική, ότι υπήρχε επίπτωση στη Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όμως είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έδρασε αμέσως και δεν έδρασε μόνο με την ανάληψη ευθυνών. Ήμασταν οι μόνοι άλλωστε που αναλάβαμε. Τα άλλα δύο κόμματα που κυβέρνησαν παρουσιάζονται ως άσπυλα και αμόλυντα.
1: Τώρα, στο δικαστικό κομμάτι, είχαμε την επιβολή ποινών από το δικαστήριο στη δίκη για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στην Άννα Βλαχοναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε το δικαστήριο, Άννα?
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Άλλη μία δίκη. 57 από τους 58 κατηγορούμενους, με συγχωρείτε, για υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη με τριετή αναστολή. Σε 28 από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και πρόστιμο από 500 ευρώ έως και 8.000 ευρώ. Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στους καταδικαστέντες, οι οποίοι κρίθηκαν ενοχή για ψευδείς δηλώσεις που έκαναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις το 2020. Το δικαστήριο αφόσε μόνο μία γυναίκα, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε 10 συλλήψεις στη Δυτική Αττική προχώρησαν αρχές στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Πάμε στον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για αυτή τη μεγάλη μάστιγα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σε επιχείρηση που πραγματοποίησα χθες η ελληνική αστυνομία στη Δυτική Αττική, προχώρησε στις συλλήψεις 10 ατόμων και στη δικογραφία αναγράφονται συνολικά 39. Τα άτομα αυτά λοιπόν κατηγορούνται ότι είναι οπαδοί ομάδας και ότι είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση, η οποία πραγματοποιούσε επιθέσεις σε οπαδούς άλλων ομάδων, ότι προχωρούσε σε διακίνηση ναρκωτικών και ήταν και η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συγκεκριμένης κλιματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται, περιμένουμε να ασκηθούν οι ποινικές διώξεις, είναι εδώ και περίπου 2,5 στην εισαγγελία, ενώ κατηγορούνται για σωρία, για πλήθος, αντιμετωπίζουν πλήθος βαρύτατων κατηγοριών, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, είναι η κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών, είναι επικίνδυνη σκοπούμενη σωματική βλάβη, αλλά και άλλες. Περιμένουμε να δούμε τόσο λίγο τις τελικές, την ποινική δίωξη που θα τους ασκήσει ο εισαγγελέας, και στη συνέχεια θα πάνε στον ανακριτή, όπου αναμένεται να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
1: Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το δικαστικό σκέλος, από αυτή τη μεγάλη υπόθεση στη Δυτική Αττική, να πάμε στα Πετράλωνα τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρευσε εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις για τα ακριβή αιτία του συμβάντος, την ώρα που η έρευνα των πραγματογνωμών βρίσκεται σε εξέλιξη στο σημείο. Οι αυτοψίες επικεντρώνονται τόσο στη στατική κατάσταση του κτηρίου, όσο και σε πιθανές παραλήψεις σε κρίσιμες τεχνικές παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί ή δεν πραγματοποιήθηκαν και ποτέ. Βέβαια, υπάρχει από τη μία πλευρά η πορεία των ερευνών, από την άλλη κρίσιμο ζήτημα παραμένει η επόμενη μέρα για τους ενίκους. Πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκαν χωρίς σπίτι και να ζητούν λύσεις για τη στέγασή τους και την αποκατάσταση της καθημερινότητάς τους. Τα δραματικά λεπτά πριν από την κατάρρευση της τετραόρυφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα περιέγραψε στο Air News Radio 105,8 η πολιτική μηχανικός Τελίνα Τσάφου, η οποία εντόπισε κέρος τον κίνδυνο και προέδρεψε τους ενίκους να απομακρυνθούν άμεσα από το κτίριο. Ήταν η άνθρωπος, δηλαδή η κυρία Τσάφου, η οποία έσωσε ουσιαστικά τους ενίκους από την μοιραία πολυκατοικία που κατέρευσε.
14: Μου περιέγραψαν αυτή την ρογμή, το μέγεθός της, το τηλέφωνο. Έκρινα πως έπρεπε να πάω να δω ακριβώς τι είναι και να βρούμε το αίτιο αυτής της ρογμής. Όταν έφτασα εκεί όμως, η ρογμή ήταν ήδη σημαντικά μεγαλύτερη από αυτό που είχε περιγραφεί. Και αυτό ήταν το πιο ανησυχητικό, ότι δηλαδή αυτό εξελισσόταν πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και πρότεινα να μείνουν όσοι είναι εκτός του κτηρίου και όποιος, αν γνωρίζουν κάποιον, να τον ειδοποιήσουν στα τηλέφωνα. Και χτυπήσαμε φυσικά τη συνεργάτη δάμου, χτυπούσε τα κουδούνια της πολυκατοικίας για να εκενωθεί. Είναι σίγουρο ότι η εξκαφή που γινόταν στο όμορο οικόπεδο σχετίζεται με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Αυτό δεν αμφισβητείται. Τώρα τα αίτια, τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, μόνο οι πραγματογνώμονες που θα κάνουν τις μελέτες σε όλες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, θα πρέπει να το μελετήσουν για να βγάλουν πόρισμα.
1: Τώρα, μια πολύ χρηστική πληροφορία, καθώς απεργεί για τα επιβατικά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέον από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αύριο Παρασκευή η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση των αυτεργατικών σωματείων τίθεται σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Παρασκευής και πρόκειται να λήξει στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10 το πρωί ακριβώς έξω από το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry. Η απεργία θα επηρεάσει τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ειδικότερα το πλοίο Fast Ferry Σάνδρος δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει σε αναχωρήσει του με προορισμό την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, ενώ δεν θα γίνονται οι διαδρομές της επιστροφής ούτε το επαγγελματινό δρομολόγιο. Αντίστοιχα για το πλοίο Κατερίνη Πία, αναστέλλονται τα προγραμματισμένα δρομολόγια που αφορούν την Πάραον, την Άξο, την Τίνο και τη Μύκονο. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση όσων είχαν ήδη προμηθευτεί εισιτήρια, προκειμένου να αποφευθεί περαιτέρω ταλαιπωρία στα λιμάνια. Έφτασε η ώρα λοιπόν να μάθουμε τα νεότερα που και τα όσα έγιναν και τα όσα θα γίνουν στα γήπεδα του Μουντιάλ. Με φοβερή ανατροπή το Βέλγιο απέκλεισε τη Σενεγάλη από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Με δύο γκολ του Χάρη Κέιν η Αγγλία επικράτησε 2-1 του Κονγκό και προκρίθηκε στους 16, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 τη Βοσνία και έκλεισαν ραντεβού με το Βέλγιο. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Βέλγιο με ψυχάρα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Και δεν ξέρω αν αυτή η ανατροπή μπορεί να αλλάξει όλη την εικόνα των κόκκινων διαβόνων στο τουρνουά.
15: Καλησπέρα. Είναι μια ομάδα που το έχει, έτσι, είναι έμπειρη ομάδα, έχει καλούς παίχτες. Τώρα έδειξε, μάλλον μέχρι χθες, στο 28 λεπτό έδειξε ότι δεν το έχει, αλλά όμως βρήκε την ευκαιρία, μυρίσαν την ευκαιρία, έτσι να μου τραπεί η έκφραση, οι Βέλγοι κόκκινοι διαβόλοι, πως είναι και το παρατζούκλι τους, και πέτυχαν 2 γκολ σε 3 λεπτά και πήγαν το παιχνίδι στην παράταση. Και μετά με ένα τρίτο γκολ στην παράταση πήραν πανηγυρικά την πρόκριση. Έτσι, όλες αυτές οι προκρίσεις πάρα πολλές φορές δίνουν έτσι μια όθηση στην ομάδα να μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω στη συνέχεια.
1: Ναι. Τώρα από το Βέλγιο πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλήθεια, πού το πάνε, ναι. Πού το πάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες? Είναι απλώς η δύναμη της έδρας ή βλέπουμε μια ομάδα για πολύ ψηλά, για μεγάλα
15: και
1: πράγματα?
15: Τα δύο. Και τα δύο. Είναι σίγουρα η έδρα πάντα βοηθάει. Εδώ που τα λέμε πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, μια μικρή όθηση την έχουν διοργανωτές. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον δεν ήταν έτσι η ομάδα που είναι μόνο baseball, μπάσκετ και αυτά τα αθλήματα. Έχει κάνει μεγάλη άνοδο και στο ποδόσφαιρο, και έτσι όπως είναι από εδώ και πέρα τα παιχνίδια, νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι τον ημιτελικό, εκεί που θα βρουν κόντρα νομίζω τη Γαλλία. Δηλαδή είναι οι συνθήκες έτσι όριμες και θα παίξουν και στην έδρα τους συνέχεια όλα τα παιχνίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε νομίζω θα βλέπουμε Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το παραπέντε.
1: Mm-hmm. Πάντως οι μεγάλοι πρωταγωνιστές σε κάθε περίπτωση είναι οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χάρη Κέιν, ο στάρ της αγγλικής ομάδας. Ναι. Αλήθεια, πόσο μακριά μπορεί να πάει την Αγγλία σε αυτό το τουρνά μόνος του ουσιαστικά?
15: Η Αγγλία είναι τα φοβορή να πάνε τελικό και να το σηκώσει. Τελευταίες διοργανώσεις σε Ευρώπη και σε παγκόσμιο κύπελο κοντοφτάνει, αλλά δεν έχει φτάσει ποτέ στην πηγή να πιει νερό. Είναι φέτος σε εξαιρετική φόρμα ο Χάρη Κέιν, με την Μπάγερ σε Γερμανία και Ευρώπη συνεχώς να σκοράρει. Το ίδιο και εδώ, σε κάθε παιχνίδι σκοράρει. Χθες η Αγγλία ήταν λίγο πριν την αυτοκτονία την ποδοσφαιρική, καθώς αποκλειστεί από το Κονγκό, όμως με δύο δικά του γκολ, μία ισοφάριση και μετά ένα προσωπικό εξαιρετικό γκολ έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Πολύ ψηλά μπορεί να φτάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω αν βγήκε πρώτο σκόρερ ο Χάρη Κέιν, το έχω όμως έτσι και για την Αγγλία να πάει πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά είναι ο τελικό και ο Χάρη Κέιν να βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Τι έχουμε τέλος να περιμένουμε σήμερα στους σημερινούς αγώνες?
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα ξεκινάει σχετικά νωρίς, στις 10. Η Ισπανία υποδέχεται την Αυστρία. Η Ισπανία πριν το Μουντιάλ ήταν το πρώτο, το δεύτερο φαβορί. Με τα παιχνίδια της δεν έχει δείξει ότι είναι το φαβορί για να είναι πρώτο ή δεύτερο φαβορί. Ίσως όμως από εδώ και πέρα να το δούμε. 10 η ώρα κόντρα στην Αυστρία. Μια καλή ομάδα η Αυστρία, αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί η Ισπανία. 2 η ώρα. Το καλύτερο παιχνίδι νομίζω της βραδιάς, Πορτογαλία-Κροατία, δύο ευρωπαϊκές ομάδες που έχουν και στις δύο ομάδες παιχταράδες προχωρημένης ποδοσφαιρικής ηλικίας, και στις τα ξημερώματα 6 ώρα Ελβετία κόντρα στην Αλγερία. Η Ελβετία νομίζω είναι μάλλον φαβορή.
1: Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από το Μουντιάλ και να πάμε στη Βενεζουέλα. 8 μέρες μετά τους 2 ισχυρότατους φωνικούς σεισμούς, τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να δίνουν μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια χιλιάδων κτηρίων. Πάμε στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη στη χώρα αυτής της Λατινικής Αμερικής, Έλενα, παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Είναι εντυπωσιακές και συγκινητικές προσπάθειες των σωστικών συνεργείων από πολλές χώρες στη Βενεζουέλα για τον εντοπισμό των επιζώντων. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και σχεδόν 2 ώρα η προσπάθεια για τον απεγκλωβισμό ενός 44χρονου στα ερείπια εμπορικού κέντρου, στο οποίο ήταν φύλακας. Έχουν βρει ένα τρόπο να του δίνουν, να του διοχετεύουν τροφή και νερό. Βρίσκονται σε επαφή μαζί του και είναι σωστικά συνεργεία από περίπου 7 χώρες που επιχειρούν στο σημείο αυτό. 8 μέρες μετά τους 2 τεράστιους σεισμούς, Γρηγόρη, η ελπίδα δεν σβήνει ποτέ, αλλά σίγουρα έχουν λιγοστέψει πάρα πολλοί ελπίδες για επιζώντες. Μέχρι στιγμής ο επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για 2.300 νεκρούς, 11.000 τραυματίες, ενώ η λίστα του ΟΗΕ αναφέρει 50.000 αγνοούμενους. Η κατάσταση για τους σεισμοπαθείς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, με τον κίνδυνο για την εξάπλωση ασθενειών να είναι ορατός σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ενώ υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης και έκκληση για τουλάχιστον 50 εκατομμύρια δολάρια από τον ΟΗΕ για τις πρώτες ανάγκες των σεισμοπαθών.
1: Από τη Βενεζουέλα να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, στον πόλεμο. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις κατά του Κιέβου πραγματοποίησε η Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε. Σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, Έλενα.
16: Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, η μεγαλύτερη από την αρχή του πολέμου, με 74 βαλιστικούς πυράβλους και πάνω από 500 drones. Επλήγησαν πάνω από 30 περιοχές του Κιέβου, πολυκατοικίες και άλλα κτίρια, και τα σωστικά συνεργεία και εκεί επιχειρούσαν όλη τη νύχτα για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα ερείπια. Η Ρωσία λέει ότι οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε αντίπεινα για τα πλήγματα, τα ουκρανικά πλήγματα μέσα στη Ρωσία, κυρίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, και ο αντίκτυπος όλων αυτών είναι η λήψη σε καύσιμα που είναι πλέον ορατές στη Ρωσία, σύμφωνα και με τα διεθνή πρακτορία, με τους Ρώσους να κάνουν ουρές σε πρατήρια καυσίμων για να προμηθευτούν βενζίνη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και τις τελευταίες επιθέσεις στο Κίεβο, μέσω της ΕΥΠΑ, της εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας, ανέφερε ότι θα προτείνει νέες πρόσθετες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα για τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Πρόοδος στις τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στην Ντόχα του Κατάρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, διαπιστώνουν οι διαμεσολαβητές, Έλενα.
16: Ακριβώς. Είναι οι τεχνικές συνομιλίες που έγιναν όχι άμεσα, έμεσα, ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν από τη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκαν αυτές και σύμφωνα με το Κατάρ, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, θα επαναληφθούν μόλις όμως ολοκληρωθούν οι τελετές και οι ταφοί του Αλί Χαμενεΐ, του πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ωστόσο, υπάρχει πρόοδος σύμφωνα με το Κατάρ σε θέματα όπως τα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των Ιρανικών κεφαλαίων, τα θέματα του μνημονίου κατανόησης δηλαδή. Ωστόσο, οι προειδοποιήσεις από το Ιράν δεν λείπουν, με τους φρουρούς της επανάστασης να λένε ότι τα στενά ελέγχονται από το Ιράν και όχι από τις ΗΠΑ.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου, τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειο που υπενθυμίζει τη διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το δείπνο που παρέθεσε στην πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Και σε μια ανάρτηση του, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός προσθέτει μεταξύ άλλων ότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γίνεται λιπτό σε όλους στην Ελλάδα το στρατηγικό βάθος βάθος αυτής της σχέσης, η οποία απολαμβάνει εδώ και δεκαετίες διακομματική στήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτελεί πλέον εμπεδωμένο κοινό τόπο ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις υπερβαίνουν κυβερνήσεις και εκλογικούς κύκλους, οι κοινές αξίες είναι και η μεγαλύτερη εγγύηση και ότι η στρατηγική μας συνεργασία θα συνεχίσει να εμβαθύνεται προς όφελος των δύο λαών, επισημαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
10: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
17: Την Παρασκευή από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές με χαλάζι, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το τραγούδι Shivering από τους Hearts, ένα ονειρικό indie pop κομμάτι από το 2021 και το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο Dream Nation, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζεστό μεσημέρι 5ης 2 Ιουλίου, 6 λεπτά μετά τις 3, και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις, το γνωρίζετε πλέον αυτό, από όπου και αν είστε διαδικτυακά σε πολύ καλή ποιότητα ήχου μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Η Μαρίλα Γεροντίδη είναι στη ρυθμίση του ήχου και έρχεται ένα ψυχεδελικό διαμάντι από το 1969 και το θρυλικό άλμπουμ At Home των Ολλανδών Shocking Blue. Ακούμε το κομμάτι California, Here I Come. Καλησπέρα και πάλι.

κυριαρχικό θέμα στην εσωτερική επικαιρότητα. Η δολοφονική τρομοκρατική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, στόχος των τρομοκρατών, τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας, ένα συγγενικό πρόσωπο, η γιαγιά της Αφροδίτης Νέστορα, έχασε την ζωή της με πάνω από 80% γάβματα στο σώμα της. Τέσσερις ακόμη άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και βέβαια εντείνονται πλέον οι έρευνες των αρχών για να καταλάβουν τον τρόπο λειτουργίας και ποιοι κρύβονται πίσω από αυτό το χτύπημα. Μέσα σε 17 λεπτά μια πολύ καλά οργανωμένη τρομοκρατική επιχείρηση που δείχνει ότι υπάρχει ένας ισχυρός βραχίωνας ή ένα αυτόνομο κέντρο. Αυτό θα ψάξουν να βρουν στην τρομοκρατική. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βέβαια κομμάτι της επικαιρότητας, γιατί όταν υπάρχει απώλεια ανθρώπινης ζωής σταματάς να μιλάς για όλα τα υπόλοιπα. Εκεί δεν υπάρχουν πλευρές, καλή, κακή, δεξιά, αριστερή, κεντρό. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο ότι όλοι ενώνονται γύρω από την απώλεια και δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό να σχολιάσεις παρά το ότι θα πρέπει να βρεθούν γρήγορα και να υπάρχει η παραδειγματική τιμωρία. Στην Ευρώπη από την άλλη υπάρχει ένας πόλεμος εντός εισαγωγικών. Όταν βλέπουν κλιματιστικό ή ανεμιστήρα οι Γάλλοι σε μια απόσταση όσο παίρνει το μάτι, δηλαδή στα 2-3 χιλιόμετρα, νομίζω ότι υπάρχουν και εφαρμογές, εμφανίστηκε κλιματιστικό τώρα, τρέξε τώρα. Οι σκηνές που γίνονται, προσπαθώ να θυμηθώ, νομίζω Βασίλη πριν από κανένα 2 χρόνια είχαμε ξεμείνει από ανεμιστήρες και ψάχναμε, είχε πέσει έτσι ένα σκάφο.

Και θυμάμαι είχα πάει σε κάτι μαγαζιά τα οποία αγνοούσα ότι βρίσκονται σε κάτι υπόγεια μέσα. Χτυπούσες δισταχτικά την πόρτα γιατί σε όλα τα μεγάλα τελείως. Σας έμεινε κανένας ανεμιστήρας, γιατί εντάξει και το κλιματιστικό, άντε και το παίρνεις στο κλιματιστικό. Μέχρι να έρθει τώρα, να ζητήσεις να έρθει τώρα ψυκτικός. Άστο. Πάρε καλύτερα βρεγμένες πετσέτες και ρίξες πάνω σου. Εν τω μεταξύ σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει και...

Η Μαλινέζα, τραγουδοποιός και κιθαρίστρια ήταν αυτή, η Φατουμάτα Ντιαβαρά, από το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο Μάσα. Ενώνει τις αφρικανικές της ρίζες με σύγχρονους ήχους. Ακούσαμε το κομμάτι Σιγκούι και παραμένουμε στην Αφρική κατά μία έννοια. Ο Ισπανός τραγουδοποιός Γκίσμο Βαρίγιας είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον θρυλικό Τόνι Άλεν, τον άνθρωπο που μαζί με τον Φέλα Κούτι δημιούργησαν το Afro Beats, ένα πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι με τίτλο Saving Grace.

Εξαιρετική αυτή η συνεργασία. Ο Τζαμαϊκανός Winston McAnuff μαζί με το γαλλικό συγκρότημα των Τζαβά και αυτό το υπέροχο ακορντεόν του Φίζι. Ο Μπούτζι Μπαγ, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας από το πολύ πρόσφατο EP τους με τίτλο Elementaire. 25 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο και ένα σύμνος για την ίδια τη ζωή, για τη συνέχεια, σε ένα ρέγγε κομμάτι που όμως έχει και λίγο groove από την disco funk της δεκαετίας του 70. Είναι ο επίσης Τζαμαϊκανός Damien Marley από το 2017 και το άλμπουμ Stony Hill, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και μένουμε στην παρέα σας μέχρι τις 4. Μείνετε κι εσείς εδώ στον κόσμο μαζί με τη Λουκία Σούπουλη. Living It Up, Damien Marley.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τους δράστες των βομβιστικών επιθέσεων στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσαν το θάνατο της μητέρας, της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία, ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μία απάντηση όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Πιστεύουμε ακλόνητα και διαχρονικά στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, με δυνατή καθαρή φωνή στο κέντρο λήψης αποφάσεων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 ρίκτερ σημειώθηκε το μεσημέρι σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην Κάρπαθο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί. Έκρηξη σημειώθηκε πριν λίγο στη Δαμασκό σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διέπρατε εμπρισμούς, εκρήξεις, απόπειρες ανθρωποκτονίας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 4 αλλοδαποί, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 10 άτομα, από τα οποία τα 9 είναι στη φυλακή. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Κόσμος. Classic.

έτσι, με ένα κόσμο κλασικό κομμάτι επιστρέψαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, ένα κλασικό κουβανέζικο φωνητικό κουαρτέτο που ξεχώρισε αφού ένωσε ντουόπ, μπολερό, μπόσα νόβα, σαφέστατα επηρεασμένο από αμερικανικά ντουόπ συγκροτήματα όπως ήταν οι Platters. Λος Ζαφύρος ακούσαμε το μπόσα κουμπάνα από τα μέσα της δεκαετίας του 60 και είναι 37 λεπτά μετά τις 3. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 και για λίγο ακόμα στην παρέα στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη, Μαρίλια Γεροντίδη στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται ο Πάτσιμαν από το Λος Άντζελες με καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο σε μια τροπική μελωδία εμπνευσμένη από τη σκηνή της Καραϊβικής των 90s. Τράγκο Κοκέτο, καλησπέρα σε όλους.

Βουαγιάζ από τον αϊτινό Vox Shampoo που συνδυάζει την παραδοσιακή μουσική της Αϊτής με hip hop, με reggae, με afrobeat. Είναι πολύ ταξιδεμένος ράπερ και ποιητής. Τραγούδησε μόλις εδώ για την ενότητα και την ελπίδα. Πάμε να συνεχίσουμε με τον θρυλικό Τζαμαϊκανό Χωρά Σάντι εδώ, συμπράττει με τον Βρετανό παραγωγό Ashley Biddle και το afrofunk συγκρότημα των Soul Jazz Orchestra από τον Καναδά.

Esta es la cosa que me ha fascinado.

0: Ωραία, τε κάνω.
1: Ήταν το πολύ ιδιαίτερο project από τη Γερμανία με τίτλο Bass Lexter Ensemble και ακούσαμε ένα κομμάτι φοροτιμής στον εμβληματικό ουρουγουανό μουσικό, τον Εδουάρντο Ματέο, με sample από τη φωνή του από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει περιγράφοντας τη ζωή στην Ουρουγουάη. Λαβίδα, εντελώς Ουρουγουάιος, και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα όμορφα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6 συντονισμένοι, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο δίωρο και εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο Παρασκευή το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω σήμερα με το ηλεκτρονικό δίδυμο από τη Γερμανία, τους Populis and Rebecca, οι οποίοι μετά από ένα ταξίδι τους στο πράσινο ακροτήρι της Αφρικής μαγεύτηκαν, επηρεάστηκαν βαθιά από την κουλτούρα και τις μουσικές της χώρας και έτσι τραγουδούν πολλά τους κομμάτια στα πορτογαλικά. Θα ακούσουμε το Νιάμπα Τζαμ και θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι. Από τη Μαρίλα Γεροντίδη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Le DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gaza The Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gaza The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. more.com.
4: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Hello, hello, hello.
5: Κόσμος Lab.
7: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
7: The Family Tapes.
6: Have a good time.
5: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Γιώτα Κοτσέτα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Daydream ήρθαμε στο απόγευμα της 5ης, 5η και 2 Ιουλίου και 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ και όπως μου θύμισε το πρωί μια φίλη αυτή την λέξη που λέγαμε για την 5η παλιά, ότι είναι προπαρασκευή, οπότε όλα είναι λίγο πιο ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τα ωραία μας, με τα δικά μας τα τραγούδια, τα αγαπημένα, με τα παλιά μας, με τα καινούργια μας. Να δούμε και τι γίνεται στην πόλη αυτές τις ημέρες και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε να πούμε και για σινεμά επίσης. Οπότε μέχρι τις 6 μείνετε μαζί μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μαρίλα Γεροντίδη στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε.

Είναι ένα από εκείνα τα ερωτήματα που ενώ θα ήθελες νομίζω να έχουν απάντηση, δεν έχουν πάντα απάντηση. Will you still love me tomorrow, Amy Winehouse, γιατί πολλές φορές οι σχέσεις, το λέγαμε νομίζω και χθες ή αυτές τις ημέρες με αφορμή ένα άρθρο, έχουν κάτι ρευστό μέσα τους. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος και να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram, για να μαθαίνετε και τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή την περίοδο στα social. Και φυσικά δίνετε στίγμα στο Viber του σταθμού, γραπτά μηνύματα και φωτογραφίες και παραγγελίες και ερωτήσεις. Περιμένουμε. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber.

0: Dreadlock Holiday και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4.30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις για να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο μας αυτή την ώρα. Μέχρι εκεί ένα λίγο παλιότερο. Think that I don't need your love.
1: I'm pulling on the passersby for something to see.
0: Εντάξει, η αγάπη πάντα χρειάζεται.
1: Usually I don't think twice.
0: Δεν πρέπει να είμαστε αυστηροί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στον Άγιο Σπυρίδωνα της Άρτας, μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και το τραυματισμό της ίδιας και τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. 4 νεκροί και 11 τραυματίες από έκρηξη βόμβα σε καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού. Τέλος, περικοπή συντάξεων χειρίας μετά τη τριετή ανακοίνωση από το βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση σε όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του, ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Προϋπολογισμό ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Τουρκία. Διοικητικές κυρώσεις και δικογραφία για το περιστατικό με τον ανοιχτό καταπέλτη στο ferry boat που εκτελούσε δρομολόγιο Ελαφώνησος Πούντα. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση τίτλου σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gasser the Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gasser the Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία. Κόσμος Radio.gr.

Γκορίλας και επιστροφή για το δεύτερο ημέρο εκπομπής. Γκορίλας νομίζω ότι είναι μία από τις βραδιές, μία από τις συναυλίες του 2026 που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών. Καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημέρο εκπομπής. Εδώ λοιπόν κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Και η Πέμπτη είναι η μέρα του σινεμά. Έβλεπα τώρα πως στο Πάρκο Ηρών στον Ταύρο βρίσκεται το πρώην σινέμα Νέα Μασκότ. Και από σήμερα σηκώνει ξανά βλέα.

κάνει. Με το Lost Highway θα αρχίσουν οι προβολές. Και είναι πολύ ωραίο όταν χώροι πολιτισμού, σινεμά, θέατρα επίσης, να επιστρέφουν στην πόλη.

0: Pêcheur est l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.
1: Μανών Λιζά και Λέπτη Πεσέρ, αυτή η ιστορία για την οποία μιλάμε αρκετά τον τελευταίο καιρό στην εκπομπή, γιατί μας αρέσει και το τραγούδι, μας αρέσει και η ιστορία, τα λέει όπως είναι τα πράγματα στη ζωή. Στο μεταξύ βλέπα τώρα κάποια στοιχεία για τον καιρό, καθώς από ό,τι φαίνεται και από ό,τι διαβάζω, η χώρα μας δεν θα επηρεαστεί άμεσα από κάποιο αξιόλογο έντονο κύμα ζέστης, αλλά θα έχουμε, λέει, μάλλον το πιο πιθανό είναι το Σάββατο, κάποιες καταιγίδες το πρωί στην Αττική. Σε βλέπω και κρατάς το κεφάλι τώρα και λες γιατί, μα γιατί, και εγώ το ίδιο λέω. Αλλά ακόμα είναι Πέμπτη.

After Laughter Comes Tears. Εντάξει, συμβαίνει και αυτό στη ζωή. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5 και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, έβλεπα και μου άρεσε αυτό που λέει στο τέλος το άρθρο. Έβλεπα λοιπόν ότι η NASA αναζητά εθελοντές που θα συμμετάσχουν σε ένα πρωτοποριακό προσομοιωμένο ταξίδι, κατά το οποίο θα ζήσουν για έναν ολόκληρο χρόνο σε συνθήκες απομόνωσης, αναπαριστώντας ένα μελλοντικό ταξίδι σε Σελήνη και Άρη αντίστοιχα. Θα ζουν λοιπόν οι συμμετέχοντες και θα εργάζονται κατά τη NASA σε περιορισμένο λοιπόν και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους. Και μου άρεσε η λέξη περίπατος σε όλο αυτό. Πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πολύ δύσκολη. To come down back to their dope living. Don't let that cycle around. This is the real life. Δεν συζητάω για τα προσόντα που πρέπει να έχεις.

Αυτό τον αφιερώσει στη ζωή σου για 14 μήνες ζητούν. Σε αυτό το project και να είσαι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά ταυτόχρονα. Και να μπορείς να κάνεις και διαστημικό περίπατο. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λύση Στράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Winsport.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Extrovert και To Live The Sea, αυτό εδώ που είχαμε αγαπήσει πολύ πριν από 2 χρόνια, μας έρχονται από την Αυστραλία και έχουν και αυτό το απόσπασμα μέσα από το τραγούδι του 1963 στο Live The Sea. Και είμαστε εδώ 7 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είναι η Μαρίλα Γεροντίδη που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Painted Black, πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτή και σημερινή και πολύ φρέσκια. Και σήμερα είναι Πέμπτη, λέγαμε και πριν ότι έχουμε νέες ταινίες στα σινεμά. Βγαίνει λοιπόν η Πανούκλα, μια ταινία thriller του 2025 που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ντροπαλό αγόρι σε μια κατασκήνωση που ολοεντάσσεται στη δημοφιλή παρέα, η οποία έχει περιθωριοποιήσει, το κατάφερα, το είπα. Άμα βιάζομαι, αυτό συμβαίνει. Ένα αγόρι με μια δερματική πάθηση, αποκαλώντας τον Πανούκλα. Σύντομα λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι δεν απέχει από το να γίνει το επόμενο θύμα του. Τσάρλι Πόλιγκερ στη σκηνοθεσία και ένα ψυχολογικό θρίλερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών, του οποίου οι εντυπωσιακές ερμηνείες των νεαρών ηθοποιών με την καθαρή σκηνοθετική ματιά σκεγγραφούν την έφθραυστη ψυχοσύνθεση των έφηβων αγοριών. Είναι μία από τις ταινίες με πολύ καλές κριτικές αυτής της εβδομάδας που μπορούμε να δούμε στα σινεμά. Thank you.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς στρογγύλη, Άρτας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος υδράμουν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Νωρίτερα, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες αντιδρομοκρατικές για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, και το τραυματισμό της ίδιας και των τεσσάρων ατόμων. Στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δράστες, τόνισε σε συνέντευξή του στο Μέγα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετή ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής, Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Είναι και μια απάντηση όσους βλέπουν κενά στην αντιπολίτευση, σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς κανένα όφελος. Γελίο, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα, σύμφωνα με τη γαλλική ιατρική υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα πυρωτικά αύριο το απόγευμα, με τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Νόγκα Έρες, Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazarte.gr.
1: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock'n'roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Es una cosa muy intensa.

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Politika, politika.
1: Αυτό ήταν το La Vida de los Uruguayos, The Bass Lexter Ensemble, και είμαστε εδώ, τέταρτο, τελευταίο ημίωρο, 22-21 λεπτά μπροστά μας, για να φτάσουμε μέχρι τις 6 στο Κόσμος 93,6. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Εδώ λοιπόν στην παρέα του απογεύματος. Καλησπέρα ξανά.

Sacred Souls, Live For You, πόσο σημαντικό είναι αυτό. Στο μεταξύ όσο το ακούγαμε, διάβαζα μια συνέντευξη της ψυχοθεραπεύτριας Δέσποινας Πλουσίου, που είναι η γυναίκα που εμπνεύστηκε το Siros Healing Waves Festival. Η Ελλάδα Θεραπεύει, έτσι λέγεται, ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ψυχική υγεία, το οποίο πραγματοποιείται στην Siro. Φέτος επιστρέφει ανανεωμένο 1 με 4 Οκτωβρίου και έχει θεματικό τίτλο «Από την ντροπή στην αποδοχή». Και σε αυτή τη συνέντευξη μιλάει για την ενσυναίσθηση, αυτή την λέξη, και με μεγάλο νόημα που έχει πολύ σημασία στη ζωή μας. Και έχει όμως ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο που βγαίνει μέσα από αυτή τη συνέντευξη, το άρθρο, ότι δεν θεραπεύεσαι όταν μιλάς για τον πόνο σου, αλλά όταν ξαναβρίσκεις τη χαρά σου. Πόσο ωραίο, πόσο σημαντικό, πόσο σπουδαίο είναι αυτό, να μπορείς να βρεις ξανά τη χαρά.

Μπράνκο και τον Νέσα Ρούα για να φτάσουμε στο τέλος για σήμερα, για να έρθει η Κλαουδία Μάτωλα για το επόμενο δύο ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήταν η Μαρίλια Γεροντίδη που φρόντιζε τον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Φεύγει, τελείωσε και αυτή η Πέμπτη, έρχεται αύριο η Παρασκευή, στις 4 θα τα ξαναπούμε και μετά Σαββατοκυριακό, οπότε θα έχουμε καλοκαιρινή διάθεση. Ευχαριστούμε για την παρέα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα μηνύματα. David Walters για το φινάλε μας σήμερα και ένα Soul Tropical. Γεια χαρά!

0: Alcazar The Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Alcazar The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θίασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back together again. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Back together again. Και εμείς. Road trip μουσικό απογευματινό. Πέμπτη είναι, 2 Ιουλίου. Μπήκε ο Ιούλιος με τις ζέστες του, τις μεγάλες. Ξαφνικά με τον νοτιά το νιώσαμε. Την υγρασία, να αλλάζει ο καιρός. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό απογευματινό. Όπως κάθε απόγευμα είμαστε παρέα με μουσικές του κόσμου, με διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Και σημαντικούς διαγωνισμούς, μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για πολύ όμορφα πράγματα. Στο Instagram, άμα μπεις, κερδίζεις προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λιγαβητό, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Και για την απίστευτη βραδιά με την Beth Hart, που δεν θα την ξεχάσουμε. Βιβλία, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου στο Instagram και στο Facebook. Προσκλήσεις για Δημήτρη Καρλατζή στον κήπο του Μεγάρου. Μουσική.

μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Facebook δηλαδή, στο Viber. Τα μηνύματά σας και εκεί με μεγαλύτερη ευκολία. Viber, Messenger, ακολουθείς τις σελίδες μας στα social media, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για βιβλία, για Jose James, για τον κήπο του Μεγάρου, για όλα αυτά που γίνονται στην πόλη μας. No another common goal. Τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα goal. Kevin Johansen. Ακούσαμε goal πολλά. Θα δούμε με το Mundial να τρέχει τη μεγαλύτερη διοργάνωση. Και φυσικά, τι καλύτερο και από ένα goal να το περιγράφει και ο σωστός άνθρωπος, έτσι όπως λένε εδώ οι Gotham Project, και έχουν πάρει και τη φωνή του για να το περιγράψει. Τη στιγμή αυτή που είχε βάλει τον γκολ ο Μαραντόνα και έμενε στην ιστορία, και τον γκολ αλλά και η περιγραφή, έτσι, αν έχεις πάθος. Όπως ο Βίκτορ Ούγκο Μοράλες. Τα περιγράφεις τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Νομίζω ότι η περιγραφή ήταν ακριβώς όπως ένιωθαν όλοι που έβλεπαν αυτό το στιγμιότυπο με τον Μαραντόνα. Να γράφει ιστορία. La Gloria Gotham Project και η φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες.

Ακούσατε Era de Aquarius, η εποχή του υδροχώου από την Πορτογαλία. Πόσο όμορφα Άννα Μούρα και Μάρο μαζί ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι στο 2026. Και νομίζω είναι η εποχή του υδροχώου, η τεχνολογία. Είμαστε με τον Πλούτονο στον υδροχώο. Έχουμε και ανάδρομο Ερμή. Άνοδος τεχνολογίας, βέβαια, αναμφισβήτητα, και διάφορα άλλα που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Levant, Gabriel Ghost, με τον αέρα να χαλαρώνει λίγο και νοτιά.

Κολσίτα, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026 και αυτό πολύ όμορφο και ωραία παραγωγή από το East LA έρχεται ο καλλιτέχνης. Αυτό ήταν το πολύ όμορφο τραγούδι στο άλμπουμ του μέσα, το Don't Let Go, που μας πάει ένα ταξίδι στη Τζαμάικα. Τζόι Κινώνες λοιπόν στον αέρα μας και η Έλιφ Σάντσες από την Κωνσταντινούπολη που ερμηνεύει κάτι ελληνικό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές στη Στρογγύλη Άρτας επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα ήχησε το 112 για ετοιμότητα στον Άγιο Σπυρίδωνα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό της ίδιας και 4 ατόμων. Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Τέλος, την περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία ανακοίνωση από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η Κεραμέως αποδέχτηκε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχολίας ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Δύο συλλήψτα Γιάννενα όπου μέλη συμμορίας παρίσταναν τους λογιστές και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά από τρεις ηλικιωμένες. Βρέθηκαν 42.650 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 21.000 ευρώ, τα οποία ήταν κρυμμένα στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου. Αυξήθηκαν 85% οι θάνατοι ηλικιωμένων στη Γαλλία μέσα στο καύσωνα σύμφωνα με τη Γαλλική Ιατρική Υπηρεσία που παρέχει κατοίκων επισκέψεις. Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά αύριο το απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες έως 34 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: ΝΑΙΚΑ. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. ΝΑΙΚΑ.

0: καρδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
3: I mean the Godfather.
4: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
5: Cosmos Radio.gr.

αυτή την πάρα πολύ ωραία εκτέλεση στο Whiter Shade of Pale, Johnny Blue Skies, μέσα από το album Mutiny After Midnight στο 2026. Έκπληξη, έκπληξη αυτή η πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, πολύ ωραίο το περιβάλλον που το ερμηνεύει. Κόσμος, στα ραδιοφωνά σας, Κόσμος 93,6, 7 παρά 20 είναι. Απόγευματα και Πέμπτης είναι 2 Ιουλίου. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Το 1966, 2 Ιουλίου, έδειχνε και το ημερολόγιο όταν ένα τραγούδι έφτασε στην κορυφή του. Μια κορυφή που ο Σινάτρα δεν την ήθελε, δεν την αγκάλιασε ποτέ, και ας πήρε 3 βραβεία Γκράμι. Έχει αφήσει ολόκληρη ιστορία αυτό το τραγούδι. Είναι μια ολόκληρη κληρονομιά της μουσικής. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν το χώνεψε ο Σινάτρα. Ηχογραφίστηκε και 11 Απριλίου και άρον-άρον, γιατί ο παραγωγός άκουσε ότι ένας άλλος πήγε να το ηχογραφίσει και έβαλε τον Σινάτρα στο προγραμματισμένο session που ήταν να ηχογραφίσει ο Ντίν Μάρτιν για να το τραγουδήσει. Και ας έφτασε στην κορυφή 100 φορές, σίγουρα η πρώτη ήταν το 66 σαν σήμερα, και ας έγινε, πήρε τόσα βραβεία Grammy, τόσες πρωτιές στα billboards παντού, δεύτερη θέση, πρώτη θέση, μέχρι σήμερα είναι ένα αγαπημένο τραγούδι. Ο Σινάτρα έλεγε ότι είναι ένα σκουπίδι, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποιούσε, και μάλιστα σε ένα live του ζωντανά το ερμηνεύει, ωραιότατα όμως, αυτό είναι το φοβερό, ότι το ερμηνεύει με όλη του την καρδιά. Δηλαδή και εδώ τώρα και στην ηχογράφηση το ηχογράφησε με όλα, με ό,τι είχε το ηχογράφησε. Μετά το live είπε κιόλας να πετάξει την κακία του ότι δεν έχω ακούσει λίγο χειρότερο τραγούδι.

Το τραγουδούσε ο Σινάτρα γιατί το ζητούσε το κοινό και έβλεπε πόση συζήτηση είχε και ότι το λάτρευε ο κόσμος. Γι' αυτό το ερμήνευε, επειδή ήταν και επαγγελματίας, εννοείται ότι θα το ερμήνευε με ό,τι είχε, με όλη του την ψυχή, όχι την καρδιά όμως, γιατί δεν το αγάπησε ποτέ, δεν του άρεσε ο στίχος, δεν του άρεσε το θέμα, ο πραγματεύεται το τραγούδι και του φάνηκε και εύκολο, εμπορικό, εύκολο τραγούδι, αλαφροίσκιο το κάπως. Αλλά νομίζω ότι είχε αρκετά άλλα τραγούδια που ήταν και εκείνα εύκολα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν εύκολα για πλάκα. Δεν έφταιγε το Strangers in the Night, ήταν πιο αλαφροίσκιο, ας πούμε, από κάποια άλλα τραγούδια του Σινάτρα, αλλά είναι μη σου κάτσε στραβά κάτι. Το θέμα κάτι του κάνει.

Κλανδεστίνο, Ρικάρντο Μπονσάντο από την Ιταλία. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6 rteco.gr. Σε ένα site, σε ένα application στο κινητό σου, με ένα κλικ ακούς σε φοβερή ποιότητα και με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, όχι μόνο όλες οι εκπομπές του κόσμου, αλλά όλες οι εκπομπές ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, στο χρόνο που θέλεις εσύ. Τα πάντα όλα που λέμε βρίσκονται μέσα σε αυτό το application. Χρόνο να έχεις να βολτάρεις, να τα ψάξεις όλα. Τρεις νότας para decirte quiero, τρεις νότας για να σου πω σ' αγαπώ, Vicente Amigo. Από αυτό το πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ και κυκλοφορεί το 2000, Ciudad de las Ideas, μια πολύ ωραία στιγμή για τον Vicente Amigo.

Tres notas para decirte quiero, υπέροχος ο Vicente Amigo από το άλμπουμ του στο 2000. Beth Hart, η χθεσινή βραδιά ήταν μια πάρα πολύ ιδιαίτερη βραδιά. Νομίζω ότι δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια στιγμή. Είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία, γιατί έχουμε δει πολλά τύπου unplugged, έτσι, solo live, χωρίς να πλαισιώνει τον καλλιτέχνη μια μπάντα από πίσω, απλά με δύο μουσικούς. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με μια φωνή, με μια γυναίκα σαν την Beth Hart, αλλάζουν λίγο τα πράγματα εκεί. Αλλάζει όταν το σκηνικό απομονώνεται από όλα τα πράγματα που μπορεί να σου τραβήξουν την προσοχή και επικεντρώνεται στο ομό ταλέντο που έχει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό και ήταν συγκλονιστική η βραδιά. Πέρα από τον απίστευτο φωτισμό, ίσως από τον καλύτερο ήχο που έχουμε ακούσει ποτέ, η φοβερή αισθητική στον ήχο, ο τρόπος που είχε στηθεί η σκηνή όλα. Και με το που έμπαινε στο θέατρο Λυκαβητού, ένιωθες άβολα κατευθείαν, που έβλεπες ένα setup που δεν έχεις ξαναδεί. Τόσο απλό, κατευθείαν, στο να έρχεται προς το μέρος σου, ότι θα το ζήσεις σαν να είσαι πάνω στη σκηνή. Μακριά λοιπόν από το θόρυβο μιας μεγάλης μπάντα, το ταλέντο της Beth Hart αποκαλύφθηκε γυμνό, άμεσο και βαθιά ανθρώπινο. Καταργώντας τον τέταρτο τοίχο, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα καθρέφτη ευαλωτότητας, όπου οι προσωπικές της ιστορίες, οι ψυχικές αδυναμίες εκδηλώθηκαν χωρίς καμία ντροπή, χωρίς ίχνος ντροπής ή συστολής. Το παράδοξο ήταν λοιπόν ότι η απόλυτη επίγνωση με την οποία η Beth Hart διαχειριζόταν την εσωτερική της διαταραχή πάνω στη σκηνή, με μια τόσο ελεγχόμενο, που σε κάνε με έναν τρόπο να επαναπροσδιορίζεις λίγο το τι θεωρούμε τελικά ψυχική υγεία. Έτσι, ήταν τόσο απλή, ήταν απλά ένας άνθρωπος, ήταν ανθρώπινο στο φουλ του, κάτι που το έχουμε σίγουρα ξεχάσει εδώ και χρόνια ως κοινωνία. Το να είμαστε απλοί ανθρώπινοι, να μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για ψυχικές διαταραχές, για στεναχώριες, για τα δράματα που μπορεί να σε χτυπήσει η ζωή, και μπορείς να το δεις πιο θετικά μόνο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που υποτίθεται στο μυαλό κάποιου ότι μπορεί να είναι μια αυθεντία, ένας διάσημος, όπως είναι η Beth Hart, που λες, εντάξει, του λέει η Beth Hart, άρα οκ, okay, αλλά νιώθεις και ταυτόχρονα ότι μα πώς τολμάει να είναι τόσο απλή και αληθινή, και ένας κανονικός άνθρωπος που πέφτει τελείως ο τέταρτος στίχος κάτω και το κοινό είναι ένα πράγμα μαζί της. Αυτό δεν το ζεις εύκολα. Αυτό ζήσαμε. Και ήταν συγκλονιστικό έως φοβιστικό, θα έλεγε κανείς. Το I'll Take Care of You το πήγε όσο πιο ταβάνι γίνεται. Γυμνό το ταλέντο της, ήρθε με χιλιόμετρα πάνω μας.

Συγκλονιστική Beth Hart λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητού και είναι shocking να βλέπεις ένα τέτοιο ταλέντο. Το level του ταλέντου της, η ένταση όλη να αγκαλιάζει όλο το χώρο ότι υπάρχει μπροστά. Και εκεί φαίνεται και ο καλλιτέχνης έτσι, χωρίς τα πολλά μουσικά όργανα, χωρίς ήχους, πολλούς όργανα, πράγματα να συμβαίνουν, τίποτα, μόνη της με ένα πιάνο, με μια κιθάρα να συγκλονίζει, να τα αγκαλιάζει όλα και γενναιόδωρα να τα βάζει στη σκηνή τα πάντα και να είναι ειλικρινής και να αγκαλιάζει το κοινό. Τεράστια, τεράστια είναι η Beth Hart, υπέροχη γυναίκα και αξέχαστο σίγουρα αυτό το live που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Άλλη μια τέτοια βραδιά θα απολαύσουμε σίγουρα, να ξέρετε. Σύντομα 6 Ιουλίου, μια φοβερή βραδιά θα είναι και με τον Χωσέ Τζέιμς 6 Ιουλίου στο θέατρο Λυκαβητού. Να είστε εκεί, θα τον απολαύσουμε ζωντανά, που και εκείνος έχει, είναι αυτό, είναι μυσταγωγία. Ξέρει πώς να βρίσκεται στη σκηνή. Γι' αυτό και κάνουν περιοδίες, γι' αυτό και ζουν όλο αυτό, γι' αυτό και έχουμε την ευκαιρία να τους δούμε σε κάθε χώρα. Χωσέ Τζέιμς σε αφιέρωμα στον Μάρβιν Γκέι, Λίον Ράσελ. Ιδιαίτερη βραδιά, 6 Ιουλίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.

0: casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζογόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μαλαντή Νταμούρ. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6, λίγο μετά τις 7, Πέμπτη είναι, 2 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές του κόσμου. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο μας. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στις σελίδες μας στα social media, κόσμος 93,6. Εκεί μπαίνετε και όλα στις σελίδες στα social media. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς φοβερούς που τρέχουν. 25 χρόνια κόσμος γιορτάζει με 25 βιβλία για το καλοκαίρι, διαλεγμένα ένα και ένα. Έτσι, και ο διαγωνισμός τρέχει και στο Instagram για Χωσέ Τζέιμς που είναι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Μη χάσεις Χωσέ Τζέιμς. Και στο Facebook τρέχει διαγωνισμός για Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου. Μεγάρο Μουσικής, όλα αυτά τα ωραία βλέπεις στα social media του κόσμου. Και τα μηνύματά σου τα διαβάζουμε και στο Viber. Μπορείς άνετα να κάνεις ένα search στο Viber. Γράφεις Κόσμος Radio. Καλησπέρα, εδώ έχουμε παρεάκι καθημερινό στο Viber.

I've got to travel alone. Ούτε Wyo. Αυτό το παλικάρι από τη Γαλλία που έχει κάνει θράψη, βέβαια έχει αυτό το κάτι, έχει ένα τρόπο έκφρασης φοβερό που μοιάζει να είναι έτσι βιωμένο. Είναι πάρα πολύ καλός, έχει εντυπωσιάσει και πολλούς καλλιτέχνες όπως τον Έντριαν Κεσάδα που του έκανε την παραγωγή και ήταν πάρα πολύ, ήταν μεγάλη τύχη και για τον DIY να πετύχει στον δρόμο του τον Έντριαν Κεσάδα, να τον πιστέψει ένας άνθρωπος με τόσο καλή αισθητική όπως ο Κεσάδα. Είναι μερικές φωνές αυτό που λέμε, αυτό που παρατηρούσαμε και όσοι βρεθήκαμε και χτες στην Beth Hart, ότι είναι... υπάρχει κάτι, αυτό το κάτι που έχει ένας καλλιτέχνης μέσα του, ένας ολόκληρος κόσμος που βρίσκει τον τρόπο να περνάει το μήνυμα, να περνάει στην αντίθετη όχθη, να κάνει αυτό το break on through to the other side που έλεγε ο Jim Morrison, που έλεγαν οι Doors, που μπορούν με το phrasing, με τον τρόπο ερμηνείας τους να μεταφέρουν τόσα πολλά περισσότερα μηνύματα, αισθήματα από όσα δίνει ένα απλό τραγούδι. Κάτι όπως αυτό που έκανε πάντα ο Σαμ Κουκ και ήταν πάντα σοκαριστικό να έρχεσαι σε επαφή με αυτό το επίπεδο ταλέντου, με τόση μεγάλη απλότητα, ας πούμε effortless, αυτό που λέμε, χωρίς καμία προσπάθεια.

0: Υπήρχε βέβαια τυπάκος καλλιτέχνης που είπε όχι σε αυτό το τραγούδι που το είχαν δώσει όταν το έγραψαν με το Sam Cooke και δεν του άρεσε να το ερμηνεύσει το Bring It On Home To Me. Έτσι μιλάμε για ένα από στα πέντε ωραιότερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Νομίζω ότι στα πέντε τα δύο είναι του Sam Cooke και για τις ερμηνείες δεν το συζητώ. Αλλά πάντα υπάρχει κάποιος που δεν βλέπει αυτό που βλέπουν άλλοι μέσα σε κάτι και μετά δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθουν όταν βλέπουν αυτό να ανθίζει τόσο πολύ και να γράφει ιστορία. Τι να ανθίζει απλά.
1: Cosmos Classic.

Σπουδαία στιγμή στο 2019, έτριαν και Σάβα, το είδε όλο το όραμα. Ναΐκα, θα την απολαύσουμε ζωντανά 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Κάλλας και Ναΐκα εδώ στο BAM Love. Και αυτό ακριβώς που ακούτε θα γίνει στην Τεχνόπολη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar de Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6.

In the Stars, Rolling Stones, 8 παρα 25, βραδάκι Πέμπτης, έρχεται 2 Ιουλίου. Το Foreign Tongues, αυτό που ακούμε, το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones που θα κυκλοφορήσει, θα τα ακούσουμε σε αποκλειστική... Ούψ, η καρέκλα ήταν αυτή. Σε αποκλειστική πρώτη ακρόαση, 9 Ιουλίου στο στούντιο Εψιλόν, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος, Μιχάλης Καμάκας. Τρεις γενιές, τρία αγόρια που θα παρουσιάσουν το Foreign Tongues των Rolling Stones και θα το ακούσουμε πρώτη μαζί την 5η 9 Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα γίνει αυτό και σας προσκαλούμε στην αποκλειστική αυτή ακρόαση του νέου άλμπουμ το Rolling Stones μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη κυκλοφορία του, εδώ που συναντιόμαστε και περνάμε όμορφα. The world today is a mess, επίκαιρο πάντα νομίζω από το 72 που γράφτηκε. The world today, every day is a mess.

Πάντα θα προσπεράσουν τα όρια σου οι άνθρωποι, θα κάνεις μια καλή πράξη και θα σε πατήσουν, λέει Donna Hightower. Πάντα ισχύει αυτό, δεν έχει σταματήσει. Black Lilies, Power of Stellar στον αέρα μας.

Black Lilies, Power of Stella. Έστω και λίγο να κοιτάξει έξω από το παράθυρο, να δει τη φύση. Έρευνα λέει ότι οι άνθρωποι που κοιτούν έξω από το παράθυρο είναι πιο παραγωγικοί. Μόλις 40 δευτερόλεπτα να κοιτάξει ένα πράσινο τοπίο, ακόμη και αν είναι από το παράθυρο, αρκούν για να αποκατασταθεί η συγκέντρωση μετά από έντονη νοητική εργασία. Δεν χάνεις χρόνο να χαζεύεις δηλαδή έξω από το παράθυρο, κερδίζεις. Η φύση τόσο καλό κάνει και 40 δευτερόλεπτα. Θα το έχεις προσέξει αν είσαι μέσα στην πόλη, μέσα στο κτίριο και ξαφνικά περπατώντας με ένα αυτοκίνητο βγει σε ένα τοπίο προς τη θάλασσα, προς τη φύση, πράσινο, αλλάζει, αλλάζουν όλα, τα πάντα μέσα σου μετακινούνται.

Ζούμπι, Λέων Φαλ, Φόλα Μουρ και Φλάβια Κοέλο. Όλη αυτή η παρέα μαζί από Γαλλία και Βραζιλία για το 2026 και αυτό το πολύ ωραίο σίγκλι. Πάντως, οι δύσκολες λέξεις δεν σε κάνουν να φαίνεσαι πιο έξυπνος. Έτσι, μια έρευνα έδειξε ότι, αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, κάποιος που χρησιμοποιεί περίπλοκη γλώσσα φαίνεται λιγότερο έξυπνος και αξιοπιστός στους άλλους. Ο εγκέφαλος ερμηνεύει την πολυπλοκότητα ως προσπάθεια απόκρυψης, σαν να κρύβεις κάτι πίσω από μεγάλες λέξεις. Ενώ η απλότητα, ξέρω πολύ καλά αυτό που λέω και μπορώ να το πω με δύο λέξεις, αφήνεια. Οι καλύτεροι ομιλητές, οι καλύτεροι δάσκαλοι, οι καλύτεροι ηγέτες δεν εντυπωσιάζουν με λεξιλόγιο, αλλά με σαφήνεια. Η απλότητα δεν είναι λήψη βάθους, αλλά η πιο προχωρημένη μορφή επικοινωνίας που υπάρχει. Και είναι και πολύ δύσκολο να βάλεις μέσα σε μια πρόταση το νόημα όλο αυτό που θέλεις να πεις και να μην μιλάς 5 ολόκληρα λεπτά, αλλά μέσα σε 2 προτάσεις να το έχεις βάλει μέσα και να τα έχεις πει όλα.

0: στιγμή live Vaya con Dios στο I Don't Wanna Know. Πάρα πολύ ωραία βραδιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Μαρίλια Γεροντίδη φρόντιζε τον ήχο μας. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Με νοτιά και ζέστη η Πέμπτη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Kid Moxie.
1: Είναι αυτό.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: ΝΑΙΚΑ, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλοράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Μάρκο Σελόνι από την Ιταλία.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο, στους... κάτι δεν ακούγεται καλά, για πάμε πάλι. Για πάμε πάλι. Εδώ είμαστε κι εμείς, πάλι δεν ακούγόμαστε καλά, δεν ξέρω γιατί. Στον κόσμο, στους 93,6. Και απέναντι μου βρίσκεται η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Πάμε λίγο να το διορθώσουμε αυτό και θα το δούμε, γιατί ακουγόμαστε πάρα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά.

Λοιπόν, αυτό είναι τέλεια. Τώρα ακούω μας τέλεια. Ξέρετε, ο δαιμόν του στούντιο έτσι μπαίνει μέσα, κάνει ένα μπαμ και κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Ούτε η Μαρίλια φταίει, ούτε εγώ φταίω. Ξέρετε, όταν η τεχνολογία συνέχεια τρέχει και έχει και ζέστη, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Αστειευόμαστε. Πάμε πάλι λοιπόν. Είναι 2 Ιουλίου σήμερα, είναι 5, 9 λεπτά μετά τις 8. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Εύχομαι να είστε καλά, με ζέστη, με υγρασία, με τα πάντα. Με φοβερά live χθες το βράδυ. 30-35.000 άνθρωποι πήγανε. Ήτανε το Μόμπι, βρέθηκαν στο release. Πολύ λιγότεροι στο Λυκαβητό. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Για αυτόν τον λόγο μείνετε συντονισμένοι.

Let's get it on. Είναι ένα από τα τραγούδια που θα ήθελα πολύ όμως να ακούσω τη Δευτέρα από το Jose James. Και το λέω αυτό γιατί ο Jose James δεν μένει, θα παρουσιάσει το άλμπουμ του Leon Ware, το άλμπουμ που ούτως ή άλλως είναι μέσα στο πρόγραμμα του 76 παρέα με την China Moses, την κόρη της Didi Bridgewater. Αλλά ξέρουμε έτσι και αλλιώς ότι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James μεθαύριο είναι ένα άλμπουμ το οποίο ναι μεν έχει πολλά instrumental θέματα, οπότε θέλω να πιστεύω ότι στο δεύτερο μέρος ο Jose James δεν θα πατήσει μόνο στα κομμάτια τα δικά του ή μόνο στα κομμάτια μπας περιπτώσει του I Want You, θα μπει και σε άλλα χωράφια. Και επειδή ο Jose James μπορεί να το κάνει γιατί λόγω του Leon Ware και λόγω του ανθρώπου που έκανε την παραγωγή του I Want You πριν από 50-51 χρόνια πια, αλλά έχει δουλέψει ούτως ή άλλως και μαζί του μέσα στην το 2011 και το 2012, αν θυμάμαι καλά, όταν είχε κάνει ένα άλμπουμ σε παραγωγή με τον Leon Ware πριν φύγει από τη ζωή, το σίγουρο είναι ότι θα πει στο No Beginning No End, το είχε γράψει τότε στην Blue Note, θα είμαι σίγουρος ότι θα ερμηνεύει κομμάτια. Αλλά είναι ένα από τα τραγούδια, και το Let's Get It On και το What's Going On είναι ένα από τα κομμάτια που θα ήθελα πραγματικά να τα ακούσω με full band από τον Jose James και πολύ περισσότερο με την China Moses που θα εμφανιστούν στο κύλο του θεάτρου. Έχουμε να πούμε πολλά και για αυτό το live τη Δευτέρα, όπου τρέχουν και διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, και καλό είναι να μπαίνετε και στα social media. Στα social media ούτως ή άλλως τρέχουν οι διαγωνισμοί, και μιας και μιλάμε, έχουμε Facebook και έχουμε Instagram. Μόνο στο Instagram κληρώνουμε βιβλία για το καλοκαίρι. 25 μάλλον για τα 25. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. 4-5 βιβλία λοιπόν την εβδομάδα, 4 εβδομάδες. Διαγωνισμός, λάθος, διαγωνισμός έληξε. Την πρώτη έληξε χθες, την Τετάρτη. Λάθος, για τα 25 τα βιβλία την άλλη εβδομάδα πια. Έχουμε όμως το διαγωνισμό για το live του Jose James, έτσι, στο Λυκαβητό για τη Δευτέρα 6 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει αύριο, την Παρασκευή, το μεσημέρι. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram, ψάχνετε να βρείτε το Real, γιατί τρέχουν προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό. Μην το χάσετε, το έλεγα αυτό και για την Beth Hart και πολλές φορές επίμονα, διότι θα σας πω μετά τι έγινε στο Λυκαβητό. Ακούστε και την Κλαούδια νωρίτερα. Ήταν

Πραγματικά, όπως μίλησα με ανθρώπους μέσα από το θέατρο και με ανθρώπους που πάνε χρόνια στο Λυκαβητό και παρακολουθούν συναυλίες, όχι μόνο ξένες αλλά και ελληνικές και πολλά δρόμενα πολιτιστικά, την χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναυλίες δεκαετίας στο Λυκαβητό και δεν πέφτουν έξω. Πραγματικά, νομίζω ότι δεν υπήρχε άνθρωπος που να πει χθες το βράδυ και να βρει ένα ψεγάδι στην Beth Hart για όλο αυτό το πρόγραμμα, για όλο αυτό το live που ανέβασε, και πραγματικά μπράβο της που έφτασε σε αυτό το σημείο, πιο όριμη από ποτέ και κάνοντας ένα πολύ συγκεκριμένο σετ, το οποίο δεν ήταν και εύκολο. Λοιπόν, για το Facebook έχουμε προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ομοίως ο διαγωνισμός, και αυτός ο διαγωνισμός έληξε, φίλοι μου, Πέμπτη, 2 το μεσημέρι. Τρέχουν πάρα πολλοί διαγωνισμοί, συγγνώμη που με βλέπετε έτσι σκεπτικό, αλλά τρέχουν συνέχεια, έχουμε σελίδες με live, με events, με δρόμενα. Μόνο Instagram λοιπόν. Live για τον Χωσέ Τζέιμς, για τον Λυκαβητό, για την Δευτέρα. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, φωτογραφίες, μηνύματα, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Αυτός είναι ο Blake Shelton. Και αυτό σε περιοδία. Όλος ο κόσμος, όλοι οι καλλιτέχνες είναι σε περιοδία. Και πολύ περισσότερες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι αυτές τις μέρες έχουμε και 4th of July μεθαύριο.

Ο De Janeiro Blue, αυτός είναι ο Μάριο Μπιόντι. Εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με ένα σχήμα με τους Wrestlers Road, όπου οι Wrestlers Road, φίλες και φίλοι, χθες βρέθηκαν στην Αθήνα. Και το λέω αυτό διότι γίνονται πάρα πολλές γιορτές με τίτλο Freedom 250 στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε όλο τον κόσμο, διότι γιορτάζουν φέτος 4th of July τα 250 χρόνια Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας, στη γενέτειρα της Δημοκρατίας. Χθες λοιπόν το βράδυ στο Δήμο Πειραιά, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, ήρθαν για πρώτη φορά οι Wrestlers Road παρέα με την Julia Cole σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που ενώνει και ήταν μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Arts Envoy του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου Αμερικάνοι καλλιτέχνες ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν τη σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και να καλλιεργήσουν τη διαπολιτισμική κατανόηση και συνεργασία. Εμφανίστηκε λοιπόν η Julia Cole από το Τέξας ως ανεξάρτητη τραγουδίστρια εδώ και χρόνια. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή κοινότητα και στις Ηνωμένες Πολιτείες φυσικά, αλλά και στο εξωτερικό, και οι Wrestlers World, που αποτελούν ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα στην σύγχρονη country μουσική σκηνή. Και το λέω αυτό διότι ναι μεν βγήκανε από το third season του X Factor του Αμερικάνικου, έρχονται από το Nashville, οι ίδιοι έχουν γράψει κομμάτια για τον Kane Brown τα τελευταία χρόνια, για τον David James, για πολύ κόσμο, και είναι και καλό σιγά σιγά που αρχίζουν και έρχονται και τέτοια ονόματα στη χώρα μας. Χθες λοιπόν, αν και δεν έχω προλάβει να δω βίντεο και reviews, είμαι σίγουρος βέβαια ότι θα έπαιξαν αυτό το τραγούδι που θεωρείται και μεγαλύτερη της επιτυχία, το Last Rodeo, μέχρι τις 8.30 και κάτι. Η Wrestlers World.

0: Κόσμος 93,6.
1: Νογκαέρες. Τρίτη 21 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: Sorry, I was enjoying too much.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
5: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover, αυτή είναι η Rolling Stones από το Foreign Tongues. Αυτό είναι το άλμπουμ. Το άλμπουμ που κυκλοφορεί την άλλη εβδομάδα και κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου. Ξέρουμε πάντα όλοι ότι οι παραγωγές και όλες οι νέες κυκλοφορίες γίνονται πάντα Παρασκευές. Την 5η λοιπόν, 9 Ιουλίου, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον κόσμο θα ακούσουμε σε πρώτη ακρόαση το Foreign Tongues, τα υπόλοιπα τραγούδια δηλαδή από το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Ένα άλμπουμ το οποίο ηχογραφήθηκε στο Metropolis Studio στο Δυτικό Λονδίνο με Jagger, Richards και Ron Wood να συνεργάζονται ξανά με τον Andrew Watt. Το έχουμε πει εξάλλου, ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο και είναι ένας από τους λόγους που εμπιστεύονται για δεύτερη φορά μέσα σε 2 χρόνια οι Stones για να βγάλουν ένα νέο άλμπουμ και με νέο υλικό αλλά και με τραγούδια τα οποία τα ξέρουμε και θα τα ξανακούσουμε. Και το λέω αυτό διότι υπάρχει και μια διασκευή μέσα του You Know I'm No Good της Amy Winehouse, δίνοντα του πιεστηρίου, όπως υπάρχει και το Beautiful Delilah του Chuck Berry, η μεγάλη επιτυχία που ούτως ή άλλως οι Stones ήταν επηρεασμένοι και από τον ήχο του Willie Dixon και γενικά από τον ήχο της blues και φυσικά του πατριάρχη του rock'n'roll που ήταν ο Chuck Berry. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου. Και αυτός είναι ο Big X Thaplanga. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.

Ρεμιξαρισμένη η Φρανσουά Ζαρντί. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα. 210-666-429 το τηλέφωνο που καλείτε εδώ στο στούντιο. Έχουμε το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, παρατηρήσεις. Μας λέτε πώς περάσετε χθες στα live. Ήταν αρκετοί που πήγατε στο Mobi, στο release. Ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Ούτως ή άλλως ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξε περίπου 100 λεπτά και απέδειξε ότι αν και τα χρόνια έχουν περάσει και ο Μόμπι δεν είναι ο Μόμπι που ξέραμε πριν από 15-20 χρόνια, αφενός μεν, αφετέρου, γιατί ο Μόμπι έχει πολλά χρόνια και να βγάλει δίσκο και να μπει, δεν πάβει όμως να είναι ένας καλλιτέχνης που γνωρίζει τη μουσική, ισορροπεί πάνω στη μουσική, έχει μια στήρευτη ενέργεια και έχει φυσικά και όλα τα προσωπικά του μηνύματα που τα πέρασε πάνω στη σκηνή. Να ξεκινήσουμε λίγο το χθεσινό βράδυ, το οποίο ήταν ιδιαίτερο. Είπαμε, εγώ βρέθηκα στην Beth Hart, ούτως ή άλλως είμαστε φίλοι με την Beth Hart, το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 14. Ήταν και ένας από τους λόγους που ήθελα να τη δω για πρώτη φορά να παίζει ένα ολοκληρωμένο unplugged set list live και δει στην Αθήνα. Και νομίζω ότι αποζημίωσε 100% όλο τον κόσμο και τον κόσμο ο οποίος μπορεί, ίσως κάποιος που την έχει ξαναδεί την Beth Hart στην Ελλάδα, να ήταν διστακτικός με την έννοια του ότι τι μπορεί να κάνει πάνω στη σκηνή παίζοντας με ένα κρουστό όπου ήρθε τελευταία στιγμή και καλύτερα για μένα που βρέθηκε και ο κρουστός της μπάντας και ο Νίκολς βέβαια όπου έπαιξε κιθάρα, έπαιξε και λίγο μπάσο κάποια στιγμή, αλλά το ωραίο είναι ότι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον κόσμο. Και το λέω αυτό γιατί έχω παρακολουθήσει άπειρες συναυλίες, φίλες και φίλοι, και δυστολικά διτό. Πρώτα απ' όλα, μπράβο στον κόσμο που ήταν μεγάλη ηλικία, πολύ νέοι, πάρα πολύ νέοι, μαμάδες, παιδιά, μωρά. Δεν ακούστηκε, φίλες και φίλοι, ούτε μια κουβέντα. Δεν ακούστηκε ούτε ένα τσιχ. Νόμιζες ότι βρισκόσουν στο Ηρώδιο. Σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, όλοι είχαν βάλει τα κινητά τους στη δόνηση. Σεβάστηκαν πρώτα απ' όλα την τραγουδίστρια όταν παίζει ένα unplugged set και βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κοινό, διότι είναι διαφορετικό να έχεις το stage το οποίο είναι μακριά και να βρίσκεσαι στην κερκίδα και να χτυπάνε τηλέφωνα ή οτιδήποτε, γιατί έχεις διαφορετικό setup, έχεις διαφορετικό ήχο, έχεις πολύ πιο δυνατό ήχο. Ένα άλλο πράγμα όταν είναι plugged και όταν είναι unplugged. Από την άλλη, λοιπόν, ο κόσμος ήταν, σεβάστηκε απόλυτα αυτό που έκανε ο καλλιτέχνης. Δεύτερον, ο καλλιτέχνης κατάλαβε αμέσως, όταν τραγουδάς τώρα και έχεις απόσταση αναπνοή στον κόσμο και είσαι μέσα στο κύλο, κατάλαβε απόλυτα η Beth Hart με τι έχει να κάνει. Και όπως μου είπε, δεν το έχει ξανακάνει αυτό. Και δεν το είχε ξανακάνει. Μιλήσαμε μετά πολύ αργά όταν τελείωσε το live και ήταν πραγματικά ενθουσιασμένοι ως και συγκινημένοι, διότι αν υπάρχει μια ανασφάλεια από τον κόσμο σε σχέση με το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα live το οποίο είναι unplugged, είναι μπαίνεις και βλέπεις μπαμ μπροστά σου μια σκηνή, δεν βλέπεις από πίσω το stage το οποίο έχουμε γνωρίσει όλοι στο Λυκαβιτό, λες όπα, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το πράγμα πραγματικά και χωρίς μότζο και χωρίς μπαριέρες, τίποτα. Ο κόσμος λοιπόν ανεβοκατέβαινε από πάνω, δεν πέρασε κανένας πάνω από την, μέσα από το κύλο την ώρα που τραγουδούσε ο καλλιτέχνης, και μπράβο και στην παραγωγή και μπράβο και στον κόσμο που το σεβάστηκε και το τήρησε αυτό. Δεύτερον, το setlist δεν ήταν εύκολο, δηλαδή ξεκίνησε με το I'd Rather Go Blind, το cover της Etta James, και αργότερα με το Isolation, είπε το Spiders in the Red, το Saint Teresa, ιστορίες, το I'll Take Care of You του Bobby Blunt, την διασκευή, είπε 14 τραγούδια με αποκορύφωμα το Sugar Sack και το You Still Got Me, και αργότερα βέβαια με την ανιψιά της τραγούδισε το Mama This Once For You, το Woman Down πάλι και το Sever With The Razor. Δεν ήταν εύκολο το set list, ο κόσμος συζήταγε κομμάτια, τη ζήταγε και τραγούδια να πει. Υπήρχαν πάνω από 250 τραγούδια request, μου το είπε και η ίδια. Μου λέει: είναι φοβερό, μου λέει, το τι μου ζητήσανε. Πραγματικά, μακάρι να είχα ένα τετράωρο, ένα πεντάωρο να το ξανακάνω ή να μείνω πάνω στη σκηνή. Πραγματικά να το κάνω. Ήταν εντυπωσιακό. Άνθρωποι, τεχνικοί, ο ήχος ήταν κρυστάλλινος. Σας μιλάω τώρα, υπάρχουν φορές που ξέρετε, εγώ όταν βγαίνω στο μικρόφωνο λέω και για τα κακό σκεμμένα πολλές φορές μια συναυλία. Ο ήχος ήταν κρυστάλλινος, τα φώτα ήταν τέλεια, ήταν ό,τι έπρεπε, ήταν κατανοητικό αυτό το πράγμα. Like a church, όπως μου είπε συγκεκριμένα. Και βέβαια αργότερα ανέβηκε, ξεθάρεψε και η ίδια. Γεμίζει, είναι ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που μπορεί να γεμίσει μια οποιαδήποτε σκηνή. Όταν άφησε το πιάνο και έπαιξε ο Νίκολς και τα κρουστά και βγήκε μέσα στον κόσμο, ανέβηκε πάνω στον κόσμο, βγήκε φωτογραφίες, τραγούδισε. Μπράβο της, πραγματικά, μπράβο της.
θέλει να βγάλει καινούριο άλμπουμ. Ζήτησε 100 φορές συγγνώμη που δεν ήρθε πέρυσι για τα δικά της θέματα προσωπικά. Δεν έχει κρύψει ποτέ η Beth Hart το τι έχει και το ότι έπασχε παλιά από διπολισμό, οτιδήποτε. Μια πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ της έχω πει και το έχει σκεφτεί και η ίδια ότι κάποια στιγμή η ζωή της θα πρέπει να γίνει ταινία, γιατί πραγματικά τα περισσότερα κομμάτια είναι βιωματικά. Ήταν ένα dark alternative country rock blues πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε να το κάνει μόνο η ίδια. Και όταν λέμε γέμισε τη σκηνή, στην κυριολεξία τη γέμισε. Και με το παραπάνω. Και μπράβο στον κόσμο και μπράβο και στην Beth Hart.

Αυτή λοιπόν είναι η Beth Hart. Χθες το βράδυ στο θέατρο του Λυκαβητού. Εξαιρετικό, εξαιρετικό πραγματικά το live. Δεν το είπε αυτό το τραγούδι. Δεν είπε το As Long As Have Song. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Θα μπορούσε να τραγουδούσε άπειρα. Όλα αυτά που είπε χθες το βράδυ η Beth Hart, να ξέρετε ότι είναι πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια υπό τη μορφή του storytelling. Είναι ιστορίες μέσα από τη ζωή της. Γι' αυτό έχω πει χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε άνετα να κάνει βιβλίο ή να κάνει ταινία τη ζωή της. Ό,τι ακριβώς έχει κάνει ο Μόμπι, όπου ο Μόμπι έκανε documentary το θέμα της ζωής του και μίλησε πάρα πολύ ανοιχτά. Είχα τη χαρά πριν από 5 χρόνια του μιλήσω του Μόμπι και είπαμε ακριβώς αυτά τα πράγματα, όλα αυτά τα πράγματα που πέρασαν μέσα από τη ζωή του και έγινε ντοκιμαντέρ, και πολύ περισσότερο τότε όταν είχε βγάλει ένα άλμπουμ συνεργασία στην Deutsche Grammophon, κάτι το οποίο μίλησε και λίγο και προχθές και χθες το βράδυ, κυρίως για το Heroes, για τη φιλία του με τον David Bowie, γιατί έμεναν μαζί, έμεναν μάλλον περί 20 μέτρα μακριά στο East Manhattan, και κάποια στιγμή γνωρίστηκαν, κάποια στιγμή πήγαινε ο Μόμπι και του έπαιρνε ο David Bowie του έπαιρνε καφέ και βρέθηκαν στο σαλόνι του σπιτιού του, πηγαίνανε μαζί και ψωνίζανε σε grocery store από κάτω. Κάποια στιγμή βρέθηκαν λοιπόν στο σαλόνι του Bowie και εκεί έπαιξαν, και ήταν και ένας από τους λόγους που τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα στο We Can't Be Heroes, το γνωστό τραγούδι το οποίο ακούστηκε χθες το βράδυ στο release. Ο Μόμπι λοιπόν είναι από εκείνες τις βραδιές που ξέρεις ότι θα είναι ούτως ή άλλως sold out. Το live το άνοιξαν οι Pale Blue Eyes στην παρθενική τους εμφάνιση στο ελληνικό ακροατήριο. Την σκυτάλη πήραν οι Garbage, που από τη δεκαετία του 90 δίνουν φωνή και μουσική σε, γενικά σε δικαιώματα. Ό,τι ακριβώς κάνει ο Μόμπι με διαφορετικό τρόπο το κάνει η Σκοτσέζε, η Σίρλι Μάνσον, με ένα δικό της τρόπο περνάει τα μηνύματα μέσα από τα τραγούδια και με καινούριο single και γενικά με καινούριο υλικό. Επαναστατεί και η ίδια και η μπάντα της με το δικό της τρόπο, και μάλιστα αναφέρθηκε και στην Πατή Σμιθ, την οποία γνώρισε στην Αθήνα, και βέβαια τραγούδισε και το Love Song των Cure, που θεωρεί ότι είναι μια από τις αγαπημένες μπάντες. Ανέβηκε λοιπόν ο Μόμπι χθες το βράδυ στη σκηνή με το Tacy, με ένα μπλουζάκι που έκανε μια σαφή αναφορά στην ομώνυμη ταινία με θέμα τον ακτιβισμό και για τα δικαιώματα των ζώων, της οποίας υπογράφηκε το σενάριο. Ο Μόμπι τραγούδισε τα πάντα, όλος ο κόσμος χάρηκε. Κινόταν πάνω κάτω στη σκηνή, έπαιξε πλήκτρα, έπαιξε κρουστά, έπιασε και την κιθάρα του, έπαιξε ένα κομμάτι. Και γενικά με μια ενέργεια που λίγοι οι καλλιτέχνες καταφέρνουν. Και ήταν και ένας από τους λόγους που αποθεώθηκε πραγματικά. Ο Μόμπι που είχε να έρθει στην Αθήνα από το 2011. Ακτιβιστής και βέγκαν, πάρα πολύ σωστά. Και έγινε από τότε που, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, οι λέξεις αυτές δεν ήταν γνωστές στο ευρύ κοινό.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Η φωνή που άλλαξε τη σύγχρονη soul και R&B, jazz, funk, hip hop και συνεργασίες από The Roots μέχρι Jay-Z έρχεται για μια συναυλία που ξεπερνά τα όρια των ειδών. Bilal, Κυριακή 5 Ιουλίου στο Gazarte Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Kreb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Marie Frost. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας, φίλες και φίλοι. Ο Παπής Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι ένα Σιμών ρεμιξαρισμένη. For Women. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Don't

Νίνα Σιμών λοιπόν και Four Women. Πόσες φορές έχει ρεμιξαριστεί η Νίνα Σιμών, αλλά αυτό το ρεμίξ της Desiree είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Μου λέτε, είδαμε και χθες πολλούς ακροατές του κόσμου στο live της Beth Hart. Ναι, είναι ένα πολύ ζεστό συναυλιακό καλοκαίρι, το έχετε πει όλοι. Και βέβαια μέσα στον Ιούλιο έχουμε ακόμα, έχουμε Florence and the Machine, έχουμε τους Cure, έχουμε πάρα πολλά πράγματα που διοργανώνει και τον Καζάρτε και στην Τεχνόπολη και στο Roof Stage. Τρέχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά φεστιβάλ και στα νησιά τρέχουν πάντα πολλά φεστιβάλ τέτοιο καιρό, καλοκαίρια. Αν μπορείτε να ψάξετε κάποια στιγμή θα κάνουμε μια λίστα, γιατί τα περισσότερα νησιά διοργανώνουν εξαιρετικά φεστιβάλ και με κλασική μουσική και με Έλληνες και με ξένους καλλιτέχνες, και πραγματικά είναι ό,τι πρέπει. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε, και από το δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz ακούτε. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, τα πάντα, ό,τι υπάρχει. Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco, με το soundtrack του καλοκαιριού, με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Και καλό είναι να μπαίνετε και να μπείτε και στο Spotify. Τρέχει καλοκαιρινή λίστα που έχουν ετοιμάσει παραγωγή του Κόσμος. Best of Summer 2026. Με τις επιλογές και μέσα από την λίστα του Κόσμου στο προφίλ στο Spotify. Καλησπέρα σε όλους εσάς, σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Κόσμος Radio. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Σάγκη. Σάγκη εδώ παρέα με το Sting. Μας φέρνουν λίγο πιο κοντά στο καλοκαίρι, όχι μόνο με τη ρέγγι αλλά και με τα τραγούδια τους. Εξάλλου ο Σάγκη με το Sting δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουν συνεργασία. Είχαν βγάλει ένα άλμπουμ πριν από καμιά δεκαετία χρόνια. Πάμε μια βόλτα στα παλιά. The New Kid in Town.

The New Kid in Town, αυτή είναι Eagles από τα παλιά και λέω, σκεφτόμουν λίγο το New Kid in Town, όλοι άκουγαν το Hotel California το οποίο είναι 6 λεπτά και μετά οι περισσότεροι σήκωναν τη βελόνα γιατί ήταν ακριβώς το επόμενο τραγούδι το New Kid in Town. Παρόλα αυτά όμως, Glenn Frey είχε πει πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι το New Kid in Town ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια και παραμένει βέβαια ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της μπάντας των Eagles.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let DC, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: cosmosradio.gr Cosmos Classic.

Burns και Dee Covertino, αυτή είναι η Καλέξικο από το 2000. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η βράδυ 2 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτό είναι το Kingdom, αυτή είναι η Joy Crooks. Joy Crooks που έχει επιστρέψει ούτως ή άλλως και με νέο single. Και αυτή είναι η Lordi. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Lordi διασκευάζει Take Me to the River. Ένα κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία και το είχαν μάθει όλοι στην αρχή με τη φωνή του Al Green, του Reverend Al Green, αργότερα βέβαια και με τη φωνή των Depeche Mode.

Αυτή η Mavericks, αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ο Ραούλ Μάλο έφυγε από τη ζωή. Κοιτάω και το πρόγραμμα το Mavericks, όπου θα εμφανιστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα εμφανιστούν σε ένα tour. Λέγαμε νωρίτερα για τους Restless Road. Οι Restless Road και σήμερα έχουν παίξει, έχουν εμφανιστεί στο πάρτι, στην γιορτή που γίνεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τα 250 χρόνια για που διοργανώνει η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί βρέθηκαν νωρίτερα οι Restless Road για την γιορτή που κάνει λοιπόν η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών για την επέτειο διακήρυξης της ανεξαρτησίας, με πολύ κόσμο και οι Restless Road νωρίτερα πάνω στη σκηνή. Αυτός είναι ο Λάς.

Μογιάρο, λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ, στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Ο Μπάμπης Δούκαδος βρέθηκε στον ήχο και θα συνεχίσει με τις μουσικές επιλογές από τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για να σας πάει η Ρουμπίνη με τις δικές μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι, το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Summer in the City. Με τον Τζο Κόκερ, ό,τι πρέπει για αυτό το καλοκαίρι και για τα υπόλοιπα που έρχονται. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Project Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Hello, hello, hello.
3: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
3: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
3: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes.
4: Have a good time.
3: Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Γιώτα Κοτσέτα.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
1: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Marco Celloni από την Ιταλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.
2: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Et mes mains brûlent ta peau.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Γυρνάμε πίσω στο 1982, όταν οι Queen φιλοξένησαν τον David Bowie για αυτό το άσμα, το οποίο και ανοίγει τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα cool cut παλιό και υπέροχο από τους Queen και τον David Bowie.

Καλώς ήρθατε στον Νίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε να κάνουμε όλες τις διαφορετικές διαδρομές και να πούμε αυτό που έλεγαν οι chocolate milk πολύ σοφά. Action speaks louder than words. Έτσι είναι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω, να πάω πού? Ένα Justice Divine καταφθάνει από το 1974, Cosmic Vortex ή αλλιώς Weldon Irving. Walk that walk, talk that talk. Απλά.

0: basket.
1: Nice and up και όλα μας εμένα, τα αγαπημένα του Boy George. Ναι, βεβαίως, ο Hugh Brown έρχεται και αυτός.

Μία στάση εδώ στο καινούριο άλμπουμ του Winston McAnuff. Αυτός συνεργάζεται με τους Java και εκεί ακριβώς στη Γαλλία ηχογραφούν αυτό το elementary άλμπουμ τους. Αμπού.

Τον Λουίτζι Ντεσίκο πάλι τον βρίσκουμε στην Νάπολη. Εκεί ηχογραφεί τις μουσικές του, εκεί ανεβαίνει και ψυχολογικά. Climb up, μας λέει.

περίπτωση Combo Down. Ωραίες μουσικές και κυρίως μυσταγωγικές. Εδώ μας εξηγούν ποιο είναι το κρυμμένο χέρι.

Chicken Jaffa Coli με την Νέκα. Σίγουρα η Νέκα δεν θα έρθει στην Καβάλα, όπου θα δώσει την εξαιρετική παράστασή του αυτός ο καλλιτέχνης, όμως το Human Thing ενδεχομένως και να το πει.

dot one six eight dot one dot

0: right there.
1: Όταν ο Τζο Στράμερ άφηνε τους Clash και έφτιαχνε τη δική του μπάντα με τις Latin εμπνεύσεις του, μέσα σε αυτό το άλμπουμ κρυβόταν και αυτός ο διαφορετικός κόσμος. Μόντο Μπόγκο, There's Something There.
0: Oh,

άλλος ένας υπέροχος μουσικός ταξίδεψε στην Κούβα και έκανε την Αβάνα δική του, ο Μάρκ Ρίμπο, μαζί με τους Λος Κουμπάνος Ποστίζος. Φτιάξανε για την αιωνιότητα αυτό εδώ, το Νομεγιόρες Μας.

Ο Μίστα Σαβόνα κρύβεται στην Αυστραλία, εννοείται πως αγάπησε την Κούβα και όχι μόνο αυτήν, και φιλοξένησε τον Τζουλίτο Παντρών προκειμένου να φτιάξουν αυτή την τρομπέτα, αυτό το Ιντερλούδιο τρομπέτας.

Σίντρα, τη Γερμανία, το Ανόβερο, αυτή την παγωνιά. Κι όμως ονειρεύτηκαν τρία αγόρια που ερχόντουσαν από την Αβάνα και το έκαναν μουσική. Three Havana Boys είναι ο τίτλος.

0: στηρίξει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: cosmosradio.gr.
3: The name of the song. Bad
4: Luck City. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στον R.L. Burnside μας, ο οποίος έρχεται εδώ με την κακή του τύχη.
5: Hello, a lot of people don't know about that.

0: Εδώ είμαστε, φιλόξενοι για όλους. Η Κωνσταντοχής ανοιχτός, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Τζον Λι Χούκερ παίρνει τη σκυτάλη. Εννοείται, serves me right to suffer.
1: Serves me right to suffer. Serves me right to be alone. Serves me right to suffer.

Τόλκιν, ο οποίος ξεκίνησε από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, κατέληξε στη Νέα Ορλεάνη και στο ενδιάμεσο έκανε και μια ηχογράφηση με την Μπάμπαλα Blues που έρχεται από το Μαρόκο. Το Μπαγκόρο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους.

την κολεκτίβα Gobi Desert βρισκόμαστε, αλλά και τον Αμπλός που βάζει το κατητή του με Σάφερ, είναι ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του τραγουδιού.

ευχαριστώ για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον Νίκο, τα μεσάνυχτα, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

muchas de las cosas que me han fascinado.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος